για να μας κάνει.

αγάπη τη καινούρια, δώρα στέλνει και φιλιά με το ίδιο το τραγούδι που γυρίζει σιγά.

Εγώ δεν φτιάχνω τον καιρό, τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μη νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουνε υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές, σκληρές και θυμωμένες.

δεμένες θα έχουν δίπλα τους μαζί αγάπες προδομένες. Γκρίζες με κόκκινο κραγιόν, φιλιά και αλητεία. Τα μπλουζ που δεν χόρεψαμε θα παίζουν στα ηχεία.

λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίσει. Δεν το γνωρίζεις, δεν το περίμενες, μα ζούσες πάντα με ένα φόβο στην καρδιά.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι?

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

αφιερωμένο στη Μαρία Διτοπαλίδου που το τραγούδισα και στο γάμο της, αφιερωμένο στο Μάκη το Βουλκανιζατέρ, στον Ευθύμη από τις Σικές και στον Δημητράκη τον Καλαμαριώτη.

0: Κουβεντιάζαμε εδώ με τον Μπάγκο.
1: Όχι, όχι, stop. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς πήγε ο γάμος της Μαρίας της Τοπαλίδου, της οποίας της τραγούδησε σε αυτό το τραγούδι στο γάμο
0: έγινε της κακομοίρας. Έγινε της κακομοίρας.
1: Εκείνο το βράδυ, συνολικά.
0: Στη σκηνή της Νεράιδας ήταν.
1: Νεράιδα και όλα
0: ρε φίλε. Της Νεράιδας, με το παλιό το κέντρο εκεί κλασικά. Στην 113.
1: Ο γάμος πώς πήγε.
0: Μια χαρά πήγε ο γάμος, θα σου πει και η ίδια.
1: Τώρα...
0: ναι, θα σου πει και η ίδια. Όταν έρθει ρώτα την. Μια χαρά είναι. Στερεωμένη, στυλωμένη.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν, φίλε, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, γιατί εδώ πέρα είμαστε στις ανατροπές. Ξεκινήσαμε λοιπόν κάνοντας κουβέντα με την Σοφία τη Σακαλή. Και λέγαμε, επειδή μας έλειψε εδώ δύο μέρες, και λέμε τι σου λείπει. Όλα σου τα είχαμε δώσει. Σ' είχαμε στα όπα-όπα και σε ζηλεύανε. Να βρούνε τέτοιο νυχολήπτη και άλλοι γυρεύανε. Λοιπόν, και λέω ρίχτο Ηλία.
1: Ηλία, ρίχτο.
0: Λέω, θα ξεκινήσουμε με ρεπάνι. Πρόσεξε, είχα τώρα Batman Forever και... Kiss from a Rose και λοιπά.
1: Αφού η καρδιά σου.
0: Αυθεντική λαϊκή ελληνική τέχνη.
1: Σκυρτά, χτυπά κάθε φορά που παίζει.
0: Μπουζουκάκι, στο μπαγλαμαδάκι. Να παίζουν οι μπαγλαμάδες. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, Μπάμπη. Σούληψα.
1: Έλα, Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς όρισα πίσω στο σπιτικό μου. Καλώς όρισα. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Σοφία Σακαλή.
1: Μαζί επιστρέψατε, γιατί χθες έλειπε και η Σοφία έχει πει. Α, δεν είναι ο Νίκος, εγώ εκπομπή πρωί δεν κάνω. Έτσι είπε και αποχώρησε. Και είχα δώσει ζωή Κουτελοπούλου εχθές.
0: Αγγελική Μπρέλου.
1: Και την Αγγελική την Μπρέλου.
0: Ωραία. Καλά περάσατε.
1: Καλά ήταν, να σου πω την αλήθεια. Είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω ξανά με τον κόσμο.
0: Με το λαό σου. Και εδώ του κάνει.
1: Ξεχαρμάνιασα επιτέλους. Δηλαδή είπα και εγώ τρεις κουβέντες.
0: Κάνει και τα χέρια του, φύγει τις γροθιές. Τη γροθιά. Την αγωνιστική. Σύντροφε Μπάμπη.
1: Τη σοσιαλιστικού τύπου.
0: Δηλαδή, σύντροφε Μπάμπη, καλά τα πήγες, έτσι.
1: Καλά πήγαμε, φίλε, μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν, πάντοτε τέτοια.
0: Λοιπόν. Α, εντάξει. Ωραία, γεια σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Και έμαθα χθες και από το Θείο Τάσο, φίλε Νίκο, κατά πόσο οι Αμερικανοί ασχολούνται με το Μουντιάλ ή όχι. Άμα είναι light και τα λοιπά. Τον κάλεσε ένας άνθρωπος απέναντι να δούνε μαζί ένα παιχνίδι στις

0: και μάλιστα ότι είναι το έξπασε ρεκόρ όντας
1: 38χρονος, φίλε.
0: Είναι ακόμα 38.
1: Συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελλα.
0: Αυτό κοιτούσα και λέω πόσο είναι ρε παιδί μου, πάτησε τα 40. Γιατί μου φάνηκε.
1: 38 είναι.
0: Κοίταξε,
1: ότι
0: είχε παίξει πολύ μικρό στην εθνική, δηλαδή μόνο ήταν και 17 χρονών, αυτό το θυμάμαι. Και έσπασε ρεκόρ λοιπόν, όντας ο πρώτος παίκτης που αγωνίζεται στο 6ο του Μουντιάλε. Ναι. Είναι φοβερό αυτό.
1: Κοίταξε, σπάνε ρεκόρ ο Κιλιάν Εμπαπέ. Νομίζω ότι.
0: Αυτός με τα γκολ.
1: Στα γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της Γαλλίας.
0: Και νομίζω πίσω από τον Κλόζε.
1: Μπράβο, και τον κυνηγά έχει για περάσει... να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των
0: Πελέ,
1: παγκοσμίων
0: Ρονάλντο έχει περάσει. Ρονάλντο έχει περάσει. Σίγουρα είδα ότι πέρασε τον Πελέ ο Εμπαπέ.
1: Άμα πέρασε τον Πελέ, φτάνει. Ποιοι είναι οι άλλοι, δεν τους ξέρουμε.
0: Καλά, κοίταξε. Ο Πελέ δεν μπόρεσε να παίξει και σε πολλά. Ήταν τραυματισμένος ένα.
1: Και χθες, επειδή έλειπες, Νίκο, είπα και για ένα Θεσσαλονικιό που έσπασε ρεκόρ και κατέγραψε ιστορία στα Μουντιάλ.
0: Ναι, ως παρατηρητής, ως επισκέπτης,
1: όχι,
0: ως θεατής.
1: Όχι, ως προπονητής.
0: Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Ποιον λες?
1: Ποιον λέω? Ο Έλληνας που παίρνει μέρος στο Μουντιάλ. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Οδόνης. Προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Είναι ο μόνος Έλληνας που είναι εκεί. Θεσσαλονικιός, γιατί πήγαινε στο ίδιο σχολείο, στο δεύτερο.
0: Και παίζει και ο γιος του μπάλα εδώ πέρα.
1: Ναι, ο γιος του παίζει. Ναι. Αυτός όμως είναι στο Μουντιάλ, είναι η ελληνική συμμετοχή. Και μάλιστα πήρε ισοπαλία η Σαουδική Αραβία στο πρώτο παιχνίδι με την Ουρουγουάη.
0: Α, ναι.
1: Έγινε ο δεύτερος μετά τον Αλκέτα Παναγούλη, Έλληνας τεχνικός που βρέθηκε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μπράβο στο Γιώργο το δόνι.
1: Και είναι και ο πρώτος προπονητής που πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Γιατί με τον Παναγούλη δεν τα είχαμε καταφέρει, αν θυμάσαι.
0: Εντάξει, ναι. Ήταν τότε που είχε.
1: Σε μην βρίσκει δικαιολογίες.
0: Και ο Μαραντόνα, τότε που κοιτούσε εκεί την κάμερα που μας είχαν βάλει το 4-0.
1: Για πλάκα μας είχαν, για breakfast. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος Οδόνης πήρε τον έναν βαθμό της οπαλίας. Είναι ο πρώτος βαθμός που παίρνει ένας τεχνικός. Και πάμε και για άλλα τώρα. Μην τον πολυκολλάτε.
0: Εσύ το λες γιατί ήταν μετά ο Ότο Ερχάγκελ ήταν ο τεχνικός, ας πούμε.
1: Ναι, δεν
0: στην
1: ήταν. Έλληνας δεν υπήρχε άλλος. Έχει πάει ο Αλκέτας και έχει πάει και ο Γιώργος Οδόνης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι σου έκανε, Μπάμπη μου, εντύπωση από τα γεγονότα τα χθεσινά, τα προχθεσινά, για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη? Εκτός από αυτό τη φρικαλαιότητα, ναι. Άλλη μια φρικαλαιότητα εκεί, στο Πακιστάν, στην Ινδία, βλέπουμε ότι εκεί ειδικά η θέση της γυναίκας είναι ανύπαρκτη, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως κάπου τοποθετημένη, θα έλεγα ότι είναι ανύπαρκτη.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό και το τονίζω για κάτι ιδεολειψίες που έχουμε εντός Ελλάδας και κάτι υπερβολές που κάνουμε, έτσι. Ναι, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Έβλεπα προχθές ότι πυροβολούσαν στο Αφγανιστάν, ναι, κάπου, ναι, στην Καμπούλ.
1: Γιατί δεν ήταν σωστά.
0: Γιατί ήταν κάπου, ναι, και έγινε τη κακομοίρα. Ναι.
1: Και είναι, φίλε, εκεί είναι, ό,τι νομίζω, είναι η κόλαση επί της γης για τις γυναίκες.
0: Και για τους άντρες. Και για τους άντρες ενίοτε, αλλά εντάξει, ειδικά για τις γυναίκες είναι σε μόνιμη βάση.
1: Πιο βολεμένοι είναι οι άντρες, λες και αυτή την περίπτωση. Με το κοριτσάκι, την οικιακή βοηθό.
0: Τον Άγγελο, γιατί η κοπελίτσα ένας άγγελος είναι, ήταν. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. 18χρονη, μία ζωγραφιά, ένα κοριτσάκι 18χρονο, οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο σπίτι προφανώς του Πακιστάν.
1: Έχει ακόμα, και νόμιζα ότι μόνο στις ταινίες είναι.
0: Έγκυος μετά από ομαδικούς βιασμούς όπως η ίδια, όπως το ίδιο κορίτσι είχε καταγγείλει, και πέθανε μετά από επιπλοκές σε διαδικασία παράνομης άμβλωσης. Έτσι. Θα έλεγα ότι αυτές οι κοινωνίες ζουν σχεδόν σε άλλον αιώνα. Έτσι.
1: Στάνταρ, τώρα τι το συζητάς. Το θέμα είναι ότι απλώνονται και στην Ευρώπη
0: με τις συμφωνίες
1: αυτές οι κοινότητες,
0: του, ναι,
1: οι οποίες βλέπεις ότι...
0: Και θέλουν να επιβάλλουν και τον νόμο τους, έτσι, και τα ήθη και έθιμα, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, ήθη και έθιμα, και στη Δυτική Ευρώπη και στην Βρετανία και στη Γαλλία, γιατί όχι και σε εμάς εδώ. Προσεχώς.
1: Προχθές παρακολουθούσε έναν ξένο κωμικό.
0: Ναι, γνωστός.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος έλεγε ότι ήμουν, λέει, στην τάδε σχολή και τότε, λέει, μαθαίναμε δύο ξένες γλώσσες, mm-hmm, και οι περισσότεροι, λέει, είχαν διαλέξει να μάθουν γαλλικά γιατί ήθελαν να πάνε στο Παρίσι. Mm. Εγώ τότε διάλεξα τα αραβικά. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα ο μόνος που μπορεί να πάει με αυτή τη γλώσσα στο Παρίσι είμαι εγώ.
0: Ναι, πράγμα.
1: Ναι, δηλητηριώδης το χιούμορ, αλλά δεικτικό για το πώς κάποια στιγμή πολλές

0: ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αλλοιωθεί σε σχέση με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, έχουν τη γλώσσα κλπ.
1: Αραβοποιηθεί, ισλαμοποιηθεί. Και να σου πω κάτι, αν ήταν αραβοποιημένοι, οι Άραβες άφησαν και εντάξει, έτσι, για κάποια ναι, πράγματα ναι, στον πολιτισμό.
0: Φυσικά.
1: Αλλά για το άλλο δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, ξεκινήσαμε ανατρεπτικά. Πάμε να επανέλθουμε στην κανονική ροή και να
0: όχι,
1: ακούσουμε.
0: Όχι, ανατρεπτικά μας θέλει ο Αργύρης ο Δούβλατζης. Λέει ναι, καλημέρα, λέει, και
1: ωραία
0: αρχή.
1: Βέβαια, βλέπεις.
0: Αν και έφαγα, λέει, βροχή στο περπάτημα. Μπάμπη, ποιος είναι
1: έφαγε
0: αυτός που μιλάει δίπλα σου?
1: Τον μπέρδεψε μάλλον, τον μπέρδεψαν οι πρώτες οι αφιερώσεις. Στον Μάκη, τον Τάκη και τον Μάνθο. Και τη Μαρία την Τοπαλίδου.
0: Αργύρη, τι γίνεται? Συνεχίζει και βρέχει, γιατί και εγώ ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο, κάνα δυο φωτογραφίες με τράβηξε ο ουρανός. Δηλαδή
1: πέσα αστραπές,
0: Ναι.
1: Και μάλιστα από αυτές που
0: ξεκινούν από πάνω και σχίζουν τον ορίζοντα.
1: Έβλεπες εκεί από τα ψηλά?
0: Όχι, από τα χαμηλά.
1: Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα.
0: Εδώ από τα χαμηλά της Λεωφόρου Στρατού, την ώρα που ερχόμουν, πάπα αριστερά από το κομμάτι της θάλασσας. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Δεν μου λες, με το πατίνι κινήθηκες άνετα από τη Λεωφόρο Στρατού μέχρι εδώ?
0: Φυσικά, γιατί...
1: Ή σε κάνανε μουσκίδι?
0: Όχι, κανονικά κινήθηκα, να μην παραπονιέμαι, γιατί απλά δεν μπήκα στο ποδηλατόδρομο. Γιατί ο ποδηλατόδρομος θέλεις σκάφη των αμφίβιων καταδρομέων. Δηλαδή, για να μπεις μέσα πρέπει να χαλάσει την μπαταρία
1: του. Αλλά οπουδήποτε κινδυνεύεις, γιατί άμα περάσει κάνα φορτηγό, κάνα λεωφορείο από δίπλα και χτυπήσει κάνα νερόλακο, θα σε κάνει.
0: Αυτό είναι για τους πεζούς και για τους πεζούς
1: ισχύει. Θα έρθεις πλημμένος εδώ.
0: Για τους πεζούς ισχύει. Αλλά εγώ σου λέω ότι και με το πατίνι το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ποδηλατόδρομος όταν βρέχει. Γίνονται λίμνες. Πετάς ένα βότσαλο, γράφεις μια ταινία, γίνεται επιτυχία στον κλασικό κινηματογράφο. Ένα βότσαλο στη λίμνη.
1: Οδική ασφάλεια σήμερα, φίλοι και φίλες. Έχουμε πολλούς νερόλακους, έχουμε δρόμους που γλιστράν. Ακόμη και τα παπούτσια μου γλιστράγαν για να έρθω από το παλέ. Οδική ασφάλεια και να μην πηγαίνουμε και τα οχήματά μας στα κταίω και να κάνουμε και σωστούς ελέγχους, έτσι. Ναι. Μην αφήνουμε και βλέπουμε κάτι μαζούτ. Το λέω γιατί έχω αργότερα ραντεβού για κταίω.
0: Ναι, καιρός ήταν, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Και εδώ μας μαυρίζει την ψυχή και την καρδιά.
1: με τον καταλυτικό μου καταλύτη. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μπάμπης και Νίκος και σήμερα μέχρι τις 9. Θα τους υπομείνετε, θα τους αντέξετε. Μαζί και τη Σοφία Σακαλή, αυτό το βαρύ κορίτσι. Εντάξει, η Σοφία, για όσο την ξέρετε, είναι φτερό στον άνεμο. Κατηγορία πτερού, όπως τα λέγαμε. Έχει κατηγορία φτερού στο Taekwondo, κύριε Μπάμπη?
0: Όχι, δεν υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες.
1: Τέτοιες έχει μόνο στα ring, στην πυγμαχία. Λοιπόν, πάμε με εκείνο το τραγουδάκι, κυρία Σοφία, αφού νομίζω πρώτα ο Μπάμπης μου λίγο μας βοηθήσει, γιατί εγώ δεν βλέπω από εδώ καλά.
0: Τι θέλεις?
1: Μας βοηθήσει λίγο με τον αριθμό του Viber.
0: Όχι, φίλε, το Viber θα το πούμε λίγο αργότερα, δεν θα ασχοληθώ τώρα με αυτό.
1: Αν θα ασχοληθείς, κάτι βλέπω εκεί πέρα, ασχολείσαι. Καλά, θα με αναγκάσεις τώρα, περίμενα, βάλω γυαλιά να κατέβασαι τον βραχυπρόθεσμο.
0: Μα είναι νωρίς, λοιπόν, 6 και 4 τον δώσεις.
1: 6-9-30-078-228, Katy Perry βλέπεις και Justin Trudeau κάνουν πικνίκ, μάλιστα. Έχουν και παιδιά
0: και
1: από προηγούμενους γάμους. Και εγώ έτσι όπως τα βλέπα νόμιζα θα ήταν η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα εκεί πέρα. Τον...
0: Όχι ρε φίλοι, οι άνθρωποι William είναι των τύπων τώρα, δεν είναι σαν τον άλλον, τον Τζιρικιτζί που πήγε στην Αμερική.
1: Να και οι συνάδελφοί μας εδώ πέρα, ομορφιές, κάτω στην Αθήνα, στο Earth News, έτσι. Έτσι Μπάμπη, ωραίο που κάμισο φοράει η συναδέλφισσα εδώ, η νεαρή συναδέλφισσα. Λοιπόν,
0: η Οδύσσια, θέλω να τη δω. Την
1: αυτή την Οδύσσια έχει ακουστεί τόσο πολύ και με τη μαύρη την ωραία Ελένη. Τέλος πάντων, λοιπόν, Kiss from a Rose, πάμε παρακαλώ, αφιερωμένο σε όλους και όλες, όλες και όλους, πάμε.

0: Και ενώ η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέση ακόμα σκοράρουν.
1: Να, έχω δει το δεύτερο γκολ. Το πρώτο είδα, το δεύτερο και τα δύο δικά του.
0: Α, έβαλε και δεύτερο ο Μέση.
1: Ναι, και...
0: Μάλιστα. Έβαλε και δεύτερο γκολ και... στο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ νόμισα ένα γκολ είχε
1: βάλει. Το τρίτο γκολ.
0: Κλασικά.
1: Πώς έβαλε συνολικά, δύο ή τρία.
0: Κλασικά του Μέση.
1: Τρία γκολ και τα τρία του Μέση.
0: Και τα τρία του Μέση. Ναι. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Απίστευτο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε γιατί πρέπει να λέγονται τα καλά. Μετά θα πάμε στην κατηγορία περίεργα ψάρια και λαγοκέφαλη. Ναι. Σαν τηλεπαιχνίδι με κατηγορία θα πάμε στην κατηγορία περίεργα ψάρια.
1: τι κατηγορία διαλέγετε? Διαλέγω κατηγορία...
0: Ιχθυολογία.
1: Νεότερη ιστορία ή φυσική.
0: Γεωγραφία. Λοιπόν,
1: πολύ, μ' άρεσαν πολύ αυτά τα τηλεπαιχνίδια.
0: Έκανα χθες μία αναδημοσίευση μίας ανάρτησης όπου την χαρακτηρίζω η αληθινή αλληλεγγύη, γιατί ακούμε πολλές φορές περί αλληλεγγύης, αλληλέγγυων κλπ. Ναι. Η αληθινή αλληλεγγύη στην πράξη. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, πιθανότατα να γνωρίζεις ένα από τα παλιά θερινά σινεμά, από τα λίγα αλλά πολύ όμορφα που έχουν μείνει.
1: Ξέρω το story και
0: για
1: που θα
0: τον
1: πεις.
0: Απόλλωνα είναι, επειδή είναι και ένα πολύ αγαπημένο θερινό σινεμά, είναι και αυτό που έχω πάει τα τελευταία χρόνια τις περισσότερες φορές, όσες φορές τέλος πάντων. Διοργανώ λοιπόν αύριο έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη και γείτονα. Είναι και πολύ κοντά στο κτίριο της R3 της τηλεόρασης, τη Λεωφόρο Στρατού εκεί. Δεν το γνώριζα ότι έπιασε φωτιά.
1: Ναι,
0: είναι εντωμεταξύ ένας.
1: Κατράνι, ο καπνός έφτανε μέχρι πάνω.
0: Ένας δρόμος και ένα συνεργείο με πολύ συμπαθητικούς ανθρώπους που πάντοτε όποτε κατέβαινω εκεί την κάθετη με το αυτοκίνητο και με τα πόδια παλιότερα. Το έβλεπα, ήταν δηλαδή το πόσιμο έτσι, με το κίτρινο χρώμα του απ' έξω και δυστυχώς καταστράφηκε.
1: Άσε μας ρε Νίκο,
0: έχει και, έχει και τη φίρμα ενός παλιού λιπαντικού έτσι, κλασικού. Και πάντοτε το πρόσεχα.
1: Μιλάει ο Νίκος για το.
0: Ένα συνεργείο στην Ευζώνο.
1: Το συνεργείο το οποίο παραδόθηκε προχθές στις Φλόγες και υπήρξε και μεγάλη κινητοποίηση να αδειάσει η πυροσβεστική από πάνω
0: από τον κόσμο. Πρέπει να έγινε μεγάλη κινητοποίηση η πυροσβεστική.
1: Ναι, ήταν το απόγευμα. Προχθές,
0: απόγευμα,
1: όχι χθες, προχθές το απόγευμα.
0: Εσείς δεν το προλάβατε σε ώρα δουλειάς?
1: Όχι,
0: δηλαδή, όχι. Και τέλος πάντων καταστράφηκε ολοκληρωτικά και αύριο τα έσοδα της προβολής ταινίας Περσέπολης που θα προβληθεί αύριο Πέμπτη.
1: Περσέπολης είναι η ταινία κινουμένων σχεδίων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Περσέπολης ήταν ο τίτλος και μάλιστα αυτή πρέπει να είναι γιατί πρόσφατα νομίζω ότι συγχωρέθηκε και η δημιουργός της η οποία μέσω της ταινίας αυτής κινουμένων σχεδίων περιέγραφε με απίστευτο τρόπο την μετάβαση από ένα κοσμικό καθεστώς στο θεοκρατικό των μουλάδων. Την έχω δει, αν δεν την έχεις δει, είναι εξαιρετική.
0: Πρέπει να τη δω.
1: Εξαιρετική.
0: Να τη δω.
1: Θα σου αρέσει να τρελαθείς, δηλαδή είναι φοβερή. Αυτή πρέπει να είναι η Περσέπολης. Φαντάζομαι με αφορμή το γεγονός ότι πρόσφατα πέθανε και η δημιουργός της ταινίας.
0: Αύριο προς το βράδυ, δυστυχώς εκείνη την ώρα, με έχουν καλέσει καλοί φίλοι από αυτόν τον σύλλογο, τον πολύ καλό, εξαιρετικό, την Ιδέα Γη, η οποία μεταλαμπαδεύει την ιδέα του κριτικού πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Έχουν αύριο έτσι, μία.
1: Θα πιεις, θα τσουγκρίσεις τις δρακές σου, θα τις
0: πήγαινε
1: στο κινηματογράφο να βοηθήσεις τα παιδιά.
0: Εντάξει τώρα και αυτή εκεί μου κλείνει το μάτι. Λοιπόν, κοίταξε, όχι μπορεί να βοηθήσει ο καθένας όπως θέλει. Πρόσεξε, θα διατεθούν τα έσοδα εξ ολοκλήρου στους ανθρώπους που χάσαν το συνεργείο με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Παράλληλα στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιτέλους, βοηθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του ο άνθρωπος αυτός και η οικογένεια μετά τη μεγάλη αυτή καταστροφή.
1: Μπράβο στους ιδιοκτήτες.
0: Έτσι, γειτονιά, έτσι πραγματικά θυμίζει την μαγική πόλη του Νίκου Κούνδουρου, πως η γειτονιά ήρθε και στάθηκε γύρω από τον άνθρωπο ο οποίος θα χάνε το φορτηγό του από τους τοκογλύφους. Τέλος πάντων. Σε δύσκολες στιγμές, γράφει προς το τέλος, η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα θα έχουμε ένα τον άλλον και θα το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας, είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από το εμείς. Αυτά. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα κατηγορία και πάμε στους λαγοκέφαλους και πάμε και στα ειδικά ψάρια.
1: Περίμενε λίγο να είσαι εδώ. Για να δω λίγο το σχήμα του κεφαλιού.
0: Όχι, δεν μοιάζω λαγό.
1: Όχι, σου λείπουν δυο αυτιά μεγάλα. Λαγοκέφαλη, φίλε, είναι πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες. Εμείς με την Περίμετρο κάναμε εκπομπές και συνδέσεις πέρυσι και πρόπερσι.
0: Μάλλον όταν πρωτοεμφανίστηκε.
1: Αλλά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο το συναντούσε κάποιος κυρίως
0: νοτίως
1: και στις περιοχές γύρω από την Κρήτη, σε εκείνες τις θάλασσες. Ξαφνικά λέει φέτος έχει αυξηθεί τόσο το είδος και αρχίζουν και εμφανίζονται στις περισσότερες περιοχές των ελληνικών θαλασσών.
0: Ναι, γιατί αναπαράγεται, δεν ψαρεύεται, δεν υπάρχουν και πολύ φυσικοί θηρευτές για να
1: τα βάλουμε το λαγοκέφαλο.
0: Πληθυσμός. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα δεν ξέρω, αύριο που έχουμε σεμινάρια πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έκανε και μια σχετική ανακοίνωση με 4 βασικούς κανόνες για το τι κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα μας μάθουν τι πρέπει να κάνουμε και για το λαγοκέφαλο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο τώρα, άμα σε δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος, να σε τσιμπήσει, θα λέγαμε, να σε δαγκώσει, γιατί έχουν κάτι δοντάρες μπροστά. Παναγιά
0: Σαράμφος.
1: Μου, σου προκαλεί αρκετή αιμορραγία. Δεν είναι εύκολη αντιμετώπιση. Και λέει ο Ερυθρός Σταυρός και καλά ξεπλύνεται με άφθονο νερό και σαπούνι. Και μετά πιέστε με καθαρή γάζα.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Πιέστε το, σφίξτε το για να μην αιμορραγεί.
1: Για να επιχειρήσετε να σταματήσετε την αιμορραγία, γιατί θα υπάρξει. Και η αλήθεια είναι ότι αναζητήθηκε κάποιον γιατρό. Γίνονται, Νίκο μου, επικίνδυνες οι ελληνικές θάλασσες. Εγώ παλιά έκανα το σταυρό μου και έλεγα τι τυχεροί που είμαστε, που ζούμε σε μια κλειστή θάλασσα όπως είναι η Μεσόγειος.
0: Που ζούμε σε μια
1: και
0: ήρεμη
1: κάτι θηρευτές
0: θάλασσα.
1: Τύπου Καρχαρίες ή οτιδήποτε άλλο, εμάς δεν μας απασχολούν. Βλέπουμε κάθε χρόνο επιθέσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία που κάθε τρεις και λίγο χάνουν χέρια, πόδια κτλ. Και γίνονται ντοκιμαντέρ. Αλλάζοντας όμως οι καιροί, το κλίμα και ανεβαίνοντας η θερμοκρασία στις θάλασσες, μας φέρνουν ξενικά είδη τα οποία δεν τα είχαμε. Και το λέω και με αφορμή ότι πριν από λίγες ώρες, δεν είναι, χθεσινό είναι και
0: ναι.
1: Πριν από λίγες ώρες, ένας ψαράς κάπου, νομίζω στο Μπαγκαστιτικό, αν δεν κάνω λάθος, αλίευσε ένα ψάρι, αρκετά μεγάλο, 6 κιλών, το οποίο λέει το συναντά κάποιος στον Ινδικό ωκεανό. Και έφτασε και στις δικές μας τις θάλασσες, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή. Θα συνεχίσουμε για την ιχθυολογία. Να ακούσουμε λίγο τον συνάδελφο που δίνει το ρεπορτάζ κάτω στην Αθήνα για το τι συνέχεια υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση. Άλλη μία με δύο κοπέλες.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί κορίτσια. Τώρα δεν είναι όμως τωρινό. Θέλω να πω, δηλαδή,
0: ξέρω,
1: γιατί να τον ακούσουμε τώρα.
0: Είναι προχθές έγινε αυτό.
1: Προχθές ναι, έγινε όχι, χθεσινό είναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποια στοιχεία το ρεπορτάζ.
1: Ναι, αλλά γιατί να το δούμε αποσπασματικά. Γιατί. Θέλω να πω γιατί να τον ακούσουμε τώρα. Να μας περιγράψει τι. Ότι έξω από ένα σχολείο πάλι πιάστηκαν στα χέρια κορίτσια και το ξύλο ήταν τόσο πολύ. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι θα προσφέρει παραπάνω ο Στάμου. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, Νίκο. Δηλαδή,
0: φαίνεται
1: αν δεν
0: να
1: είναι...
0: υπήρχαν, εγώ δεν είδα το βίντεο. Γιατί να σου πω την αλήθεια κιόλας, πλέον δεν θέλω να βλέπω τέτοια βίντεο. Είναι και η μικρή μου η κόρη σε αυτήν την ηλικία. Και καθημερινά,
1: και γι' αυτό τσίπησες τώρα να κάνουμε τη διακοπή.
0: Καθημερινά έχω την ανησυχία.
1: Και να την έχεις,
0: έχω την
1: ανησυχία, κανονικό είναι.
0: Τι θα γίνει σε αυτή την κοινωνία.
1: Δεν θα γίνει,
0: κοινωνία.
1: Φίλε. Έχει αγρέψει η κοινωνία μας και έχουν αγρέψει και οι πιτσιρικάδες μας.
0: Και τι θα το αποδεχτούμε.
1: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι καθημερινά καταγράφονται τέτοια περιστατικά. Να μην σου πω ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε να τα παρακολουθούμε κιόλας. Εσύ δεν πήγες στη διαδικασία να το δεις το βίντεο, ούτε και εγώ. Και μου έκανε εντύπωση που λες πάμε το να ακούσουμε ποιες λεπτομέρειες, να μας πει ο Στάμου πώς το χτυπούσα το κορίτσι ή πόσα ήταν τα άλλα τα κορίτσια.
0: Παρενέβηκε η μάνα του ενός του κοριτσιού. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάτι γίνεται. Το θέμα είναι οι εικόνες που έχουμε φτάσει. Έβλεπα την έκανε μια αεροπλανική λαβή το ένα το κορίτσι και πρόσεξε. Βλέπω κιόλας πολύ να έχει αυξηθεί η βία, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και η ενδοσχολική και η εφηβική βία μεταξύ των κοριτσιών. Αυτά
1: Νίκο
0: ήταν
1: μου.
0: Κάποτε, εντός εισαγωγικών, προνόμιο των αγοριών.
1: Καλά. Έχει αλλάξει η εποχή και πρέπει να το αντιληφθούμε όσοι δεν το έχουμε αντιληφθεί έγκαιρα. Η βία αφορά άπαντες, δεν ξεχωρίζει αγόρια κορίτσια, δεν ξεχωρίζει ηλικίες. Το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα με τα περιστατικά με τα μαχαιρώματα. 15χρονοι και 16χρονοι μαχαίρωσε ένας τον άλλον. Ναι, είχα μαζί μου το στιλέτο και μου πέσε δίπλα και πήρα και σκότωσα το άλλο το παλικάρι. Θέλω να πω ότι η βία συναντά τη νεολαία μας από μικρότερες πλέον ηλικίες και είναι και αμήλικτη. Γιατί μην ξεχνάς, Νίκο, ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Όχι μόνο στο να σε πιάσουν και να σε χτυπήσουν ή να σε κάνουν.
0: Γίνονται
1: ακόμα
0: σκληρά.
1: Και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ένα το άλλο. Και αν δηλαδή αυτή η σκληρότητα από την έκφραση, από την κοροϊδία, από το πείραγμα έχει περάσει στο να χτυπήσω ο ένας τον άλλον, τέτοια περιστατικά θα καταγράφουμε και τα καταγράφουμε καθημερινά. Λοιπόν, τα κατάφερε, μα πήγε σε αυτό το θέμα. Την έκανε τη διακοπή σου. Από του λαγοκέφαλου
0: μα
1: πήγε
0: εκεί. Λόγω δεν άφησες, με πήρε.
1: Εδώ και ένα δεκάλεπτο μιλάμε για αυτό το θέμα, α πούμε.
0: Λοιπόν, και 32 πάμε. Να, βλέπει, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα που είναι κατάλληλο για την περίσταση. Αν εμεί χωρίσουμε. Κώστας Λιβαδάς, Αντριάννα Μπάμπαλη. Αν εμείς χωρίσουμε.
1: Θα βρει ο καθένας την ησυχία του.
0: Πρόσεξε,
1: από ό,τι βλέπω και, την, και τη χαρά του.
0: Πρόσεξε. Πάμε αν εμείς χωρίσουμε. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ο Μπάμπης και ο Νίκος μαζί σας μέχρι τις 9 το πρωί και έχουμε φτάσει ήδη στα 37 λεπτά μετά τις 6. Η πόλη ξύπνησε, θέλουμε να πιστεύουμε σιγά.
1: Ξύπνησε, κοίταξα έξω. Η πόλη είναι σε μια διαδικασία κίνησης ήδη.
0: Φύγαν τα σύννεφα.
1: Δεν έχουν φύγει τα σύννεφα και δεν θα φύγουν καθ' όλη τη διάρκεια, θα μας κάνουν παρέα. Βέβαια έχει φύγει η βροχή, γιατί εμείς φίλες και φίλοι πιο πρωινοί, φτάνοντας εδώ γύρω στις 5.30-6 παρά, είχαμε ακόμη την βροχή στο κατόπι μας. Έριξε αρκετή τα ξημερώματα, γύρω στις 3 ήταν Νίκο,
0: 3.30. 3 με 4 έριξε πολύ νερό. Τουλάχιστον στα
1: πολλές αστραπές, πολλούς κεραυνούς, αρκετή βροχή. Τώρα τα πράγματα είναι ήρεμα στην πόλη. Είναι ένα κανονικό πρωινό, συννεφιασμένο. Απλώς να ξέρετε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Γενικά με συννεφιά και λίγη πολύ βροχή.
1: Θα δώσει και άλλες βροχές και καταιγίδες η σημερινή μέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να μην σας πω ότι θα σταματήσει λίγο αυτή η αστάθεια και θα υποχωρήσουν οι βροχές και οι συννεφιές μετά τις 9 το βράδυ. Ενδιάμεσα, να ξέρετε, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να δώσει, είτε στη μία περιοχή είτε στην άλλη. Είτε και συνολικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έδωσε δηλαδή το πρωί και θα ξαναδώσει και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κανονικά υπήρχε πρόγνωση και πρόβλεψη για τριήμερη αστάθεια.
0: Ναι, αλλά υπάρχει αστάθεια ακόμη και στην αστάθεια, αυτό έχω καταλάβει.
1: Ναι, μπράβο, φυσικά.
0: Δηλαδή, χθες ήταν καλά, σήμερα δεν θα είναι τόσο καλά. Αύριο που αρχικά λέγανε για την Πέμπτη ότι θα ήταν η πιο ασταθής μέρα, αύριο δίνει ξανά βελτίωση.
1: Μπράβο.
0: Την Παρασκευή δίνει ξανά αστάθεια.
1: Πιθανότητα.
0: Και το Σαββατοκύριακο δίνει ξανά καλό καιρό. Να δούμε.
1: Αυτό, δηλαδή το Σαββατοκύριακο μην το φοβάστε. Απλώς ενώ ήταν τριήμερη η περιοδία των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων, φαίνεται πως θα έχουμε βελτίωση του καιρού από σήμερα το βράδυ και αύριο θα είναι καλά τα πράγματα για την πόλη της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Για την Παρασκευή και εκεί έχουν μειωθεί οι πιθανότητες. Μπορεί να πάμε σε αυτό το μοντέλο που λέει ότι καλή ημέρα, αλλά το μεσημέρι προς το απόγευμα μπορεί να δώσει καμία καταιγίδα.
0: Πάντως, βλέποντας έτσι σε διάφορες περιοχές, βλέπω ότι αυτή την αστάθεια θα την έχουμε κυρίως εμείς στα βόρεια και ίσως κεντρικά. Λίγο νοτιότερα, ακόμη και στα νότια άκρα της Χαλκιδικής που κοιτούσα ή σε περιοχές κάτω από τη Θεσσαλία, γενικά δεν θα έχουν αυτή την αστάθεια. Θα κυλήσουν, αν εξαιρέσουμε τη σημερινή ημέρα, θα κυλήσουν από αύριο και μετά με καλύτερο καιρό. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάμε, θα έλεγα, Μπάμπη, ήρθε ώρα να δούμε λίγο και τους κεντρικούς τίτλους.
1: Πάμε ρε φίλε, πάμε.
0: Ξεκινήσουμε με τι άλλο, με το γνωστό βέβαια θέμα των ημερών.
1: Τώρα είναι και το δικαιούται, ρε παιδί μου.
0: Τώρα το δικαιούται ο Τραμπ, έτσι.
1: Τις άλλες φορές ξεκινούσαμε πρώτα με αυτόν και δεν μας έλεγε τίποτα.
0: Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράν ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Θα καπνίσουν και την πίπα της Ειρήνης που λέγανε παλιά οι Ινδιάνοι.
1: Μπορεί.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Βενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Άκου
1: τον μαλώνει,
0: ο Τραμπ υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο, μάλιστα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.
1: Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.
0: Τώρα πάμε και στην G7, στο περιθώριο της συνόδου στο Εβιάν, έτσι δεν την κάνανε όπου, στο Εβιάν. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξ Ουκρανίας επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Και σε αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση από την αρχή του πολέμου και όταν άρχισαν καθημερινά να αναφέρονται τα ονόματά τους, είναι το ίδιο, έχουν το ίδιο μικρό όνομα, ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, απλά με την προφορά ο καθένας, είτε την ουκρανική είτε τη ρωσική. Βολοντιμίρο, ένας Βλαντιμίρο άλλος.
1: Τα αποτέλεσματα πάντως άσχημα και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους. Να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μας στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Νιγρίτα από που μας ακούει. Γεια σου ρε Κώστα, καλό δρόμο και σήμερα. Και από την Ευαγγελία, καλημέρα λέει από την σκοτεινή Λάρισα, φαντάζομαι ότι είναι νεφοσκεπής και τα λοιπά και εκεί. Ωραία δροσιά έχουμε πάντως, λέει η Ευαγγελία. Ευαγγελία, από μένα είναι όχι. Εγώ δεν τις θέλω τέτοιες δροσιές, το ξέρεις. Εγώ θέλω καθαρούς ουρανούς που να μην φοβούνται βροχές και καταιγίδες.
0: Καλημέρα στην Ευαγγελίτσα μας, καλημέρα και στον Κώστα. Χθες για την κουβέντα της Νιγρίτας. Έτσι, έχουμε πολλούς ανθρώπους από την Νιγρίτα, Νιγρητινούς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πάμε παρακάτω.
1: Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones, εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Τι λες τώρα. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο.
0: Ένταση και στη μάχη. Αυτό πραγματικά και εγώ χθες όταν διάβασα την είδηση μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στη μάχη έξω από την Βρετανία, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιοτ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το...
1: Ένα ιστιοπλοϊκό ήταν, δύο επιβαίνοντες και μάλιστα δεν είχε και μηχανή.
0: Εκεί στα νησάκια είναι κάποια νησάκια στα στενά της μάχης, τα οποία βρετανικό έδαφος, αλλά είναι πολύ κοντά και στις γαλλικές ακτές. Μάλιστα είναι νησάκια τα οποία είχαν καταληφθεί και από τις, αν θυμάμαι καλά, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ένταση στη μάχη εκεί με αυτό το επεισόδιο. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας.
1: Ναι, κάνανε αυτά τα σήματα, οι πέντε κόρνες, οι προειδοποιητικές, ότι άλλαξε πορεία. Mm. Και εγώ είδα τους Βρετανούς, αρκετά μεγάλη σε ηλικία ήταν οι επιβαίνοντες, που είπαν ότι μόλις ακούσαμε τα πρώτα σήματα, στρίψαμε δύο μοίρες. Αλλάξαμε πορεία για να καταλάβουν ότι καταλάβαμε και απομακρυνόμαστε. Αυτοί όμως λέει ξανακάναν τα πέντε σήματα και μετά ακούσαμε πυροβολισμούς. Εμένα μου κάνουν δύο πράγματα εντύπωση. Και το γεγονός ότι οι Ρώσοι δεν μάσησαν στη μάχη να ρίξουν προειδοποιητικά πυρά και από την άλλη η προσπάθεια των Βρετανών να πούν ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν πυροβόλησαν το ιστιοπλοϊκό και το ιστιοφόρο, ρίξαν στον αέρα και εμείς πήγαμε από εκεί την πρώτη στιγμή, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν μια παρεξήγηση, θέλω να πω, για να μην δημιουργηθεί θέμα, να το μαζέψουν οι ίδιοι οι Βρετανοί, γιατί τώρα οι Ρώσοι να πυροβολούν στη μάχη, νομίζω ότι ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το είδαμε.
0: Νομίζω δεν πλησίασαν εκεί καν οι Ρώσοι. Την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη που μας στέλνει τα μηνύματά του.
1: Γεια σου ρε Μάκη. Και συνεχίζοντας τους τίτλους, η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση και νομίζω άπαντες θα συμφωνήσουμε με την Κίνα. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Δούνου του και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή τη διεθνή ενότητα σε σχέση με τις διεθνείς κρίσεις, να πούμε ότι αναμένουμε πτώση των καυσίμων. Έχει πέσει το Brent κάτω και από τα 80 δολάρια. Έχει κάνει πραγματική βουτιά. Αναμένουμε να τα δούμε και στην Ελλάδα, στην Αγγλία. Μάλιστα, έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και μια σχετική δήλωση για το πώς περιμένουμε την πτώση των τιμών. Εγώ πρέπει να πω ότι στο ντίζελ βλέπω μια στασιμότητα. Αντιθέτως, είδα να κατεβαίνει ακόμη χαμηλότερα η αμόλυβδη.
1: Στο δικό σου στο
0: από το 19,78 είδα σήμερα 19,38.
1: Στη βενζίνη.
0: Ναι, αν αρχίσει να βλέπουμε και ένα 8. Το ντίζελ σταθερά στο 16,38.
1: Γιατί εγώ στην δική μου περιοχή, σε αυτά που έχω λοκάρει και μάλιστα σε αυτά που κρατούσαν την τιμή παραπάνω από το πιο φτηνό, είδε χθες το ντίζελ 16,30 κάτι. Που δεν είχε πέσει, ήταν προχθές.
0: Ήταν στο 16,7 ήταν από
1: την. Μπράβο, μπράβο. 16,7,9 ας πούμε. Ήταν ωραία. Ναι. Είδα μια μικρή πτώση εκεί που δεν την περίμενα.
0: Άμα πέσουμε τώρα, ξέρεις, με το που μπαίνει και ο Ιούλιος και έχουμε στο ντίζελ 1,5, ίσως θα ήταν ευχή να δούμε και 1,499.
1: Μακάρι.
0: Και δούμε και στην αμόλυβδη 1,7, θα είμαστε νομίζω πολύ καλά.
1: Θα είμαστε, φίλε, γιατί δεν το πήραμε όλοι το Fuel Pass.
0: να
1: λέμε αυτά.
0: Αυτό να λέγεται. Εμείς περιμένουμε.
1: Όποιος το πήρε, χαμογελά περισσότερο από τους άλλους.
0: Σοφάκι. Εμείς περιμένουμε, ξέρεις τι, το Trump Pass.
1: ναι, το Trump.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω και ερχόμαστε στα δικά μας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής. Πόσο κάνει, μ' αρέσει αυτό με τα λατινικά. Το πόσο κάνει, δηλαδή θα είναι μια εφαρμογή που θα βλέπεις, πολύ καλό αυτό,
1: πάρα
0: σε πραγματικό
1: καλό
0: χρόνο, και έχουν τη δυνατότητα τα σούπερ μάρκετ, γιατί όπως βλέπουμε σκανάρουν τις τιμές και στα προϊόντα συνέχεια και οι εμποροϊπάλληλοι στα σούπερ. θα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τη σύγκριση των τιμών από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Οπότε
1: πω...
0: βλέποντας ότι τα μακαρόνια είναι, ξέρω εγώ, 1,8 στο ένα και 1,5 στο άλλο, θα ξέρουμε αμέσως ποιο να προτιμήσουμε.
1: Θα σου πω κάτι, Νίκο. Εγώ ξέρεις ότι ασχολούμαι με τις αγορές στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή εγώ τις πραγματοποιώ στο σπίτι. Και κυνηγώ πολλές φορές και τις προσφορές.
0: Μη σ' ακούσει η γυναίκα μου, τιμές. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη σ' ακούσει η γυναίκα μου.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει ήδη εφαρμογή που σου δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις τις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Όταν υπάρχουν προσφορές.
1: Σε real time. Όταν όμως υπάρχουν προσφορές, δηλαδή τι δίνει, εντάξει, δίνει τις προσφορές σε κάθε σούπερ μάρκετ. Εκεί όμως μπορεί κάλλιστα να δεις αυτό το ίδιο το προϊόν πόσο διαφορετική τιμή έχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Τώρα βέβαια έρχεται με την επίσημη σφραγίδα του κράτους. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, φίλες και φίλοι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Παθαίνεις πλάκα, πας και παίρνεις αυτό το προϊόν σήμερα γιατί το έχει προσφορά το Α σούπερ μάρκετ και περνάς απέναντι στο άλλο το σούπερ μάρκετ και το βλέπεις σε διπλάσια τιμή. Δηλαδή, εγώ θα σου πω τα δημητριακά που τρώει, ας πούμε, η κόρη μου, τα παίρνω από ένα σούπερ μάρκετ την ίδια στιγμή σε προσφορά 2,80. Και περνάς απέναντι, γιατί είναι ένας δρόμος διαφοράς στην άλλη αλυσίδα και τα έχει 5,20. Και λες, ρε παιδί μου, εάν δεν ήξερα ότι έχει προσφορά, θα πήγαινα εκεί και θα τα πληρώνα διπλά.
0: Και είναι και κάποια σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν σταθερά υψηλές τιμές.
1: Ισχύει.
0: Υψηλές τιμές. Και όταν κάνουν προσφορά, ίσα ίσα που μπορούν και διεκδικούν την τιμή που άλλος έχει χωρίς προσφορά. Λοιπόν, επίσης ένα θέμα στα σούπερ μάρκετ, βλέπω ότι σε πολλά είδη αλκοόλ, σε πολλά είδη κρασιά παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ ψηλές τιμές για την κατανάλωση που έχουν, πάρα πολύ ψηλές τιμές, και βλέπω ότι και με προσφορές που τις πλασάρουν ως wow, 25-30%, πάλι είναι πολύ ψηλότερα οι τιμές αυτές και με τις προσφορές τους από κάποιες κάβες.
1: Λοιπόν, εδώ μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα, Νίκο, για να πω το εξής, φίλες και φίλοι. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, έτσι. Ένας τρόπος να την αντιμετωπίσουμε είναι να είμαστε ευέλικτοι. Δεν πηγαίνουμε σε κανένα σούπερ μάρκετ και κάνουμε όλα μας τα ψώνια. Πηγαίνουμε στο ένα σούπερ μάρκετ για να πάρουμε το συγκεκριμένο προϊόν που έτσι κι αλλιώς το καταναλώνουμε όταν είναι σε προσφορά. Το στοκάρουμε και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα το ξαναβρούμε σε προσφορά. Και πηγαίνουμε στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρουμε εκείνο το προϊόν και τα ποτά μας και τα κρασιά μας, Νίκο, τα παίρνουμε από κάβες γιατί η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη στη διαφορά. Θέλω να πω, πρέπει να περπατήσουμε και λίγο παραπάνω. Ας πάμε, ρε παιδάκι μου. Ας πάρουμε και το αυτοκίνητο, να σταματήσουμε και 2-3 φορές.
0: Βέβαια, εγώ την τελευταία φορά που έκανα αυτή την επιλογή βγήκα δαρμένος, έτσι. Γιατί πήγα στη γνωστή κάβα στα Ανατολικά, ακριβώς τη οποία είμαι και σταθερός πελάτης. Και πάρκαρα, προσπάθησα να παρκάρω όσο καλύτερα γίνεται, να μην ενοχλήσω κανένα. Και πήγα καρφωτός, επειδή ήμουνα στη φορτοεκφόρτωση της κάβας, η οποία ήταν άδεια για 3 λεπτά, και έφυγα με μία κλίση. Τα πλήρωσα τα κρασάκια, χρυσάφι.
1: Μπράβο.
0: Χρυσάφι.
1: Κανονικά θα πρέπει να αλλάξεις κάβα, Νίκο, μετά από αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε μετά είπα, δεν πειράζει. Αν είναι να πληρώνω τέτοιο ρίσκο, καλύτερα στο σούπερ μάρκετ που έχει πάρκινγκ δικό του, κανονικά.
1: Φυσικά. Πόσο κάνει. Πολύ σημαντική ψηφιακή εφαρμογή. Φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Εμείς σκουπίζουμε από ένα σούπερ μάρκετ όλα μας τα προϊόντα που χρειαζόμαστε, γιατί παραδίπλα μπορεί να τα βρούμε σε πολύ καλύτερη.
0: Κάναμε μεγάλη παρένθεση με αφορμή το πόσο
1: πολύ
0: κάνει.
1: Σημαντικό, ναι.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε κάποια απεργία.
1: 24ωρη πανελλαδική απεργία από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά.
0: Μάλιστα. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Με αφορμή αυτό, θα πω μία είδηση την οποία την είχα σταθερά και επίτηδες την είχα σταθερά μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι ένα κύκλωμα με 2 οργανώσεις, 2 συμμορίες στην Αττική που πλάσαρε ναρκωτικά, φαντάζομαι τέτοιου είδους ναρκωτικά, στην νεολαία, σε ανήλικους. Είχανε, για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, ως επικεφαλής η μία έναν 21χρονο και η άλλη έναν 19χρονο.
1: Ναι, φοβερό.
0: Αντιλαμβανόμαστε. Εδώ πέρα 19χρονοι στην κανονική καθημερινότητα, θα πούμε, ας πούμε, μόνο που δεν τους αλλάζουμε πάνες. Και οι άλλοι είχαν, δηλαδή, απίστευτο. Πού έχουμε φτάσει.
1: Στην Κρήτη θα πάμε πάλι. Εκεί γίνεται χαμός κάθε μέρα. Εμφανίζονται λέβοι που μεταφέρουν
0: διαχειριστεί και η Κρήτη.
1: Δεκάδες μετανάστες. Πιέζεται πάρα πολύ το νησί. Η τελευταία περίπτωση αφορά 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου και μετά την διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Σκρολάροντας και στο TikTok και σε τέτοιες εφαρμογές, μου βγάζει ξένες αναφορές σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη από κάποιες οργανώσεις που θέλουν να πούν ότι εδώ γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια. Υπάρχουν, λέει, χιλιάδες που περιμένουν στις ακτές της Λιβύης προκειμένου να φορτωθούν και να εμφανιστούν στην Κρήτη τώρα που ανοίγει και ο καιρός.
0: Βέβαια, αφού έβλεπα κάτι αριθμούς από 4 και 5.000 μετανάστες στην Κρήτη, φτάσανε τις 21.000, δεν θυμάμαι τώρα σε πόσο διάστημα τελευταίο. Προσπερνώ την προτελευταία είδηση, γιατί έχουμε πάλι με Αμερικανούς στον Ειρηνικό, εκεί με τις μαγκές που κάνουν. Πάμε στην τελευταία που είναι πολύ σοβαρή, γιατί η υποσαχάρη Αφρική έχει τεράστια προβλήματα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 με αυτόν τον πολύ επιθετικό έμπολα, μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196. Να φύγουμε από τα πολύ άσχημα, από τις άσχημες ειδήσεις, να πάμε στον αξέχαστο Robert Palmer, She Makes My Day, και έτσι να φτιάξουμε την ημέρα μας με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που πιστεύω και εσύ θα το ακούσεις και θα σου αρέσει πάρα πολύ, Μπάμπη.
1: Για να δούμε αν μπορέσει να το βάλει η Σοφία Άγκυρα, γιατί είδα ότι τα αντιοροπορικά συστήματα διώχνουν έναν κόνοπα.
0: Α, εντάξει. Να έρθουμε να σε βοηθήσουμε, θα έρθουμε προς ενίσχυση. Πάμε.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα δώσουμε το βήμα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Να πούμε μόνο, γιατί έχουμε ακόμη πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα, έτσι μην το ξεχνάμε. Σήμερα εξετάζονται σε πρακτικές δοκιμασίες ή στα ειδικά μαθήματα, ειδικότερα στο ελεύθερο σχέδιο σήμερα.
1: Ναι.
0: Ελεύθερο σχέδιο σήμερα, αύριο γραμμικό, την Παρασκευή στα γερμανικά, το Σάββατο μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία, τη Δευτέρα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Και μετά πάμε με ένα μπαράζ ξένων γλωσσών, Τρίτη γαλλικά, Τετάρτη ιταλικά και Πέμπτη ισπανικά. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για το ελεύθερο και το γραμμικό, πρέπει να πούμε ότι είναι το παράδοξο στην Ελλάδα. Αυτά δεν διδάσκονται ούτε στην τρίτη ηλικίου για την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει. Πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε φροντιστήριο. Ή να είσαι, ξέρω εγώ.
1: Καλά, και μετά σου τα ζητάει το σύστημα να τα γνωρίζει.
0: Φυσικά.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε μου.
0: Φυσικά. Έτσι το ζήσαμε και με την μεγάλη στο σπίτι, με την αρχιτεκτονική.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Πραγματικά. Είναι δυνατόν. Είναι από τα περίεργα της ελληνικής παιδείας.
1: Είναι από τις τρευλώσεις. Δεν είναι δυνατόν κάτι που να μην διδάσκεται στο δημόσιο σχολείο, να ζητείτε να γίνει κτήμα από τους μαθητές που πρέπει να πληρώσουν ένα φροντιστήριο και αν εγώ δεν μπορώ να στείλω το παιδί μου στο φροντιστήριο, τι θα γράψει εξετάσεις πανελλαδικές.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν πιθανώς εφαρμογές στον υπολογιστή να μπει κάποιος μέσα και να δει, να μάθει να ζωγραφίζει και να σχεδιάζει.
1: Λοιπόν. Πέρασε η ώρα, δίνουμε πάσα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον 102 και πανερχόμαστε. Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης Γιομπάνουλ στα μικρόφωνα, με τη βοήθεια της Σοφίας Αγαλής στην τεχνική επιμέλεια.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ηγέτες της ομάδας των 7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, όπως επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Στον απόϊχο της συμφωνίας, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με την Εταιρεία Ναυτιλιακής Πληροφόρησης Tanker Trackers. Βάσει δεδομένων παρακολούθησης, που όπως αναφέρει η εταιρεία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων, τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλοιων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ενώ η εταιρεία έκανε λόγο για διέλευση 3ου Ιρανικού Δεξαμενόπλοιου με άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, όπως αποδεικνύεται, και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας που θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Στο μεταξύ, σε δημοσκόπηση της Ισραηλινής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, το 55% απορρίπτει τη συμφωνία με το Ιράν. Έτσι μένονται οι φόβοι για ιρανική απειλή. Η πτώση των τιμών των καυσίμων μετά τον τερματισμό του πολέμου θα περάσει στις Αγγλίες και στην πραγματική αγορά, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός που περιόδευσε χθες το απόγευμα στις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άκρητη παροχολογία και επανέλαβε ότι το δίλημα των εκλογών αφορά στο ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμένουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ξεκαθαρή θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάνδρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του μνημονίου συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας. Σύγκρουση 2 αυτοκινήτων με απεγκλωβισμό ενός οδηγού είχαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιφερειακή οδό των Νέων Ρόδων Χαλκιδικής. Εγκαυματίας απομακρύνθηκε από τη φλεγόμενη αποθήκη του σπιτιού του ο ιδιοκτήτης που επιχειρούσε να κατασβέσει τη φωτιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Καστέλια Δελφών. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα της πυροσβεστικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI, αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές θα έχουμε σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι. Εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Αντρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-31-8218.
7: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι, στον 102 FM και στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Και επειδή κάποιοι μπορεί τώρα να ξεκινάτε για να βγείτε από το σπίτι, εμείς θα σας ενημερώσουμε ότι έβρεχε νωρίτερα και έριξε και καλή βροχή.
1: Έριξε και καρέκλες.
0: Γι' αυτό θέλει και ιδιαίτερη προσοχή στον δρόμο. Βλέπω ότι στην περιφερειακή έχουμε δύο τροχαία ατυχήματα.
1: Ήδη
0: στο ρεύμα προς τα ανατολικά της πόλης, δηλαδή στο ρεύμα καθόδου. Περίπου το ένα βρίσκεται μετά την έξοδο ουσιαστικά της Νεάπολης, με κατεύθυνση το ξαναλέω προς τα ανατολικά, και το άλλο στον επόμενο κόμβο, εκεί περίπου στον κόμβο του Αγίου Παύλου. Και ενώ κανονικά τέτοια ώρα δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα στην κίνηση στην περιφερειακή 7 και 4, μην ξεχνάμε από χθες έχουμε και μία ακόμα παράμετρο, Νίκο, ότι τα σχολικά πλέον μαζεύονται, τελειώσανε.
1: Τέλος.
0: Τα μαθήματα
1: είναι
0: για
1: αυτό
0: τα
1: που λέγαμε,
0: δημοτικά και για τα
1: η ενδιάμεση
0: γυμνάσια.
1: Φάση. Μέχρι τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, θα έχουμε κάπως λιγότερη κίνηση και μετά ακόμα λιγότερη.
0: Σήμερα λοιπόν, εξαιτίας των τροχαίων αυτών των ατυχημάτων, βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά, που ξεκινά από το σημείο που συναντάει η εξωτερική την εσωτερική περιφερειακή, περίπου απέναντι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, και σα

0: συνοδεύει μέχρι να κατορθώσετε ουσιαστικά να περάσετε και τον κόμβο του Επταπηριού εκεί στον τον κόμβο του Αγίου Παύλου. Μετά τα πράγματα βελτιώνονται. Στο αντίθετο ρεύμα της κίνησης προς τα δυτικά υπάρχει το γνωστό πρόβλημα αμέσως μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και στο ανέβασμα περίπου μέχρι και την έξοδο του Επταπηριγίου.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε από νωρίς σήμερα καταστάσεις στον περιφερειακό και γενικότερα στο οδικό δίκτυο. Θέλει αρκετή προσοχή γιατί υπενθυμίζουμε, θα τα δούμε βέβαια και στην πρόγνωση του καιρού, μπορεί και να ξαναβρέξει εντός της ημέρας.
0: Στάνταρ, παιδιά, στάνταρ.
1: Λοιπόν, στο κέντρο της πόλης είναι ακόμη χαλαρά τα πράγματα, ευτυχώς. Θα έλεγα λοιπόν, Μπιν, μια που αναφέρεσαι σε αυτό και μια που αναφερόμαστε, πάμε να δούμε λίγο τι πρόγνωση έχουμε για σήμερα.
0: Πάμε.
1: Βλέπω εδώ και τη μετεωρολόγο, την νέα ωραιότατη μετεωρολόγο του Earth News.
0: Και ιδιαίτερα επικοινωνιακή, όπως την βλέπω.
1: Δίνει την πρόγνωση και για το Σαββατοκύριακο. Να την ακούσουμε λίγο τι λέει για το Σαββατοκύριακο. Ναι, πάμε λίγο να την ακούσουμε.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σήμερα, συγγνώμη, επειδή το είπαμε στην αρχή, οι βροχές από όταν θα ξεκινήσουν Αττική.
3: Στην Αττική, ναι. Το απογευματάκι.
2: Και είναι μόνο σήμερα.
3: Είναι και την Πέμπτη θα έχει λίγες. Γιατί το πρωί θα ξεκινήσει.
2: Όταν γύρισα από το Πάσχα, έπλανα το αυτοκίνητό μου και ποτέ δεν το έχω ξαναδεί.
0: Κατάλαβε, πέσαμε πάνω στα θέματα τα αθηναϊκά.
1: Πέσαμε πάνω στο γεια σα και στο αντίο.
0: Και οπότε θα βρέξει στην Αθήνα. Οπότε εμά δεν μα ενδιαφέρει. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες είναι η πρόβλεψη της ημέρας. Εγώ θα το ξαναπώ διαβάζοντας διάφορες εφαρμογές και συμβουλευόμενους μετεωρολόγους, γιατί δεν είναι δικές μου οι μετεωρολογικές προβλέψεις που σας μεταφέρω. Θα έχουμε βροχοπτώσεις και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον μέχρι τις 8-9 η ώρα το βράδυ. Από εκεί και πέρα θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα. Και ενώ λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες, ότι και την Πέμπτη θα έχουμε ενδεχομένως και την Παρασκευή, την Πέμπτη μάλλον τα πράγματα υποχωρούν και ενδεχομένως, αν κάτι δούμε να επανέρχεται ως αστάθεια, θα το δούμε την Παρασκευή.
1: Θα έχουμε και λίγο πτώση θερμοκρασία.
0: Οι άνεμοι σήμερα 3 με 4 μποφόρ, βόρειοι οι άνεμοι. Και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 18 βαθμούς έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα λέει η Όλγα, και γι' αυτό λέει, ρίχνει καρέκλες αυτή την ώρα στα ανατολικά, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή στην Αγγελάκη δεν βρέχει.
1: Δεν έχουμε. Σοφία, δεν έχουμε κάτι έξω.
0: Όχι,
1: στα
0: εδώ,
1: ανατολικά.
0: Δες τώρα, καρέκλες.
1: Στα ανατολικά, όπου είχαμε καρέκλες και εκεί μετά τις 2, από τις 2 μέχρι τις 4 είχαμε καρέκλες. Είχαμε πολύ νερό. Και ας ελπίσουμε να μην επηρεαστούν και τα υπόγεια, χήμαροι κλπ. Γιατί έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα στη φίλη μας.
0: Όπω λέει, είναι εντυπωσιακός μάλλον το μέγεθος της βροχής.
1: Να
0: είναι
1: φέρω πολύ λίγο το αμάξι να μου το πλύνει, Όλγα. Λοιπόν, σήμερα γενικότερα στην Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία θα έχουμε νεφώσεις σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Κυρίως στη Μακεδονία θα έχουμε νεφώσεις με αρκετές βροχές. Και στη Θεσσαλία λιγότερες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές περισσότερο το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι τους 32 με 33 βαθμούς σε περιοχές και της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Για αύριο τώρα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, εκεί σποράδες, Εύβοια κλπ. Και ίσως νοτιότερα προς την Κρήτη να έχουμε κάποιες βροχές καταιγίδες αύριο Πέμπτη. Γενικότερα ο καιρός δεν θα είναι τόσο άσχημος αύριο και θα έχουμε και θερμοκρασία σχετικά υψηλή. Την Παρασκευή θα έχουμε γενικά έθριο καιρό. Πρόσεξε τώρα, στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία θα υπάρχει εξαίρεση την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Ας ελπίσουμε μετά να φτιάξει ο καιρός. Για το Σάββατο θα είναι πολύ καλύτερος και πολύ καλύτερος θα είναι την Κυριακή. Άντε, όπου Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη.
0: Για βουτιά, όσοι δεν δουλεύετε.
1: Δυστυχώς ξέρεις, τη βλέπω όμως ότι το Σαββατοκύριακο πάλι. Εντάξει, η θερμοκρασία θα ανέβει, θα είναι καλός ο καιρός, αλλά τις πιο πολλές ζέστες θα τις κάνει από Δευτέρα.
0: Καλοκαίρι είναι, Νίκο μου, δεν μας πειράζει. Εδώ αγαπημένοι να είμαστε και μονιασμένοι να έχουμε. Τους καφέδες μας τους δροσερούς, ο καθένας για τον εαυτό του, τα αναψυκτικά ό,τι ο καθένας θέλει και θα τη βγάλουμε. Εγώ δεν θέλω τέτοιες αστάθειες. Εγώ θέλω σταθερότητα στις σχέσεις μου. Θέλω να έχει ήλιο, να έχει θερμοκρασία υψηλή, να είναι καλοκαίρι και να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μου αρέσουν αυτά τα εδώ είμαστε μια χαρά, αλλά ανατολικότερα τώρα ρίχνει καρέκλες και νωρίτερα έχει ρίξει και κάτι ισχυρές καταιγίδες λοιπόν, και στα βορειοδυτικά.
1: Θέλεις σταθερότητα και ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σταθερότητα και ασφάλεια, γιατί και οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι τέτοιες που σε αγχώνουν, ρε παιδί μου.
1: Θα σου βάλω ένα τραγούδι που παραπέμπει σε ασφάλεια και σταθερότητα. Safe in these arms. Jimmy Somersville.
0: Ασφαλή σε αυτά τα χέρια. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια, λέει η μια.
1: Όχι, δεν είναι μαχαίρια. Είναι μια αγκαλιά, ωραία. Από ένας παλιός έτσι κλασικός Βρετανός καλλιτέχνης. Πάμε να ακούσουμε Jimmy Somersville.

0: Jimmy Somerville, αν θυμάστε τους παλιούς Bronski Beat και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, έτσι. Πολύ...
1: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ κεφάτο, πολύ πρωινό. Τόσο όσο να μας θυμίσει ότι είναι καλοκαιρινή η σημερινή μέρα, παρά την όποια συννεφιά και τις καταιγίδες που εκδηλώνονται δεξιά και αριστερά της πόλης.
0: Και να μεταφέρουμε για εμείς καλοκαιρινές ευχές σε μια μεγάλη κυρία της Ελλάδος, η οποία, όπως μάθαμε τις προηγούμενες ώρες, περνάει δύσκολες ώρες, και εμείς θα της δώσουμε τις ευχές μας.
1: Μάρο Κοντού,
0: ακριβώς, ναι, η οποία νοσηλεύεται, αρκετά μεγάλη σε ηλικία βέβαια πλέον.
1: Θυμάσαι αλλά... ακριβώς την ηλικία της?
0: Νομίζω είναι στα 92.
1: Okay.
0: Νομίζω στα 92. Βέβαια κρατιέται μια χαρά. Μακάρι όλοι έτσι να είναι και να φτάσουμε και εμείς αυτά τα χρόνια.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Και με αυτήν την κατάσταση. Τι να πω. Περαστικά σου, Μάρο. Αγαπημένη μας κυρία Μάρο Κοντού. Λοιπόν.
1: Έχω μία χρηστική είδηση που αφορά φίλους ακροατές που μας ακούτε από την περιοχή του Λαγκαδά. Καθώς θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση, μπορεί να βρέχει και να έχετε άλλου είδους σχέση με το νερό σήμερα, αλλά δεν θα έχετε νερό για 3 ώρες σε 2 οικισμούς.
0: Δεν θα έχετε πόσιμο.
1: Στο Δήμο. Δεν θα είναι πόσιμο. Μαζέψτε από τη βροχή. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Πρόκειται για παρεμβάσεις που γίνονται για τη βελτίωση του δικτύου και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Συχνά πυκνά αυτές οι περιοχές έχουν τον τελευταίο καιρό.
1: Γίνονται έργα εκεί στην περιοχή. Μακάρι να βελτιώνεται η καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και έργα της ΕΙΑΤ συνεχίζονται και γίνονται χαμηλά στον άξονα κοντά στην παραλιακή. Γίνονταν το προηγούμενο διάστημα και εκεί στο ύψος 28 Οκτωβρίου με Βασίλης Όλγας και παραλιακή. Και τώρα στο ύψος Πέτρου Συνδίκα. Εδώ και αρκετό καιρό είναι 2 λωρίδες κλειστές. Από ό,τι είδα βέβαια έπεσε άσφαλτος, τώρα σιγά σιγά ίσως αρχίσουν να κλείνουν. Αλλά υπάρχει ένα στένωμα εκεί στην παραλιακή, στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, εδώ και αρκετό καιρό λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Μπάμπη, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα, νομίζω ότι... Δεν προλαβαίνουμε.
1: Οριακά. Αν δεν προλαβαίνουμε, ας κάνουμε μία αναφορά, Νίκο, στα φαρμακεία των αυτοκινήτων. Επειδή υπάρχει
0: Επανήλθε το ζήτημα αυτό εδώ για την αγορά.
1: Επανήλθε γιατί κάποια στιγμή υπήρξε η εντύπωση ότι λήγει η προθεσμία και μετά θα επιβάλλονται πρόστιμα για τις 18 Ιουνίου, δηλαδή για αυτές τις ημέρες όπως συζητάμε. Υπήρξε με νέα ρύθμιση, νέα προθεσμία που μεταθέτει την αναγκαία, την απαραίτητη.
0: Δόθηκε παράταση δηλαδή στην υποχρεωτικότητα.
1: Τοποθέτηση φαρμακείου στα αυτοκίνητα για την 1η του Γενάρη του 27. Το λέω γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ότι ρε παιδάκι μου, ξαφνικά επανήλθε το θέμα.
0: Πολύ μεγάλη ζωντάνη μου στην αγορά.
1: Μπράβο. Μπράβο. Γιατί αλλιώς ξέρεις, σε σταματάνε και παίρνεις 30 ευρώ ένα μπιλετάκι και σου λένε γεια σας, έχετε εδώ τα απαραίτητα στο φαρμακείο. Γιατί εγώ. Έχω βέβαια φαρμακείο, αλλά το θέμα είναι να έχει και αυτά τα οποία πρέπει να έχει μέσα.
0: Σύμφωνα με την ανανεωμένη νομοθεσία.
1: Μπράβο.
0: Και δεν είμαστε για να παίρνουμε άλλα πρόστιμα, έτσι.
1: Όχι, και η αλήθεια είναι ότι αν να πληρώσεις 30 ευρώ σε ένα τυχαίο έλεγχο, πλήρωσε 10 με 20 ευρώ, γιατί τόσο περίπου είναι οι τιμές. Δηλαδή μπορείς να βρεις από 10 μέχρι και 20 αυτό το φαρμακείο για να το έχεις στο αυτοκίνητό σου. Η αλήθεια είναι πρώτα απ' όλα γιατί μπορεί κούφια να είναι η ώρα να το χρειαστείς.
0: Αχρίαστο.
1: Είναι αναγκαίο, μπράβο. Αλλά και από την άλλη για να γλιτώσεις το πρόστιμο. Λέγαμε λοιπόν, να και ο Αργύρης λέει ότι ρίχνει αυτή την ώρα καρέκλες. Μας επαναφέρουν ανατολικά δηλαδή αυτή την ώρα.
0: Έχει πάει για ψάρεμα. Στο χάλασε μάλλον ο Αργύρη.
1: Και ενώ νωρίτερα είχε σταματήσει, βλέπεις ότι γύρω σε 6 και 4 είχαν ηρεμήσει και τα πράγματα. Τώρα λέει,
0: που θα βγούμε και εμείς
1: καρέκλες
0: σε 2 λεπτάκια θα βγούμε έξω και θα δούμε, θα πιάσουμε εδώ τον παλμό του κέντρου.
1: Όχι,
0: τι γίνεται στην Αγγελάκη.
1: Φούσιλο, βγήκα στην Αγγελάκη και σου δίνει την
0: αίσθηση
1: μπορεί
0: να έρθει
1: και
0: προς
1: να μην
0: εδώ. Λοιπόν, εμείς πάμε με έναν Dean Martin να ταξιδέψουμε λίγο προς Μέχικο. Sway, με ένα πολύ ωραίο κομμάτι να υποδεχθούμε την Ελένη Ιατρού για τους τίτλους ειδήσεων. Για ακουμπαμπή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την πλατφόρμα Πόσο Κάνει παρουσιάζει σήμερα στις 11 ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι καταναλωτές θα γνωρίζουν online τιμές 9.000 προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά και τις τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πίεση για τις τιμές των καυσίμων. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες αποκλεισμού στο Ιράν. Στην τελική ευθεία υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αντιδράσεις για τη μη δημοσιοποίηση του κειμένου. Στο Ισραήλ το 55% απορρίπτει τη συμφωνία με το Ιράν, μένονται οι φόβοι για ιρανική απειλή. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισε η ομάδα των 7. Παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης στο επίκεντρο της συνάντησης Βαρθολομέου Ερντογάν. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, έβρεξε νωρίτερα σε Τούμπα και Καλαμαριά.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δεν μπορούμε να την αγοράσουμε την αγάπη, όπως μας λέει πολύ σοφά και το τραγούδι Can't Buy Me Love.
1: Δεν αγοράζεται η αγάπη δηλαδή, Νίκο.
0: Δεν αγοράζεται. Εδώ δίνεται απλόχερα από αυτήν την εκπομπή. Δίνεται απλόχερα από αυτήν την εκπομπή. Η πόλη ξύπνησε και η πόλη σας αγαπάει. Και σας αγαπούν και οι συντελεστές αυτής της εκπομπής. Ο Μπάμπης, ο Νίκος, η Σοφία μας, τον ήχο, στην τεχνική επιμέλεια. Καλημέρα σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους.
1: Τι δεν μας αγαπάει, Νίκο?
0: Τι δεν μας αγαπάει?
1: Ο καιρός,
0: η περιφερειακή.
1: Το κυκλοφορείο δεν μας αγαπάει, να δες πάλι τι
0: γίνεται. Έχουμε προβλήματα και έχουμε προβλήματα γιατί, όπως έμαθα και πριν από ένα λεπτό, συνεχίζει να ρίχνει καρέκλες στα ανατολικά της πόλης.
1: Συνολικά υπάρχουν περιοχές που αυτή την ώρα έχουμε βροχόπτωση. Πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργείται και η ολισθηρότητα στους δρόμους, θέλει αποστάσεις, θέλει χαμηλές ταχύτητες και κυρίως, φίλες και φίλοι, στην περιφερειακή. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα και όταν δεν βρέχει, με τα έργα που γίνονται, υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας. Πάει ο άλλος, το βλέπεις, οδηγάει και πρέπει να τον κορνάρεις γιατί νομίζει ότι έχει άπλα και έρχεται κοντά στο ρεύμα.
0: Προχθές, Μπάμπη, όμως, μέσα στην Τάλα ζέστη, μέσα στην Τζιμισκή, με ιδανικές καιρικές συνθήκες, τσακ, ακούω ένα μπουμ. Μία τριπλή καραμπόλα μπροστά ταξί. Ελπίζω να μην ήταν ο φίλος από τους οδηγούς ταξί που σταματάν ξεκινάν. Δεν βγάζουν φλας. Τέλος πάντων, πήγε ένας ηλικιωμένος σχετικά, καρφώθηκε από πίσω του, καρφώθηκε και πίσω από τον ηλικιωμένο ένα smart.
1: Και τρέχα τώρα και βγάζει
0: πάνω άκρη. Πάνω στη Διαγώνιο, καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, έτσι.
1: Εγώ βλέπω, ναι, θέλει προσοχή, το είπαμε.
0: Καραμπόλες έχει και στην περιφερειακή αυτή την ώρα?
1: Όχι καραμπόλες.
0: Δεν είμαστε βέβαιοι.
1: Βρέχει, τώρα μαθαίνω ότι βρέχει μέχρι την Μπότσαρη, λέει ο φίλος ο Αργύρης.
0: Εδώ ξέρεις τώρα τι ταιριάζει και ο τραγούδι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Απλώς στην περιφερειακή αυτή την ώρα υπάρχουν σε τρία διαφορετικά σημεία. Από ό,τι τουλάχιστον εγώ μπορώ να δω με κατεύθυνση και τα τρία αυτά τα τροχεία, με κατεύθυνση τα ανατολικά, σε διαφορετικά σημεία τρεις τράκες που λέγαμε. Τράκες, τρεις συγκρούσεις. Γελάει με το τράκες,
0: Τρακάρισμα.
1: Ναι, τρεις συγκρούσεις που δημιουργούν τα κλασικά προβλήματα έτσι κι αλλιώς στην επιβαρημένη περιφερειακή και τα δύο ρεύματα έχουν ζητήματα, φίλες και φίλοι.
0: Γιατί και από το άλλο ρεύμα στέκονται να δουν τι
1: γίνεται. Μπράβο, και εγώ εχθές έβλεπα αυτό ακριβώς να συμβαίνει. Δηλαδή πήγαινα προς τα ανατολικά της πόλης και ενώ το ρεύμα έτρεχε, κάποια στιγμή υπήρχε ένα κόλλημα. Και έβλεπες ότι στο απέναντι ρεύμα είχε μια μικροσύγκρουση, αλλά όλοι κόβοντας ταχύτητα λίγο να δουν τι έγινε, αδερφέ, δημιουργείται το ζήτημα. Έχει, φίλες και φίλοι, ενώ εχθές ήταν βελτιωμένα τα πράγματα χωρίς τα σχολικά, σήμερα ο καιρός δεν βοηθάει, οπότε έχετε το νου σας.
0: Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε και μετρό. Άρα, ο συνδυασμός Θεσσαλονίκη, το χαρμάνι μιας κακοκαιρίας μαζί με απώλεια απουσία του μετρό. Παίρνουν πολύ περισσότερο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν έχουμε στην περιφερειακή, έχουμε και τα ατυχηματάκια. Ελπίζουμε να είναι μόνο υλικές ζημιές και μικρές και να λυθούν γρήγορα με τις ασφαλιστικές και με το φιλικό διακανονισμό. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στην Λεωφόρο Δεντροποτάμου. Σήμερα γενικά θα δούμε αυξημένη. Στον δυτικό κλάδο, στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα σήμερα στο ύψος του Ελευθέρου Κορδελιού.
1: Την Πέμπτη Παρασκευή.
0: Προς δυτικά.
1: Ξέρεις τι τσεκάρω, Νίκο? Πότε επαναλειτουργεί το μετρό μετά τις δοκιμαστικές?
0: Ναι, την Παρασκευή ή το Σάββατο θα ανοίξει.
1: Κανονικά είναι.
0: Είχαν πει 19.
1: Ότι θα παραμείνει αλλά... εκτός έως και τις 19.
0: Και 19. Άρα θα ανοίξει το Σάββατο.
1: Κανονικά.
0: Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό και εντός της ημέρας να ενημερώσουμε.
1: Γιατί και φίλοι στέλνουν μηνύματα και λένε πότε, ρε παιδιά, ξανανοίγει. Και αν πας να γκουγκλάρεις και λες πότε επαναλειτουργεί, δεν συμπληρώνεις τα υπόλοιπα. Πολλοί κόσμος μπαίνει να μάθει.
0: Μπαμπή, άνοιξε τώρα που μιλάμε, άνοιξε λίγο την σελίδα του θέμα που είναι η εταιρεία διαχείρισης του μετρό. Νομίζω μου είχαν πει χθες ότι στην πρώτη σελίδα στις ανακοινώσεις λέει πότε θα επαναλειτουργήσει. Να το ανοίξουμε να το δούμε. Στη διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στο μεταξύ, στη Μίκη Θοδωράκη, στον άξονα της Λαγκαδά, αυτή την ώρα γίνεται της κακομήρας. Και γίνεται της κακομήρας από πριν τη Δαβάκη μέχρι την Αγίων Πάντων. Και μάλιστα στο ένα ρεύμα αυτό της καθόδου προς το κέντρο είναι όλο μποτιλιαρισμένο. Αλλά έχουμε μποτιλιάρισμα και στο μισό τουλάχιστον κομμάτι στο άλλο ρεύμα, στο ρεύμα εξόδου. Προς Σταυρούπολη κλπ.
1: Όχι. Είναι, sorry, εγώ επανέρχομαι πάλι στο μετρό, είναι όπως το είπαμε. Δηλαδή και την Παρασκευή και θα την είναι Παρασκευή, κλειστά.
0: Ναι.
1: Άρα από το Σάββατο, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε.
0: στην κανονικότητά. Το αναφέρει δηλαδή και η επίσημα και η εταιρεία, έτσι. Ναι. Ωραία. Γιατί το χθες μου λέγανε, ψαχνόμασταν και μπήκε κάποιο.
1: Μα πολλοί κόσμοι λέει, ρε παιδιά, πότε. Και την Παρασκευή, μέχρι και την Παρασκευή θα γίνονται έργα.
0: Θα ήταν καλά, εφόσον Παρασκευή είναι καθημερινή, θα ήταν καλά να άνοιγε την Παρασκευή.
1: Κοίταξε, όλοι ελπίζαμε ότι πολλές φορές λένε ότι α, την Δευτέρα τάδε και για να σου κάνουν και να σου δημιουργήσουν και μια, σου λένε τελικά την Παρασκευή. Μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η ανακοίνωση ότι άλλες δύο μέρες ακόμη θα είναι κλειστό το μετρό και θα επαναλειτουργήσει και μετά φανταζόμαστε ότι η τελευταία διακοπή θα έχει και τα γιορτινά για την επέκταση.
0: Ναι, και να δούμε. Μπορεί, και να, μην, μπορεί και να μην έχει διακοπή τότε. Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά. Λοιπόν, παραμένουμε στην περιοχή της Μίκη Θοδωράκη. Βλέπω ότι από την πλευρά της Νεάπολης γίνεται ο κακός χαμός στο κατέβασμα της Βενιζέλου και παραδίπλα στην Νεοχωρίου προς Ρήγα Φεραίου και επίσης προς Παναγίας Φανερωμένης. Όλο εκείνο το κομμάτι είναι μπλοκαρισμένο αυτή τη στιγμή.
1: Το μπλοκάρισμα το δημιουργεί το φανάρι στην Αγίων Πάντων και για αυτούς που κατέβαιναν από Νεάπολη και αυτούς από την Λαγκάδα. Και επειδή πολλές φορές έχω περάσει από αυτό το σημείο, επιλέγεις είτε την Οχωρή είτε την Κέκροπος για να μπεις.
0: Για να μην πας στο φανάρι.
1: Να μην φτάσεις από την Βενιζέλου στο φανάρι, αλλά να πας από Λαγκάδα. Και εκεί διαπιστώνεις ότι ήταν λάθος η επιλογή, γιατί και εκεί η ταλαιπωρία είναι μεγάλη.
0: Έχουμε θέματα και στην Κασάνδρου προς το τέλος της, έχουμε θέματα και στην Αγίου Δημητρίου στην αρχή της, έχουμε θέματα στο δικαστικό Μέγαρο,
1: τα κλασικά,
0: εντονότατα από 26 Οκτωβρίου και από Πολυτεχνείου.
1: Και στην Εγνατία βλέπω
0: και
1: αυτή την ώρα.
0: Και στην Εγνατία έχουμε μεγάλο.
1: Και μάλιστα πρόβλημα. Λίγο μετά την Ιασονίδου ξεκινάει η ταλαιπωρία για εσάς που κατευθύνεστε προς την Πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι και νομίζω ότι ξεπερνώνται τα περισσότερα στο ύψος της Αγίας Σοφίας.
0: Ευτυχώς πιο πριν δεν έχουμε μεγάλα θέματα. Στην πλατεία της Χάνθου δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Ούτε
0: στην Εγνατία πιο πριν. Ναι, η Τσιμισκή πάει αρκετά καλά. Και λεωφόρο Στρατού Βασιλείου Γεωργίου αυτή την ώρα είναι καλά.
1: Και ενώ έχει βροχή έντονη σε εξέλιξη.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: χθες,
0: ναι.
1: Νίκο, και κράτα το που έλειπες, και η Βασιλείου Γεωργίου και η Όλγας εχθές για έναν περίεργο λόγο έτρεχαν, δεν είχαν ζητήματα. Ενώ η υπόλοιπη πόλη είχε τα κλασικά της, εχθές υπήρχε μια κανονικότητα ροής που με εντυπωσίασε.
0: Κλείσαν τα σχολεία. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε κάποια θεματάκια, ειδικά στην περιοχή της Μπότσαρη. Και προς την Τούμπα βλέπω κάποια λίγα θεματάκια. Στην περιοχή της Καλαμαριάς πάμε τώρα. Στις παρυφές της Καλαμαριάς, εκεί Θεμιστοκλής Οφούλη με Γεωργίου Παπανδρέου έχουμε ένα θέμα. Στην Καπετάν Γκόνη, εκεί στο φανάρι, μετά και Οικονομίδη, επίσης ένα μικρό θεματάκι. Όχι κάτι άλλο. Στην περιοχή της Πηλαίας είναι καλά αυτή τη στιγμή.
1: Εκεί στο Νόησης βλέπω ότι γίνεται ένας χαμός. Εκεί στο ύψος περίπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι. Στην είσοδο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ναμουδανιών.
1: Πριν βγείτε στην περιφερειακή, εκεί υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα με καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Έτσι καταγράφονται
0: να δούμε,
1: τα σημεία της ταλαιπωρίας.
0: Λες να, δεν βλέπω να έχει ατύχημα. Μήπως γίνονται τίποτα εργασίες, εκτός αν είναι η πολύ έντονη βροχόπτωση εκεί σε εκείνη την περιοχή.
1: Θα μας το δώσει αν είναι ατύχημα ή όχι. Πάντως έχει πολύ σημαντικό κόλλημα αυτή την ώρα για εσάς που κινείστε στην Μουδανίων.
0: Λίγο μετά τον κόσμο. Λίγο μετά τον κόσμο. Εκεί. Αυτά για την ώρα. Λοιπόν, πάμε.
1: Το σαν σήμερα θα το πούμε, σήμερα θα το
0: πούμε. Να το πούμε το σαν σήμερα, αλλά να ακούσουμε πρώτα εκείνο το τραγουδάκι που λέγαμε.
1: Ποιο λέγαμε?
0: Λέγαμε ένα τραγουδάκι πολύ όμορφο και πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό που το τραγουδούσαμε μαζί έξω.
0: Θα το τραγουδήσουμε αμέσως, θα το μάθουμε τώρα. Ένα τραγούδι που μας λέει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης σε μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα και σε στίχους της νέας ταλαντούχας στίχουργου, της Καλλιόπης Σελά. Έτσι.
1: Για να ακούσουμε, ρε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα ενδιαφέρον.
1: Γιατί έχω ακούσει για αυτό το πολύ καινούριο κομμάτι, έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια.
0: Και νομίζω θα ακούσουμε και αύριο ένα άλλο καινούριο. Αλλά πάμε στο πρώτο.

0: Πρέπει να περνάει σκυτάλη και στους νέους δημιουργούς και να έχουν μια συνέχεια. Σ' άρεσε το τραγούδι?
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Σου λέει, είχα ακούσει και πολύ καλά σχόλια γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ, ρε παιδάκι μου, ποιοτικό, φρέσκο, καινούριο, με πολύ ωραία φωνή, με πολύ ωραίους στίχους και μουσική.
0: Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μία μέρα σαν σήμερα, 1885, το άγαλμα της Ελευθερίας, το περίφημο, φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
1: 1917, η Ελλάδα μια τέτοια ημέρα δυστυχώς εισέρχεται επισήμως στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι, βέβαια ήταν μια πρωτοβουλία, έτσι, και μια απόφαση του Ελευθέριου Βενιζέλου και της Τριανδρίας εδώ.
1: Έπρεπε να επιλέξουμε στρατόπεδο.
0: Να επιλέξουμε.
1: Νομίζω ότι ήμασταν
0: επιλέξαμε το σωστό, αλλά
1: η σωστή
0: μετά
1: πλευρά της ιστορίας.
0: Πρόσεξε, και στους δύο παγκοσμίους πολέμους, ας πούμε ότι ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Όχι, ωστόσο, ήμασταν από τη σωστή πλευρά.
0: Γιατί κοιτάξτε, πάντοτε αυτά είναι σχετικά. Μπορεί η άλλη πλευρά να σου πει, εντάξει, ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ήμασταν με τους νικητές, αλλά δεν αποκομίσαμε και στις δύο περιπτώσεις αυτά που έπρεπε. Μάλιστα τότε, πρόσεξε έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησαν καταστροφές και μάλιστα ίσως οι δύο χειρότερες για όλους τους τελευταίους αιώνες στον ελληνισμό. Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αν και νικητές, καταλήξαμε στην μικρασιατική καταστροφή,
1: ναι,
0: και μετά
1: δεύτερο
0: καταλήξαμε στην εμφύλια καταστροφή. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. 1961 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται το νέο περίφημο ξενοδοχείο της Πάρνηθας στο Μονπαρνές. Από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία βέβαια και του Πρωθυπουργού τότε Κωνσταντίνου Καραμάλη.
1: 1964, διακόπτεται λέει στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας ήταν στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου. Στην κανονική του διάρκεια, αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 με γκολ του Δωμάζου και του Νεοφώτιστου. Μετά την εξέλιξη, λέει, και υπολόγους της Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνας. Α, δεν ήξερα ότι πέρα από το δικό μας το πρωτάθλημα, το χάρτινο που πήρανε στα χαρτιά, υπήρχε και κύπελο το οποίο είχαν πάρει με τον ίδιο τρόπο. Μπράβο.
0: Σταμάτα, βρε.
1: Τι σταμάτα, δύο τίτλοι στα χαρτιά.
0: Σταμάτα, βρε.
1: 1964, το ήξερε, Σοφία?
0: Δεν μπορούσαμε να είμαστε.
1: Έχει κάνει σχολή, έχει κάνει σχολή.
0: Λοιπόν, 1972, πάμε στην Ουάσιγκτον. Πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο περίφημο κτίριο του Watergate. Το σκάνδαλο που ακολούθησε, το περίφημο σκάνδαλο Watergate, είχε ως αποτέλεσμα την παρέτηση, η μοναδική έτσι στα χρονικά, της Αμερικανικής Προεδρίας του Προέδρου Νίξον το 1974.
1: Εγώ θα μας πάω στο 2018. Πραγματοποιείται η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, η οποία μετονομάζεται σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, στις 12 Φεβρουαρίου του 2019. Η ψήφισή της θα προκαλέσει αντιδράσεις και στις δύο χώρες, καθώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλλη και δεν μπορεί να ανακληθεί. Οι διατάξεις είναι δεσμευτικές και για τα δύο μέρη από άποψη διεθνούς δικαίου και θα παραμείνει σε ισχύ επαόριστον.
0: Υπάρχουν βέβαια διάφορες νομικές ερμηνείες και διάφορες νομικές προσεγγίσεις. Θα μπορούσαμε ίσως κάποια στιγμή να μιλήσουμε και με τον κύριο Βαβούσκο, ο οποίος έχει αρθρογραφήσει επί του τι μπορεί να γίνει όσον αφορά την δεσμευτικότητα αυτών των συνθήκων. Λοιπόν, στις γεννήσεις, 1898, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Το 1920 ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος. Και το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες και ανθρώπους του πνεύματος, ο Κεν Λόουτς, έτσι, Γη και Ελευθερία και πολλές άλλες σημαντικές δουλειές.
1: Πολύ μεγάλος.
0: Κεν Λόουτς, Βρετανός σκηνοθέτης και κινηματογράφου.
1: Παίρνω τους θανάτους, 1996, Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». 2007, Τζιαφράνκο Φερέ, καλός μόδιστρος, κάτι τέτοια φορούσε η Σοφία τα προηγούμενα χρόνια, Σοφία είσαι καλή. Και το 2019, ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Σήμερα ποια επέτειος είναι, Νίκο?
0: Για πες μας.
1: Η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε να σας αποχαιρετήσουμε για αυτήν την ώρα με ένα πολύ δυνατό τραγούδι από τους New Radicals, You Get What You Give. Ό,τι δίνεις το παίρνεις. Έλα, πάμε,
1: Έτσι
0: Σοφία, πάμε,
1: Έτσι είναι, αγώνη μου,
0: δελτίο ειδήσεων και γυρνάμε.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κατά το που ισχύει βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, άνοιξαν νωρίτερα οι ουρανοί σε Πηλαία, Εύωσμο και Καλαμαριά, όπως και ανατολικά της Θεσσαλονίκης προς Θέρμη. Νεροπαγίδες στις άκρες του περιφερειακού. Τριπλή καραμπόλα έγινε νωρίτερα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, ενώ νταλίκα δίπλωσε στην είσοδο της περιφερειακής πριν από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκλεισε η δεξιά λωρίδα προς ανατολικά. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο. Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με απεγκλωβισμό ενός οδηγού έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιφερειακή οδό των Νέων Ρόδων Χαλκιδικής. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, σαφές μήνυμα στην αγορά να ρίξει άμεσα τις τιμές στα καύσιμα, στέλνει η κυβέρνηση στη σκιά της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, προειδοποιώντας πως όταν η αγορά δεν συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα, τότε έρχεται το κράτος. Στις 11 το πρωί, το Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάζει την πλατφόρμα Πόσο κάνει, με στόχο να δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές σε περισσότερους από 9.000 κωδικούς προϊόντων σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας. Ταυτόχρονα, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις τιμές και με αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα τίθεται σε εφαρμογή. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι ηγέτες της ομάδας των 7, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, όπως επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινοθέντη Συνόδου της Ευγιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Βάσει δορυφορικών εικόνων των πλοίων, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ενώ η εταιρεία έκανε λόγο για διέλευση τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλου με άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού. Σε δημοσκόπηση της Ισραηλινής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, το 55% απορρίπτει τη συμφωνία με το Ιράν στον απόϊχο της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι μένονται οι φόβοι για ιρανική απειλή. Η πτώση των τιμών των καυσίμων μετά τον τερματισμό του πολέμου θα περάσει στις αντλίες και στην πραγματική αγορά, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός που περιόδευσε χθες το απόγευμα στις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άκρητη παροχολογία και επανέλαβε το δίλημα των εκλογών που αφορά στο ποιος θα μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμένουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία δωδεκαετία. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάνδρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας. Στο μάθημα του ελεύθερου σχεδίου διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι και υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα σε γενικά λύκεια αλλά και σε επαγγελματικά. Αναπάντα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 μαχαιριές σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. εγκαυματίας απομακρύνθηκε από τη φλεγόμενη αποθήκη του σπιτιού του ο ιδιοκτήτης που επιχειρούσε να κατασβέσει τη φωτιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Καστέλια Δελφών. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας, 13 λεπτά μετά τις 8. Έχει πάρει τη θέση του και ο Κώστας ο Σταθάκης στην τεχνική επιμέλεια, αλλά έχει πάρει τη θέση της και η συνάδελφος.
1: Η Ελένη Ιατρού. Γιατί έχει όλο το ρεπορτάζ με το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, όπου λόγω της βροχής και των καταιγίδων έχουμε προβλήματα, Ελένη.
2: Μπάχαλο μας τα έκανε ο καιρός πρωί-πρωί, λοιπόν. Και τι γίνεται, δεν είναι καθολικό το φαινόμενο. Ένα σύννεφο είναι, που έχει όμως πολύ νερό, ως φαίνεται. Ξεκίνησε από δυτικά, από Παύλου Μελά φαίνεται ότι έριξε πάρα πολύ νερό. Κατευθύνθηκε Τούμπα, Πηλαία, εκεί λέει άνοιξαν οι ουρανοί στην κυριολεξία. Μετά έφυγε από Χαριλάου προς Θέρμη, από όπου περνούσε άφηνε τα σημάδια του. Τι γίνεται τώρα όμως μέσα στην πόλη? Από το νερό είχαμε μια τριπλή καραμπόλα στην περιφερειακή. Αυτή την ώρα έχουμε κλειστεί την είσοδο προς ανατολικά, πριν από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, περιοχή Νταμάρια μας το δίνουν από την αστυνομία. Ναι, ναι. Είναι εξωτερική περιφερειακή,
0: το γνωστό,
2: βλέπετε
0: εκεί
2: και εσείς στους χάρτες σας.
0: Πάνω από την Ευκαρπία.
2: Ακριβώς εκείνο το σημείο, μόνο μια μισή λωρίδα ανοιχτή μας λένε από την αστυνομία. Καταλαβαίνετε τώρα τι φόρτο θα δεχθεί αυτό το σημείο. Όσοι μας ακούνε, καλό είναι να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ας επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές. Γίνεται και αυτό.
0: Να το μπάμπι εδώ πέρα, εδώ. Σε εκεί που κάνει τη μεγάλη τη στροφή, που έχει και, και ένα ραντάρ που έχει εκεί πέρα.
2: Και να σας πω ότι και προσοχή στους δρόμους. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λίγο
0: έχουμε θέμα και από την άλλη πλευρά της πόλης, στη Μουδανίων, που ανείχνευσε ένα ατύχημα πριν ο Μπάμπης. Έχουμε θέμα εκεί στο Νόησης. Πάμε.
2: Ναι, και να σας πω και ότι χθες το βράδυ στην περιοχή της Χαλκιδικής, λίγο μετά το μεσάνυχτα, είχαμε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και εκεί τραυματίστηκε ο οδηγός στην περιοχή των Νέων Ρόδων Χαλκιδικής. Τώρα, ό,τι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αλλά και οι ακροατές μας, σας θέλουμε ενεργούς. Εδώ πέρα μηνύματα στο Viber στα γόρια μας. Η ωραία Ελένη και τα γόρια, η ωραία Ελένη και τα γόρια της, ναι, θα είναι μάχημοι εδώ.
0: Μάλιστα,
2: στη μάχη της ενημέρωσης να σας διευκολύνουν.

0: ευχαριστούμε στην μετακίνησή σας την πρωινή και να μορφύνουμε τα πρωινά σας. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη την Ιατρού. 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Λέγαμε νωρίτερα εκεί στην Μουδανίων, εκεί περίπου λίγο πριν το Νόησης, ότι υπάρχει ένα ατύχημα το οποίο έχει δημιουργήσει ζητήματα για εσάς που κατευθύνεστε προς την πόλη αυτή την ώρα, αλλά όπως μας είπε και η Ελένη Ιατρού, είναι διάσπαρτα αυτά τα σημεία, γιατί δεξιά και αριστερά κάπου βρέχει, κάπου έχει καταιγίδα.
2: Στην περιοχή της Καλαμαριάς και ευρύτερα Ανατολική Θεσσαλονίκη μας λέγανε όλοι όσοι έρχονταν και η Ευικαρκίτη πριν από λίγο ότι έριχνε καρέκλες.
1: Καρέκλες έχει. Έχει σφοδρές καταιγίδες και στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχεις κανένα μετεωρολόγο του
2: συνηθίσει.
1: Πολιτικού ρεπορτάζ να μας δώσει την ερμηνεία πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα.
2: Έχω τον φυσικό μαθηματικό
1: ναι.
2: εκλογολόγο Βασίλη Μπεκλάρη.
1: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
3: Τι με είπε?
1: Εκλογολόγος.
2: Φυσικό μαθηματικό εκλογολόγο. Κατά το μετεωρολόγο. Ναι, ναι, κατά το μετεωρολόγο.
3: Α, κατά το, από τις σπουδές της μετεωρολογίας. Καλώς ήρθες, Νικό. Χάσαμε χθες με τον Πάπη, συζητούσαμε.
2: Τόσο έντονη ωραία... ήταν η απουσία μου μία μέρα, είναι 24 ώρες.
3: Ναι, ναι, τόσο έντονη. Και ακούστηκε και συζητήθηκε. Με πήραν δηλαδή και ακροατές.
2: Συζητήθηκε στο πολιτικό σκηνικό, συζητήθηκε.
3: Ναι, μου λέγανε γιατί έλειπες. Από ό,τι μου λέγε ο Μπάμπης κάτι λίγο γιορτή κοίταξε, και τα λοιπά.
1: Ναι. Έριξε δύο ζεμπικές παραπάνω, είπε και δύο τραγούδια, εντάξει, γενέθλια είχε,
2: κοίταξε,
1: μπορούσε να λύξει.
2: Γίνεται αισθητή η απουσία μας, γιατί ωραία Ελένη, ωραίος Μπάμπης και ένας πολύ ωραίος Νίκος, ας πούμε. Εντάξει.
3: Αν νόμιζα θα ήσουν ο καλός, κακός και άσχημος.
1: Με τα κεράσματα τι έγινε ρε Βασίλη, εσύ κεράστηκες τελικά εδώ?
3: Εξαιρετικά, εξαιρετικά ήταν, γιατί είναι και από το γνωστό κατάστημα που είναι και, έτσι, και δικό μου, γιατί έχω μια σχέση.
2: Αγαπημένο. Ο Μπάμπης όμως έσπευσε να φύγει, δεν κάθισε να τον κεράσουμε, ήταν ακατάδεκτος.
1: Ναι.
3: Βέβαια έφυγα λίγο από τη γραμμή γιατί είχε επιλογές. Έπρεπε να πάρεις από συγκεκριμένο. Εγώ πήρα από άλλο που δεν ήταν στη γραμμή.
1: Τι εννοείς, δηλαδή σου λέγε θα πάρεις τυροπιτάκι, δεν δικαιούσε λουκανοπιτάκι.
2: Την ίδια μέρα μας είχαν τιμήσει με χειροποίητα προϊόντα και η γνωστή νοικοκυρά Πελαγία η Μπέλα, αλλά και η Μαρία το Παλίδου. Οπότε υπήρχε πάνω ένας μπουφές. Τον έχασες, Μπάμπη μου, τον έχασες.
1: Δεν πειράζει.
2: Προτίμησες Κατερίνα Ρενιέρη.
1: Ο κόσμος από εμένα να κόβει σε εσάς, Βαλίνη.
3: Και εκεί μπορεί να έχει να
2: λοιπόν,
3: μαγειρεύει.
2: Άστα
3: το πρωί,
2: τώρα
3: Κατερίνα.
2: Αυτά. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ρώτησε ο Μπάμπης. Έλα, δεν θα έχουμε χρόνο.
1: Εκεί έχει
2: και σου χωρέω τραγούδι να βάλουμε.
1: Από τις,
3: το τραγούδι περιμένω. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως είναι τώρα, δεν είναι καινούργιο. Είναι κάθε μέρα σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Χθες η κοινοβουλευτική ομάδα που είχε να κάνει με το Σύνταγμα και τη δραματική αναθεώρηση και είπε και κάποια πράγματα στο Κράτης Πάμελος για την προσπάθεια που γίνεται από πλευρά κυβέρνηση να το κλείσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου κλείνει. Η διαδικασία και ποια θα είναι η θέση απέναντι στο άρθρο 16 και τις αλλαγές που ουσιαστικά δεν είναι τις μη αλλαγές στο άρθρο 86 που προτείνει η κυβέρνηση, αλλά και σε άλλα με τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ταγματική αναθεώρηση και ποια άρθρα προτείνει αυτός και τι γίνεται, αλλά οι αλλαγές που ήρθαν την οργάνωση του κόμματος, καθώς ανακοινώθηκε από τον κύριο Φάμελο η πρότασή του, αλλά ουσιαστικά η απόφαση, έτσι να αντικατασταθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Νίκος Παπάς, αυτό είναι το σημαντικό, με τον αναπληρωτή τον κύριο Μπάρκα και μετά να μπει και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ως αναπληρωτής, δηλαδή να είναι το δίδυμο Μπάρκας Ξανθόπουλος, που είναι πιο κοντά στις απόψεις της πλειοψηφίας. Και να μην είναι ο Νίκος Παπάς, ο οποίος βέβαια είπε ότι ουδήσαν αντικατάστατος, αλλά από την άλλη μεριά βέβαια δεν κρύβει την ενόχλησή του και το γεγονός ότι κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαδικασία αυτοδιάλυσης με τον Παύλο Πολάκη να κάνει δηλώσεις έξω από τη Βουλή, από την κοινοβουλευτική ομάδα και να μιλάει για ουσιαστικά να λέει ότι είναι πρωτοφανές και δεν υπάρχει και πρέπει ονειροκρίτες να μας βγάλουν, να μας πούνε τι ήθελε να πει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή ένα κόμμα να λέει ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα. Και όλα αυτά φυσικά κάνουν μια δύσκολη κατάσταση. Αντικαταστάθηκε και ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος εδώ και κάποιο καιρό ουσιαστικά δεν είναι εκπρόσωπος τύπου, δεν εκτελεί χρέη καθήκοντα το εκπρόσωπο τύπου του κόμματος.
1: Από το Χρήστο το Γιαννούλη, το δικό μας που λέγαμε
3: χθες. Από το Χρήστο Γιαννούλη, ναι, ο οποίος έχει κάνει αυτή τη δήλωση ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει μια ξεκάθαρη στάση για το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος της θητείας αυτής, έτσι. Βουλευτής όπως εκλέχτηκε στην Άλφα Θεσσαλονίκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε χθες και για την Κατερίνα Νοροπούλου και αυτή το οργισμένη αντίδραση που έβγαλε για τα σενάρια περί μετακίνησής της
2: και περί εμπλοκής της σε δημοσκοπήσεις που θα αφορούσαν μια ενδεχόμενη κάθοδό της με το ΠΑΣΟΚ.
3: Απλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Έχει περιοριστεί τόσο η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και το φαίνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις,
2: ναι,
3: με τη μετακίνηση των περισσότερων ψηφοφόρων του. Δηλαδή έμεινε ένα κόμμα
2: που βρίσκεται σε αδιέξοδο ουσιαστικά.
3: Χωρίς υποστηρικτές ουσιαστικά. Έχει ηγεσία, έχει στελέχη, έχει βουλευτές.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι φλερτάρει με την επανείσοδο στην Βουλή, τουλάχιστον όσον αφορά ποσοστά, η Μέρα 25.
1: Ναι, το σχολιάσαμε χθες με τον Βασίλη.
3: Χθες
1: το λέγαμε στον Κάλο.
3: Χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση που έγινε εκεί στο Βασιλικό Θέατρο, με παρουσία και του Γιάννη Βαρουφάκη και άλλων εδώ στελεχών και από την Αθήνα, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και οι Ροδιώτη ήταν και άλλοι, εκλέχθηκε και πολιτικό συμβούλιο. Εκεί υπάρχει μια διεργασία. Χθες ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης έλεγε ξεκάθαρα: άντε, παιδιά, να τα βρούμε. Εκεί υπάρχει κόντρα Βαρουφάκη Τσακαλώτου που κρατάει από το 2015 έτσι και. Ο κύριος Βαρουφάκης αντικαταστάθηκε από τον κύριο Τσακαλώτο και από τότε κρατάει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο καθηγητών, έτσι, στην ίδια έδρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά στο οικονομικό, που τέλος πάντων, ενώ ήταν πριν φίλοι, έχουν προσεγγίσει διαφορετικά τα πράγματα. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει πει με τίποτα με τον Ευκλήδη, που τέλος πάντων έκανε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είχαμε πιστεύαμε και λέγαμε ότι έπρεπε να κάνουμε.
2: Μάλιστα.
3: Την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, η κατάσταση εκεί πέρα είναι δύσκολη και θα παραμείνει έτσι και τα πράγματα
2: λοιπόν,
3: θα
2: πάμε λίγο, γρήγορα στο κυβερνητικό στρατόπεδο που επενδύει πολύ στην καταπολέμηση ακρίβειας. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες.
3: Εντάξει, τώρα, Νίκο, να πολιτευόμαστε
2: ναι,
3: μεταξύ
2: όχι,
3: μας.
2: Γι' αυτό, κοίταξε, γι' αυτό.
3: Άκουσα, λέει ότι θα κάνει.
2: Ναι, ρε αγόρι μου, θα το πούμε. Έχουν γίνει πολλές πρωτοβουλίες και από το Υπουργείο Ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια και μήνες. Όλο κάτι με σούπερ μάρκετ, κάτι εκεί συμφωνία κυρίων, κάτι. Τώρα μπαίνει αυτή η εφαρμογή, το πόσο κάνει. Επενδύει η κυβέρνηση.
3: Πόσο κάνει αντικαθιστά το e-καταναλωτής. Δεν ξέρω, ανακοινώνουμε διαρκώς ψηφιακές πλατφόρμες για να δούμε τις τιμές. Να μπαίνουν τώρα οι άνθρωποι που τρέχουν να κάνουν τα ψώνια τους μέσα στην ημέρα, να μπαίνουν στις πλατφόρμες, να συγκρίνουν τιμές και να πηγαίνουν σε αυτήν την. Το κάνουμε αυτό και βλέπουμε όλοι που έχει προσφορές. Και σπέβδουμε εκεί, το κάνουμε.
2: Έλα, πάντως, εγώ δεν έχω μια εφαρμογή πάντως για να σπέβδω.
3: Αυτά δεν είναι μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, με συγχωρείτε. Τώρα αυτά είναι κοροϊδίες. Θα ανακοινωθούν σήμερα. Ναι. Εντάξει, να έχουμε μια πλατφόρμα ακόμα να συζητάμε.
1: Πάντως έχει μια χρηστικότητα και τα λοιπά. Προφανώς και δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Αλλά ρε παιδάκι μου, και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αγοράσεις και τζάμπα. Τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3, τζάμπα 4. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αυτά να μας πεις.
3: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός θες. Έδωσε το στίγμα, έτσι, από εκεί ήταν ωραία, είδα παραλία πίσω στη Βούλα ήταν.
1: Αλλάζει ο τόπος.
3: Έχει ωραίες περιοχές εκεί κάτω, είχα χρόνια να βρεθώ.
2: Εγώ προσωπικά βέβαια ξέρεις ότι τα προτιμούσα όπως ήταν στα 60's, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι.
3: Τι τα προτιμούσες?
2: Όπως ήταν στα 60's. Προχώρα, πάμε παρακάτω.
3: Εσύ μετά στα 60's. Θα βάλεις μετά τραγούδια, ετοιμάζεσαι μου φαίνεται.
2: Είναι έτοιμο ήδη, αρκεί να του δώσεις το χρόνο που χρειάζεται.
3: Εγώ φταίω πάλι.
2: Εσύ,
3: λοιπόν,
2: εσύ
3: ο πρωθυπουργός εκεί πτέθηκε στην αντιπολίτευση τζάμπας 1 και τζάμπας 2. Βέβαια, εγώ επειδή λόγω του ρεπορτάζ κάθισα και άκουσα προηγουμένως την ομιλία ολόκληρη του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ, στο συνέδριο εκεί, στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γελλήνων Βιομηχάνων, ήταν πολύ αναλυτική και πολύ τεκμηριωμένη με αναλυτικό οικονομικό σχέδιο, με προτάσεις και για τη βιομηχανία και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά και για την ακρίβεια με συγκρίσεις τιμών και με προτάσεις φυσικά για αντιμετώπιση με μείωση των έμεσων φόρων, ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης και ελέγχους, εντατικούς ελέγχους, ώστε αυτή η μείωση να περάσει στην αγορά. Αυτή είναι εν ολίγης, έτσι και πολύ επιγραμματικά, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη μεριά, βέβαια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτίθενται στον Πρωθυπουργό που τους επιτέθηκε με το χαρακτηρισμό αυτό τζάμπας 1 και τζάμπας 2. Τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα.
1: Και είπε ότι όποιοι σας τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν για να μπορέσουν να σας τα δώσουν.
3: Το οποίο λένε ότι έρχεται ένα πακέτο τζάμπας 3 στην έκθεση του Ανταπαντούν, δηλαδή με τις παροχές που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση, ότι ουσιαστικά δηλαδή κάνει αυτά που κατηγορεί τους άλλους, δηλαδή εξαγγελίες για μέτρα και παροχές που θα ανακοινωθούν και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
2: 13ο μισθός θα ανακοινωθεί.
1: Και εχθές και αυτό το σχολιάσαμε, αλλά έλειπες ότι δεν υπάρχει πιθανότητα.
3: Ο κ. Μαρκόπουλος έκανε και αυτός δήλωση. Νίκο, βάλτε και αυτόν στην blacklist.
2: Για πες τι, τι είπε, κάτσε να τον έχουμε εδώ πέρα. Για πες.
3: Τον κύριο Μαρκόπουλο που τώρα ανέλαβε και λέει δεν υπάρχει τέτοιο δεκόμενο για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμιά τέτοια σύνταξη. Οπότε...
2: Την άλλη στιγμή. Πάει. Μάλιστα. Θα δούμε. Εντάξει. Τίποτα. Λέω την άλλη στιγμή.
3: Δεν υπάρχει. Αυτή η συζήτηση είναι κλειστή για την κυβέρνηση. Δεν είναι στο τραπέζι. Υπάρχουν διάφορα που μπορεί να γίνουν. Πάντως,
2: είναι ιδεολογικό το θέμα. Για να μην πω ιδεολειπτικό.
1: Όχι, παιδιά, υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά όρια τα οποία δεν μπορεί να τα. Ναι, τα λεφτόδεντρα ξαναπροέκυψαν να αρχίσουμε να δίνουμε. Δεν γίνεται. Θα τα βρούμε μπροστά.
3: Λεφτόδεντρα έχουν υποποιήσει αυτή η χώρα που τηρίζει τα λεφτόδεντρα.
2: Κοίταξε. Ο Μπάμπης θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για διάδοχο του κύριου Στουρνάρα.
1: Θα μπορούσε να λες έτσι όπως με βλέπεις.
2: Ναι, όπως και.
1: Θέλω να πω όμως ότι από το να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση από τη στιγμή που τα δημοσιονομικά το επιτρέπουν, όλοι μαζί ρε παιδί μου.
2: Κοίταξε, λεφτόδεντρα.
1: Αλλά από την άλλη, το να ακούμε τώρα ξαφνικά ότι μπορούμε να δώσουμε και τα πάντα, να τα δώσει η εκάστοτε κυβέρνηση δεξιά και αριστερά, τα έχουμε ξανακούσει και στην πορεία είδαμε άλλα πράγματα να συμβαίνουν.
2: Απλά, κοίταξε,
1: το θέμα είναι να λέμε αυτά που γίνονται και όχι αυτά που θα θέλαμε να γίνονται.
2: Φυσικά. Λοιπόν, δεν θα το πολεμήσω παραπάνω το θέμα εδώ.
3: Εξαρτάται και που θέλουμε να το δώσουμε.
2: Ακριβώς. Δεν θα το πολεμήσω περισσότερο το θέμα. Θα πάμε σε Μάνο Λοΐζο, σε Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε Γιώργο Νταλάρα.
3: Είδες, εγώ σήμερα ήμουν ευγενικό, σε άφησα.
2: Βέβαια. Μα έτσι που μπαίνω, αλίμονο. Μπορείς να κάνεις και διαφορετικά.
1: Την τελευταία κουβέντα θα την έχει ο Νίκος τώρα.
2: Λοιπόν. Πάμε να τα απολαύσουμε όλοι μαζί.
3: Καλημέρα.
2: 10 παλικάρια στήσανε χορό, κύριε. Άκου εδώ πέρα ωραία πράγματα. Ωραίες πενιές, καλοκαιρινά, θαλασσινά πράγματα. Σημερινά. Τίτλοι ειδήσεων και γυρνάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα έφερε στη Θεσσαλονίκη το σύννεφο που σπέρνει μπόρες πάνω από την πόλη. Δίπλωσε τα λύκα στην εξωτερική περιφερειακή περιοχή Νταμάρια, μέτωπο προσανατολικά πριν από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακός φόρτος και στην περιοχή του Νόησης, νωρίτερα καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο Επταπύργιο. Δεξαμενα όπλα του Ιράν με σχεδόν 5 εκατομμύρια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην τελική ευθεία υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αντιδράσεις για τη μη δημοσιοποίηση του κειμένου. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισε η ομάδα των 7. Φρένο με 7 παρεμβάσεις στο ιδιωτικό χρέος, στα σκαριά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Την πλατφόρμα Πόσο Κάνει παρουσιάζει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Χωρίς νερό θα μείνουν 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι το Ηράκλειο και το Περιβολάκι στο Δήμο Λαγκαδά. Συσκευασίες τροφίμων από φύκια, το νέο όπλο στη μάχη κατά του πλαστικού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα, θα μας το κόψει λογοκρισία, κύριε Μπάμπη, κύριε Μπάμπη.
1: Καλά, το Λουκιανέ, το Γελαϊδόνι, ρε παιδί.
0: Τον αξεπέραστο, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο. Λοιπόν, έχουμε όμως μία άλλη ανεπανάληπτη.
1: Τη Μαρίνα, τη Μάντζου. Ναι. Πριν πάμε σε αυτήν, απλώς να δώσουμε το περίγραμμα της ταλαιπωρίας στην πόλη.
0: Παντού ατυχήματα έχει.
1: Περιφερειακή παιδιά κατά κόκκινη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα πολύ φορτωμένη. Η Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ούτε με δέηση.
0: Και θα προσέχετε τις καραμπόλες και τα φρεναρίσματα. Τσεκάρετε τα φρένα σας. Κυρία Μαρίνα Μάντζου, ο λόγος σε εσάς, καλημέρα σας.
2: Λατρεμένος ο Λουκιανός Κλαϊδόνης.
1: Αν νόμιζα ο Νίκος ο Λαδιανός.
2: Το λέει.
0: Καλά, εμένα πια εντάξει, το ξέρουμε. Μετά από τόσα που μου έχει πει, εδώ πέρα θέλει πάνω στον πάνω όροφο να τη τραγουδάω.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν τα ήξερα αυτά για σένα.
0: Με βάζει σαν jukebox. Με βάζει κέρματα και τα ρουδά. Ναι.
2: Καταναγκαστική εργασία για σένα, ναι, Νίκο. Ε.
0: Όχι. Ναι. Άλλο
2: να
0: που δεν θέλω.
2: Ότι το κάνεις ευχαρίστως και με πολύ καλή διάθεση.
0: Και με πολύ καλές επιδόσεις.
2: Μας τραγουδάς διαδρόμους και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, να το πούμε αυτό.
1: Ισχύει.
2: Λοιπόν, συνάδελφοι, για να πάμε τώρα σε κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση της δολοφονίας στη Δράμα, με την οικογενειακή τραγωδία όπου ένας αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με 7 μαχαιριά στη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Πρόκειται, όπως λέμε, για μια οικογενειακή τραγωδία με τη διερεύνηση της νέας αυτής γυναικοκτονίας. Είναι μία από τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η πιο σημαντική. Με τη διερεύνηση αυτή να βρίσκεται σε εξέλιξη, να πούμε ότι είναι η έκτη κατά σειρά γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη χώρα φέτος, όπως λέγαμε από χτες με τον Μπάμπη, οπότε και δώσαμε τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης. Από αυτά που στη συνέχεια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κατά τη γνώμη μας, ένα από τα σημαντικότερα είναι η δηλώση ότι ο άνδρας, ο δράστης δηλαδή, περνούσε τα ψυχομετρικά τεστ της υπηρεσίας, οπότε κρινόταν κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Τέλος πάντων, θα δούμε τα αποτελέσματα από την εξέλιξη της έρευνας. Εμείς σήμερα στεκόμαστε για πολύ λίγο στο θέμα για να δώσουμε τη σωστή εκδοχή της ανάρτησης που φέρεται ότι είχε κάνει σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης η δολοφονημένη γυναίκα και μάλιστα μόλις 12 ημέρες πριν τον θάνατό της, πριν να την δολοφονήσει ο άντρας της. Σε αυτή λοιπόν την τραγικά ανατριχιαστική προφητική ανάρτησή της αναφέρεται ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σπάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Αυτή είναι η σωστή εκδοχή και όχι αυτή που με επιφύλαξη μεταφέραμε χθες, είχε αρχικά διαρρεύσει. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Επόμενη στάση μας είναι η Φτιότιδα, όπου σήμερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκδικάζεται μετά από αναβολή από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Λαμίας η υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 30χρονο Ρουμάνο, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη Κυριακή μετά από τηλεφωνική καταγγελία στην αστυνομία της Στυλίδας ότι φωτογράφιζε ανήλικα και ενήλικα κορίτσια με μαγιό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Και αυτό είναι το σημαντικό, Νίκο και Μπάμπη, ότι δηλαδή υπήρξε τηλεφωνική καταγγελία από κάποιον ή κάποια για μια τέτοιας μορφής παράνομη πράξη. Μιλάμε για προσβολή προσωπικότητας, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων που εν προκειμένου αφορά και σε ανήλικα. Να πούμε ότι σε αυτή την εξέλιξη οδηγήθηκε ο εν λόγω στη δικαιοσύνη, καθώς σε αυτή την περίπτωση η αστυνομία δράσε εγκαίρως, οπότε μετά την καταγγελία εντοπίστηκε με την παρέα του. Οι αστυνομικοί πρόλαβαν και βρήκαν στο κινητό του 3 φωτογραφίες που ήταν εστιασμένες σε ανήλικα και ενήλικα κορίτσια με μαγιό. Για τους άλλους 3 της παρέας πάντως δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο, δηλαδή δεν βρέθηκε να έχουν κάνει κάποια παράνομη λήψη. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια το σύνολο των τοπικών κοινωνιών της χώρας. Αφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους και τα ατυχήματα που καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Εδώ να θυμίσουμε ότι βάσει των στοιχείων πέρσι είχαμε ακόμη και δύο θανατηφόρα σε 517 τροχαία, ενώ φέτος έχει ήδη καταγραφεί ο θάνατος ενός ανηλίκου. Και επίσης να θυμίσουμε ότι ο νόμος για την πλήρη απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αλλά βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κατάθεσή του στη Βουλή. Και ενώ αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, στην Κρήτη έχουμε δύο ανήλικους να τραυματίζονται τις προηγούμενες τρεις ημέρες σε διαφορετικά περιστατικά και γι' αυτό νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα παιδί 13 ετών και έναν έφηβο 16 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα, γι' αυτό άλλωστε και βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση στη ΜΕΘ. Τώρα, Νίκο και Μπάμπη, περνάμε στην υπόθεση των κλήσεων που δέχονται αγρότες από τις κατατόπους αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των αγροτικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο του προηγούμενου έτους στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις. Πρόκειται να πούμε για κλήσεις που γίνονται βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, όπως καταγραφές οχημάτων, αριθμοί κυκλοφορίας και ταυτοποιήσεις προσώπων που βρέθηκαν στα σημεία των συγκεντρώσεων. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Θεσπρωτείας, βάσει του ρεπορτάζ των συναδέλφων από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, έχουν σχηματιστεί τρεις ξεχωριστές δικογραφίες για τις δράσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Με την πρώτη δικογραφία να σχετίζεται με την κινητοποίηση της 11ης Νοεμβρίου και τον ολιγόωρο, να θυμίσουμε, αποκλεισμό τμήματος της Εγνατίας Οδού. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 40 άτομα έχουν ήδη κληθεί να δώσουν εξηγήσεις μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στους φακέλους περιλαμβάνονται αγροτοκτηνοτρόφοι, πρόσωπα που φέρεται ότι είχαν ρόλο στο συντονισμό των δράσεων, αλλά και άτομα που συμμετείχαν ή βρέθηκαν στον χώρο εκφράζοντας τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις. Αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Ροδόπη, όπου έχουμε την κλήση σε απολογία δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στον μπλόκο της Κομωτινής αυτή τη φορά. Τελευταίες πληροφορίες έκαναν λόγο για περίπου 70 άτομα. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τοπικών φορέων και πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες κάνουν λόγο για σχέδιο καταστολής και εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου. Η υπόθεση, να πούμε, ότι έχει φτάσει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη μια διαδικασία που ήταν γνωστό, θα πρέπει να πούμε, ότι πρόκειται να ακολουθηθεί, η οποία πάντως προκαλεί αναζωπήρωση της αντιπαράθεσης ενός σημαντικού κομματιού του αγροτικού κόσμου με την κυβέρνηση, την ώρα μάλιστα που αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, τα έχουμε πει και από τη στήλη μας, να μην τα επαναλάβουμε. Και κλείνουμε, συνάδελφοι, με ένα άλλο μείζονο σημασίας θέμα για την περιφέρεια της χώρας και όχι μόνο. Αφορά στη Λειψιδρία και μάλιστα ενώ έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος που αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες ίδρυυσης. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Πελοπόννησο τον Δήμο Μονεμβασιάς να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για την εξοικονόμηση νερού, με τον Δήμαρχο της περιοχής να απευθύνει δραματική έκκληση για τον περιορισμό της Πατάλης, με την προειδοποίηση μάλιστα ότι υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης του υδροφόρου ορίζοντα ή ακόμα και υφαλμήρωσης των υδάτων λόγω των οριακών γεωτρήσεων. Έχει λοιπόν απαγορευτεί η χρήση του δικτύου ίδρυυσης για άρδευση, πλήσιμο αυλών και πισίνες. Είναι ένα μέτρο το οποίο λαμβάνεται σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο τώρα αυτό, όπως ανακοινώθηκε, κλιμάκια αντιδημάρχων και τοπικών συμβούλων του Δήμου Μονεμβασιάς θα πραγματοποιούν ελέγχους και ενημερωτικές περιοδίες στα χωριά της περιοχής. Την ίδια ώρα τώρα η Αλόνισος και η Τίνος κηρύχθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, ενώ και το Μεγανήσι στη Λευκάδα πήρε παράταση της ένταξης σε καθεστώς λειψιδρίας για ακόμη τρεις μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα, για άλλη μια φορά.
0: Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Μπάμπη.
1: Και πιθανότατα το τελευταίο της εκπομπής, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Αν δεν κλείσουμε εμένα.
1: Για να συνδεθούμε μετά με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και αυτός, όπως και τόσοι άλλοι οδηγοί, φίλοι ακροατές, στο κυκλοφοριακό που έχουν δημιουργήσει καιρικές συνθήκες.
0: Αφιερωμένο το τραγούδι σε όσους είστε εγκλωβισμένοι τώρα.
1: Ακούς, Βασίλη, και σε σένα.

0: 9 παρα 10 και πάμε από τον θρύλο, τον Terry Hall που ακούσαμε το τραγούδι του μόλις τώρα, πάμε σε ένα θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος στα 38 του, στα 39 έκανε hat-trick, 3 στα 3.
1: Μέση, γι' αυτό το λένε Μέση ρε φίλε, και δεν το λένε Καραθανάση, Καραβαγγέλη ή Πούσιτς. Θέλω να πω ότι έχει όνομα, έχει brand name ισχυρό.
0: Ένα όνομα με ιστορία, σαν τον Βασίλη το Βλαχόπουλο. Καλημέρα Βασίλη.
2: Εμείς τι ιστορία έχουμε ρε παιδιά, εντάξει μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλά, είσαι... Καλά πού σε βρίσκουμε, είσαι στους δρόμους έτσι.
0: Είναι εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένος.
1: Σε ποιο σημείο.
2: Να ξέρετε καταρχάς ότι γίνονται κάποια έργα, όχι για περίπου στα, σε ένα σημείο στο δρόμο στη Χαλκιδική, περίπου μετά το Κόσμος, ερήπου. Περίπου
0: εκεί που
2: κόσμος.
0: Λέγαμε, εκεί που λέγαμε, κοντά ναι, προς το Νόησης.
2: Και ειδικά τώρα σήμερα επειδή βρέχει κιόλας και έβρεχε και πολύ πριν από λίγο, τώρα βλέπω ότι κόπασε έως σταμάτησε, είχε αρκετή κίνηση εκεί πέρα για ένα σημείο. Δεν είναι μεγαλύτερο το 200-250 μέτρων, 300. Εντάξει, τώρα καλό είναι να πας από τον παράδρομο, αν δεν ζαχνητώσεις την κίνηση, απλά τον παράδρομο έχει και, δεν έχει καλύτερη άσφαλτο για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Και με τον καιρό και με τα νερά θέλει προσοχή.
2: Ναι, παρόλα αυτά υπάρχουν οι γνωστοί οι οποίοι τρέχουν και όλα σχεδιάζονται. Δηλαδή είχα ένα μπροστά μου, να φανταστείς νωρίτερα, ο οποίος νόμιζε ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Ναι. Τόσο καλά.
1: Μήπως δοκιμάζει τα λάστιχά του τις αντοχές στα ελαστικά.
2: Κατά τα νεύρα μου δοκίμαζε, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή τον έβλεπα από πίσω εγώ, να καταλάβεις, ας πούμε. Ναι.
1: Okay.
2: Αυτός δεν λογικά δεν κάνει κάποια παράβαση, εντάξει. Παράβαση δεν κάνει. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις των οδηγών που τους παίρνεις κατευθείαν το δίπλωμα. Δηλαδή τους λέω, φίλε, δεν οδηγάς σωστά, οδηγάς επικίνδυνα, μπορεί να προκαλέσεις ατύχημα, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να σου πάρω το δίπλωμα.
0: Βασίλη μου, πάμε λίγο στα αθλητικά τώρα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι, εντάξει, ο Μέση έκανε χατρίκ, ο Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας, ο Χάλαντ επιβεβαίωσε ότι έχει μια φοβερή χρονιά, τα φαβορί νίκησαν όπως αναμενότανε, χωρίς ωστόσο να εντυπωσιάσουν τουλάχιστον για τη Γαλλία που θεωρείται όλο το παιχνίδι. Είδα μια ομάδα με δύο αγωνιστικά πρόσωπα στο 3-1 επί της Σενεγάλης. Μια ομάδα η οποία δεν έκανε φάση στο πρώτο ημίχρονο και μια πραγματικά διψασμένη ομάδα στο δεύτερο. Η Αργεντινή βασίστηκε στον Λίο Μέση στο να κερδίσει εύκολα την Αλγερία με το 3-0. Ο Κάλαντ, επαναλαμβάνω, ήταν ο παίκτης ο οποίος έβαλε τα δύο γκολ για την Νορβηγία, δείχνοντας ότι είναι από τους καλύτερους σκόρερ παγκοσμίως, εντάξει, γιατί το ξέραμε ούτως ή άλλως ότι την ικανότητά του. Και βλέπουμε, ποια ομάδα σας έχει αρέσει μέχρι στιγμής, από όσοι έχετε δει?
1: Η αλήθεια είναι πως καμία, αναμονή είμαι εγώ. Ήξερα ότι έτσι κι αλλιώς στην πρεμιέρα και στο ξεκίνημα θα δούμε χαμηλές πτήσεις για τους περισσότερους. Πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, και τους δεύτερους αγώνες.
2: Εμένα μου άρεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Α, καλά, ναι, δεν το συζητώ. Ναι. Έχει ομάδες οι οποίες ξεπετάγονται, αυτές που δεν τις είχαμε και πολύ περί πολλού στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, και νομίζω ότι θα δούμε αρκετές. Αυτή την ώρα, πάντως, η Αυστρία προηγείται της Ιορδανίας με 2-1. Στο 90 φτάνει το παιχνίδι.
2: Είναι δυνατόν να κάνετε εκπομπή, ναι, και ταυτόχρονα να έχει αγώνες Μουντιάλ. Πρωινή.
1: Καλά, μην το συζητάς.
2: Αυτό.
1: Το έχουμε πει, φίλε Βασίλη, ότι δεν είναι ένα Μουντιάλ που θα μου μείνει λόγω της δουλειάς. Δεν μπορώ να δω παιχνίδι και λόγω της αλλαγής της ώρας. Δεν μπορώ.
2: Ναι,
1: σήμερα λέει, ο Νίκος το είπε, ότι σήμερα
0: στις
1: έχει.
0: Στις 11 η ώρα πάλι καλά.
1: Αγγλία-Κροατία. Άντε τώρα να καθίσουμε να το δούμε και αύριο να είμαστε το πρωί στην ώρα μας εδώ και να κάνουμε.
0: Μπορούμε να δούμε το πρώτο ημίχρονο.
2: Αυτό, εγώ θα δω το Αγγλία-Κροατία. Εντάξει, γενικώς θα δω. Αλλά τώρα το παιχνίδι που ξεκινάει. Στις δύο τα ξημερώματα.
0: Ναι,
2: πώς θα το δεις, παιδιά, τώρα πώς θα σηκωθείς το πρωί να πας στη δουλειά.
0: Έχουμε κανένα μεταγραφικό απόκτημα?
2: Πάμε λίγο στο Μαρίνο Πούσης, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Πάμε, φίλε, γιατί εγώ δεν τον ήξερα να σου πω, δηλαδή μέσω του ΠΑΟΚ τον έμαθα και τον άκουσα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγει ο Λουτσέσκου, όταν αποφασίζει μάλλον να τερματίσει τη συνεργασία σου με τον Λουτσέσκου, γιατί η πρωτοβουλία ανήκει στον ΠΑΟΚ και το επιδίωξε ο ΠΑΟΚ. Μάλλον για την ακρίβεια επιδίωξε να βγάλει και κέρδος μέσα από αυτό το πράγμα, γιατί ήταν να πάει στην Αλσάδ να εισπράξει τη ρήτρα, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τον Λουτσέσκου, δεν ήθελε να πάει στην Αλσάδ ο Λουτσέσκου. Περιμένεις ένα προπονητή ένα όνομα.
1: Βασίλη,
2: οποίο...
1: επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, εγώ θα πω ότι αυτός ήταν και ο φόβος και σου το έλεγα. Δηλαδή, το να μείνει ή να φύγει ο Λουτσέσκου είναι μια ιστορία. Η σημαντικότερη είναι από τη στιγμή που θα φύγει, γιατί έχει κάνει έναν κύκλο, ποιο θα σου φέρουν. Γιατί αν σου φέρουν κάποιον ο οποίος να μην είναι γνωσμένες αξίες όπως λες, θα δημιουργήσει ζητήματα και πάλι θα ψάχνεις τον Λουτσέσκου. Αν όμως σου φέρουν ένα δυνατό όνομα για να πάει την ομάδα ένα βήμα πιο μπροστά, τότε με διαφορετική διάθεση πλέον προσεγγίζει το θέμα αυτό.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Το χαρακτηριστικό του Πούσιτς, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια ως πρώτος προπονητής, έχει Σαχτάρ Ντονέτσκ, έχει Σιντβέντε, έχει στην Αλ-Τζαζίρα που απέτυχε, η αλήθεια είναι, με το μεγαλύτερο μπάτζετ. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του Πούσιτς είναι ότι ήταν βοηθός του Σλότ για περίπου 180 παιχνίδια. Δηλαδή θέλω να πω, ένας προπονητής ο οποίος βρέθηκε ήταν στον πάγκο της Λίβερπουλ. Θα δούμε. Είμαι φυλακτικός.
1: Όλοι, γιατί αναρωτιόμαστε γιατί δεν πηγαίναμε σε μια πιο σίγουρη λύση για την επόμενη
2: μέρα. Γιατί
1: το
2: έκανε και νωρίτερα, επίσης.
1: Μπράβο, φυσικά.
2: Εντάξει. Επίσης, οι δικές μου πληροφορίες, το είπα και χθες, είναι ότι έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα δε απομένουν τα τυπικά. Μάλιστα. Για να γίνει...
0: Η μεγάλη επιστροφή δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, για να επιστρέψει η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Βέβαια γίνεται ένας χαμός με τους φίλους της Παρτίζαν, οι οποίοι φέρνουν πίσω στην ομάδα τους τον Μπράντοβιτς και ζητάνε από τον πρόεδρο της ομάδας να παραιτηθεί. Γιατί ο Μπράντοβιτς είχε πει ότι σε περίπτωση παραίτησης του Μιχαήλοβιτς θα γυρίσω στην Παρτίζαν. Δηλαδή για να τον αναγκάσουν να μην πάει στον Παναθηναϊκό και να γυρίσει στην ομάδα τους. Θα δούμε. Πάντως, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές και τις είχα μεταφέρει πριν από καιρό, στον Παναθηναϊκό θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα στις επόμενες ημέρες. Πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το διοικητικό, έχουν να κάνουν και με το αγωνιστικό και με το προπονητικό φυσικά.
0: Μάλιστα, με το διοικητικό δηλαδή τι να φύγει ο Γιαννακόπουλος.
2: Ξέρω ότι είναι σε συζητήσεις με πολύ μεγάλο φαντ για να μπει το φαντ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ξέρω. Αν θα τελειώσει ή όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να έχει πια διαπραγμάτευση, αλλά είναι η πρώτη φορά που είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει.
1: Έλα, κρατήστε το εδώ, γιατί ό,τι λέει ο Βασίλης σήμερα επιβεβαιώνεται μετά από λίγες ημέρες. Για να δούμε. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Καλά ξεμπερδέματα από την κίνηση.
1: Χρόνο από τα ξεμπερδέματα.
2: Ξεμπερδέψα.
1: Εσύ, γιατί οι υπόλοιποι όχι. Εγώ βλέπω κατά κόκκινη.
0: Τότε θα ευχηθούμε στην Ευγενία καλά ξεμπερδέματα.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Εγώ οδηγάω, Νίκο μου, η Ευγενία είναι στον οδηγό.
1: Μια χαρά.
2: Δεν ταλαιπωρείτε.
1: Τα χαιρετίσματα και στην Ευγενία. Προσέξτε που θα στρίψετε. Το GPS σας παρακαλώ όλοι μπροστά για την πιο σύντομη διαδρομή. Γιατί όπου και να γυρίσεις, Νίκο, σε όποιο σημείο και να δεις, είτε στο κέντρο, είτε περιφερειακά, είτε ανατολικά, είτε δυτικά, γίνεται σήμερα ένας τρελός χαμός εξαιτίας του καιρού και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουμε ακόμα το μέτρο.
0: Και ίσως και εξαιτίας κι άλλων παραγόντων αστάθμητων. Δεν προλάβαμε σήμερα να ακούσουμε ατζέντα. Μία καλή πρόταση είναι για σήμερα το βράδυ. Νίκος Πορτοκάλουγλου και Άλκης Πρωτοψάλτης στο Θέατρο Γης. Μία συναυλία ενδιαφέρουσα. Ελπίζουμε να μην τους τα χαλάσει ο καιρός, βέβαια.
1: Νομίζω πως όχι. Μετά λοιπόν, τις 9 αν είναι, δεν θα έχουν θέμα.
0: Δεν νομίζω ότι θα κάψουμε το τραγούδι μας. Πάμε, τέλος πάντων. Εντάξει. Από Κώστα Σταθάκη, Μπάμπη Τζομπάνογλου και Νίκο Λαδιανό.
1: Και
0: γεια
1: Σοφία
0: σας.
1: Σακαλή.
0: Τα λέμε
1: νωρίτερα.
0: Αύριο. Goodbye.
1: Στις 6. Diamond of the light, to unfold all the precious

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα από την κινούμενη μπόρα στη Θεσσαλονίκη. Από μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση στην είσοδο της εξωτερικής περιφερειακής, τα Νταμάρια, πριν από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εξαιτίας νταλίκας που δίπλωσε. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός της. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από ανατολικά στην περιοχή του Νόησης. Νωρίτερα έγινε τριπλή καραμπόλα στο Επταπύργιο. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται κοντά σε συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός με αμερικανική μεσολάβηση, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 το πρωί θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά από διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και σέρβισερς. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμού με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της ομάδας των 7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση των εργαζομένων έξω από το κατάστημα του ΙΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Άλλο ένα περιστατικό προκαλεί σοκ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από σχολείο στη Νέα Σμύρνη, όπου ένα 13χρονο παιδί μαχαιρώθηκε από ομάδα ατόμων. Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χθες έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Σμύρνης, ένα 13χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από 4 άτομα, δέχθηκε μαχαιριά στο δεξιό μυρό του ποδιού, όπου φέρει εκτεταμένο τραύμα. Το 13χρονο παιδί διεκομίστη στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, όπου έγινε συραφή στο τραύμα. τραύμα και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπαιδική Κλινική. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των Πανελλαδικών μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Χωρίς νερό θα μείνουν 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι το Ηράκλειο και το Περιβολάκι στο Δήμο Λαγκαδά. Στη διεθνή επικαιρότητα και στο Τέξας, ένας νεκρός σε συντριβή μικρού αεροσκάφου σε αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 6 άτομα, εκ των οποίων ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο. Στην πρόγνωση του καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αναλυτικά σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

θα κεράσει στους οδηγούς, ξέρεις. Υπομονή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται σιγά σιγά η επικαιρότητα, η οποία έχει απ' όλα. Έχετε ενημερωθεί από τα δελτία ειδήσεων και από τους τίτλους ειδήσεων για το πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους. Υπάρχει έντονη έτσι, κίνηση, υπάρχει συμφόρηση. Έχουμε τροχαία έτσι, ατυχήματα τα οποία δυσκολεύουν την κίνηση. Έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές. Είναι ένα σύννεφο το οποίο κινείται και δίνει έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Διαχειρίσιμη θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα δεν θυμίζει σε τίποτα καλοκαίρι. Περισσότερο παραπέμπει σε φθινόπωρο. Τώρα, στα θέματα της επικαιρότητας, για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά την ατζέντα της ημέρας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχουν αντιδράσεις για τη μη δημοσιοποίηση του κειμένου. Θα τα ακούσουμε και θα τα δούμε σε πολύ λίγο με τη βοήθεια της Σοφίας Πακαλίδου. Περιμένει η φίλη να δει πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον κόσμο να κρατά την αναπνοή του και να περιμένει να δει ποια είναι η επόμενη ημέρα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, διότι επηρεάζονται άμεσα και οι τιμές των πετρελαίων και αυτό θα συνεπάγεται μοιραία αλλαγές και στις τιμές της βενζίνης. Όλοι περιμένουν να δουν να υποχωρεί η τιμή στην Αγγλία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει στο βαθμό τον οποίο θέλουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Επίσης, έχουμε τριπλή ανάσα για 1 εκατομμύριο οικογένειες από το νέο ακατάσχετο στους λογαριασμούς. Θα υπάρξουν οικογένειες και νοικοκυριά που θα γλιτώσουν έως και 350 ευρώ το μήνα για χρέη στο δημόσιο. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Το θετικό είναι ότι ξεκλειδώνουν εκατομμύρια λογαριασμοί. Αυξάνεται το ακατάσχετο για δημόσιο, τράπεζες, κοινούς λογαριασμούς. Όπως είπαμε, 1 εκατομμύριο νοικοκυριά είναι αυτά τα οποία θα δουν άμεσα τα ωφέλη. Από σήμερα βγαίνει στον αέρα και έχει βγει ήδη και η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει με 7.973 προϊόντα και θα υπάρχει σύγκριση των τιμών με την Ευρώπη. Μιλούμε για τη νέα υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία είναι διαθέσιμη και μέσω εφαρμογής για κινητά, η οποία τι θα κάνει, θα δείχνει ένα ιστορικό τιμών, θα βοηθά να υπάρχει και ένα έξυπνο καλάθι αγορών και θα προσφέρει καθημερινά ενημέρωση από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και θα συγκρίνει τη μέση τιμή ενός προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη περιήγηση στην νέα υπηρεσία δείχνει ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο σύγκρισης τιμών. Αξίζει να μπείτε, να το δείτε, να το δοκιμάσετε στην πράξη δηλαδή, διότι στην ουσία τι κάνει, επιτρέπει τη σύγκριση του συνολικού κόστους ενός καλαθιού αγορών. Θα μπορείτε να βλέπετε, να συγκρίνετε τιμές και να επιλέγετε από πού θα κάνετε τις αγορές σας. Όπως είπαμε, σχεδόν 8.000 προϊόντα, 6 είναι οι κατηγορίες. Μοιραία τα τρόφιμα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία με περίπου 4.800 κωδικούς. Ακολουθούν τα ποτά με περίπου 1.200 προϊόντα, η προσωπική φροντίδα με άλλα 1.000 προϊόντα και η καθαριότητα επίσης με 1.000 προϊόντα. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης 235 βρεφικά είδη και 187 προϊόντα για κατοικίδια, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η σύνθεση της βάσης των δεδομένων, διότι οι μεγαλύτερες υποκατηγορίες είναι τα βασικά είδη μαγειρικής. Όπως είπαμε, περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τώρα, στο πώς συγκρίνονται οι τιμές. Η αναζήτηση μπορεί να γίνεται μέσω των κατηγοριών της πλατφόρμας, είτε πληκτρολογώντας απευθείας την ονομασία ενός προϊόντος. Στην έκδοση για τα κινητά τηλέφωνα υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα αναζήτησης μέσω της άρρωσης που κάνουμε στα κινητά για τον barcode, που θα επιτρέπει στον χρήστη, στον κάθε ένα από εμάς, να εντοπίσει άμεσα ένα προϊόν, ακόμη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την Θεσσαλονίκη. Έχουμε σε

Οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά, διακοπές στην υδροδότηση. Για περίπου 3 ώρες θα είναι η διακοπή. Μιλούμε σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Λαγκαδά από τις 9 έως τις 12 για το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Πρόκειται, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για απαραίτητες παρεμβάσεις που γίνονται με στόχο τη σταδιακή βελτίωση του δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης, είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Ιερισσού Νέων Ρόδων στο Δήμο Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στη 1:30 το ξημέρωμα, μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου. Χρειάστηκε να συνδράμει η πυροσβεστική για να απεγκλωβιστεί από το όχημά του. Συνολικά 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα προσέφεραν τις βοήθειές τους. Ο άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής. Ερευνώνται τα αίτια του τροχαίου αυτού ατυχήματος. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην παρούσα στιγμή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε την πολιτική και όχι μόνο αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα.

0: plane. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, διότι όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, η τελική ευθεία μπαίνει υπογραφή της συμφωνίας του ΗΠΑ με το Ιράν. Προφανώς μέχρι να μπουν οι υπογραφές τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν ζυμώσεις στο παρασκήνιο και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, εφόσον όλα κυλήσουν καλά, η τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή Αμερικής και Ιράν, αναμένεται να υπογραφεί στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο φέρετρο του Μπουρκεστόκ με θέα τη λίμνη της Λουκέβης. Περισσότερα θα μας πει η Σοφία Πακαλίδου, η οποία θα μας δώσει την μεγάλη εικόνα για όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Σοφία, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο. Να πω κάτι για τη μεγάλη εικόνα, το οποίο φέρνει πριν από λίγο, έγινε γνωστό από το Reuters στη δημοσιότητα. Μια μεγάλη εικόνα που θέλει ένα γενναίο ποσό, ένα ποσό το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται σε ένα ιδιωτικό ταμείο και αφορά 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένα για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα, δήλωσε πηγή στο συγκεκριμένο πρακτορείο ειδήσεων. Η ίδια πηγή είπε ότι η Τεχεράνη είχε αρχικά ζητήσει 400 δισεκατομμύρια ευρώ ως πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, αλλά η Ουάσιγκτον είχε δηλώσει ότι δεν θα τα παρήχε. Τότε δημιουργήθηκε και η ιδέα για το ταμείο, το οποίο θα ονομάζεται Ταμείο Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, 300 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το ταμείο. Επίσης, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ταμείο, δεν θα συσταθεί ούτε θα λειτουργήσει μέχρι να συνευθεί μια οριστική ικανοποιητική συμφωνία, λένε οι αμερικανικές πηγές. Και αυτό αναμένεται να συμβεί μόλις υπογραφεί αυτό το μνημόνιο συνεργασίας στη Λουκέρνη. Μία άλλη είδηση που αφορά σε αυτή τη συμφωνία είναι ότι σήμερα τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς στο χώρο, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει μια τέτοια ποσότητα μετά την έναρξη του πολέμου και τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Ήδη κάτι κινείται. Εγώ αυτό θα πω, Χρήστο, με όλα αυτά που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ έπληξε σήμερα επανειλημμένα στόχους στο Νότιο Λίβανο, μολονότι η συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ το απαγορεύει αυτά τα πλήματα. Σε αυτό ήταν πολύ σαφής η Ιρανική πλευρά. Είχαν στόχο περιοχές της Ναμπατίγε και της Κφαρτεμίτ, σύμφωνα με πηγές από το Λίβανο. Η Τεχεράνη, θυμίζουμε, είχε δηλώσει επανειλημμένα μετά την ανακοίνωση του πλωσέου συμφωνίας με την Ουάσιγκτον ότι αυτό περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχοθετεί τη Χεσμπολά, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα εκεί. Να γυρίσουμε πίσω, να πάμε στις προετοιμασίες που γίνονται στην Ελβετία. Σε αυτό το χώρο, το απομονωμένο, που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Λουκέρνης, μεθαύριο Παρασκευή αναμένει τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιλέγει αυτή η πόλη και όχι η έδρα των ΗΕ, που είναι η Γενέβη, για λόγους ασφαλείας προφανώς. Να πούμε ότι στη τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμπάτ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παράλληλα, να πούμε ότι ο κύριος Vance ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση, δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα συμβεί. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και προειδοποιεί με αντίπεινα την Τεχεράνη σε αντίθετη περίπτωση. Να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμφωνίας που έχει επιτευχθεί θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανέφερε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Δίνοντας αυτό το πλαίσιο, Χρήστο, να πούμε ότι υπάρχει αυτή η εικόνα που φέρνει τις δύο χώρες να βρίσκονται σε αυτή τη συμφωνία και μάλιστα στο τελικό στάδιο. Υπάρχει η πλευρά του Ισραήλ που φαίνεται να αναδιπλώνεται σε σχέση με τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ωστόσο, προειδοποιητικά είχαμε και κάποια χτυπήματα σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αυτά αν θα σταματήσουν την Παρασκευή όταν θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο. Επίσης, να ανακεφαλαιώσουμε 300 δισεκατομμύρια δολάρια θα βρίσκονται στη διάθεση του Ιράν. Και μάλιστα σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, σε αυτά θα συμβάλλουν και κάποιες χώρες γύρω από τον Περσικό κόλπο. Κάτι τέτοιο προβλέπει το πλαίσιο συμφωνίας, όλα αυτά όμως μένει να τα δούμε στην πράξη.
0: Και η μεγάλη εικόνα, Σοφία, κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετη, γιατί αφενός το Ιράν βγαίνει από τη σύγκρουση τραυματισμένο, αλλά οικονομικά και πολιτικά ικανό να ανασυνταχθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλούνται να διαχειριστούν το κόστος ενός πολέμου, ο οποίος επίσης κακά τα ψέματα αποδυνάμωσε τα αποθέματα των οπλικών συστημάτων. Φυσικά επιβάρυνε και τους Αμερικανούς καταναλωτές μέσω των αυξημένων ενεργειακών τιμών. Και τελικά σε αυτή την εξίσωση ο άγνωστος Χ είναι το Ισραήλ, θεωρώ. Αυτό το οποίο επισήμανες και εσύ, το οποίο προσπαθεί να ακροβατήσει και να παρουσιάσει και αυτό της, την όποια εξέλιξη, ως νίκη. Να είναι στην ουσία για όλους μια ιδανική κατάσταση win-win-win.
1: Κοίταξε να σου πω. Το θέμα ήταν σε όλη αυτή την ιστορία αν θα βρεθεί εκείνη η περίμετρος η οποία θα προφυλάσει το Ισραήλ από τη γειτονιά του, η οποία δεν ήταν και τόσο φιλική. Και αν αυτή η περίμετρος έχει εξασφαλιστεί με τις συμμαχίες που έχουν κάνει οι χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες με χώρες στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, ίσως έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος τον οποίο αναζητούσε διακαώς το Ισραήλ, βομβαρδίζοντας ανελαίητα όλο αυτό το διάστημα το Λίβανο, την περιοχές που ζουν οι Παλαιστίνοι, επεκτείνοντας ένα κομμάτι της διοίκησής του. Φαίνεται αυτό να συμβαίνει τουλάχιστον και στη Δυτική Όχθη. Αν αυτό έχει εξασφαλιστεί, δηλαδή να ησυχάσει η γειτονιά, ναι, είναι νίκη για το Ισραήλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, αν έχει εξορθρώσει τη Χεζμπολά, τα χτυπήματα που βλέπουμε εμείς να υπάρχουν από την αντίθετη πλευρά, με την υπογραφή αυτής της οργάνωσης, φαίνεται τελικά ότι αυτός ο στόχος δεν επετεύχθη. Σε ό,τι αφορά στη Χαμάς, είδαμε ότι εκεί έχει εξαφανιστεί όλη η ηγετική ομάδα και δεν ξέρω πια αν υπάρχουν κάποιοι πυρήνες οι οποίοι μπορούν να ανασυστήσουν αυτή την οργάνωση. Η Χεζμπολά πάντως φαίνεται ότι κρατά. Απ' την άλλη όμως θα μπορούσε όλη η παγκόσμια οικονομία να μπει σε τόσους μεγάλους κίνδυνους συνεχίζοντας αυτούς τους βομβαρδισμούς και αυτή την έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανυπολόγισες συνέπειες ήδη στην παγκόσμια οικονομία. Θέλω να πω ότι πριν από ένα μήνα περίπου ένας ειδικός σε θέματα πετρελαγοράς είχε επισημάνει ότι η ζημιά έχει γίνει, τουλάχιστον 3-4 χρόνια θα πρέπει να περάσουν για να βγει χασούρα αυτής της διένεξης με τον βομβαρδισμό του Ισραήλ και την εμπλοκή και άλλων χωρών. Θυμίζουμε ότι από την πλευρά του Ιράν είχε πλήξει και μεγάλες πετρελαγικές εγκαταστάσεις στην Σαουδική Αραβία, την Αράμκο, και όχι μόνο. Οπότε και εκεί υπάρχουν ζημιές μεγάλες. Θα πρέπει κάπως όλοι αυτοί να ισοφαρίσουν τα κέρδη. Ελπίζω να μην το κάνουν στο δικό μας το κεφάλι, Χρήστο.
0: Πολλά τα λεπτά και τα κρίσιμα σημεία αυτής της συμφωνίας που μέχρι να δούμε να μπαίνουν υπογραφές, ο πλανήτης κρατά την αναπνοή του. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Έχετε τη μεγάλη εικόνα για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Όπως λέει και η Σοφία Ισακαλή, όμως είναι η ώρα για να πάμε σιγά σιγά στους τίτλους ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα σύμφωνα με το Reuters. Δεξαμενό πλοία του Ιράν με σχεδόν 5 εκατομμύρια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του αποκλεισμού των ΗΠΑ. Τιμές πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, άνοδο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποχωρεί ο χρυσός. Ο Νετανιάχου επικρίνει τον αρχηγό Γέθα. Η αποκάλυψη για την ακύρωση επίθεσης στο Ιράν μας εξέθεσε απέναντι στον Τραμπ, υποστηρίζει. Φρένο με 7 παρεμβάσεις στο ιδιωτικό χρέος, στα σκαριά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Την πλατφόρμα Πόσο Κάνει παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση. Παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Άνοδο σε ζήτηση, τιμές και πληρότητες στα ελληνικά Airbnb το Μάιο. Στη Θεσσαλονίκη, 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινήσει, γκρέμισε διγυκλιστή και τον εγκατέλειψε. Απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αργεντινή ο Μέση στο Μουντιάλ 2026 με νίκη επί της Αλγερίας με 3-0. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Παίρνουμε τη σκητάλη από την Ελληνία Τρου και συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγο ειδική σε θέματα ασφάλειας, για να συζητήσουμε το θέμα των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, οι οποίες από το 2020 έχουν πενταπλασιαστεί σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ μόνο τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά, τα οποία μας βάζουν σε έναν έντονο προβληματισμό για το τι γίνεται λάθος για ένα θέμα το οποίο το συζητάμε, το αναδεικνύουμε, αλλά βλέπουμε συνεχώς να επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια περιστατικά. Κυρία Αλβανού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, διότι μόνο τις πρώτες 15 μέρες του Ιουνίου έχουμε 3 περιστατικά με γυναικοκτονίες. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται λάθος και έχουμε αύξηση των περιστατικών και έχουμε αύξηση επίσης και των καταγγελιών βίας, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά ιδιαίτερα και τις τελευταίες εβδομάδες. Μιλούμε πλέον για μάστιγα στην ουσία.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε λίγο από την αύξηση των καταγγελιών. Η αύξηση των καταγγελιών είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Στο οποίο, αν θέλετε, σαφέστατα έχουμε ένα φαινόμενο πίσω, το οποίο είναι και εγκληματικό και τραγωδία μαζί. Όμως η αύξηση των καταγγελιών μπορεί ακριβώς να σημαίνει ότι το μήνυμα της καταπολέμησης και το μήνυμα, αν θέλετε, και της πρόληψης ad hoc μιας εγκληματικής ενέργειας να έχει προχωρήσει και να έχει περάσει. Δηλαδή, είτε κοινωνικός, μέλος του κοινωνικού συνόλου, όπως κάποιος φίλος, κάποιος γείτονας, να είναι πλέον σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση και να ειδοποιεί τις αρχές, είτε και τα ίδια τα θύματα να έχουν περισσότερο θάρρος, γιατί αποθαρρύνονται παλαιότερα πολλές φορές για να μην καταγγείλουν. Άρα μπορεί να έχουμε εδώ πέρα ένα, ας ακουστεί λίγο οξύμορο, ένα θετικό πρόσημο, με την έννοια ότι έχουμε τις καταγγελίες, έχουμε το θύμα και το κοινωνικό σύνολο να είναι όντως σε μεγαλύτερη εγρήγορση και δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τις αρχές.
0: Δείχνει όμως μια κατάσταση αυτή, η αύξηση των περιστατικών.
1: Γι' αυτό μίλησα ότι έχουμε ένα φαινόμενο πίσω, αλλά το θέμα των καταγγελιών έχει να κάνει και με αυτό, ότι πλέον τα θύματα είναι σε μεγαλύτερη θέση να ειδοποιήσουν τις αρχές και να μιλήσουν. Να θυμίσω λίγο, γιατί όσοι είμαστε έτσι και με λίγο μεγαλύτερη στην ηλικία, θυμόμαστε εποχές που το θύμα πήγαινε στην ίδια την οικογένεια και η οικογένεια έλεγε: παντρεύτηκες, έφυγες από εμάς, αυτό είναι, αυτά συμβαίνουν. Η μάνα μπορεί να λέγει πολλές φορές στην κόρη: δυστυχώς τα έβλεπες, αυτά ζούσα κι εγώ, υπομονή. Αυτά γινόταν. Να θυμίσω επίσης και εποχές, και αυτά έχουν καταγραφεί, έχουν σχολιαστεί, που το θύμα πήγαινε στις αρχές και οι αρχές έλεγαν: αυτό είναι δικό σου ζήτημα, οικογενειακά θέματα, άφησε μας απ' έξω. Χρειάστηκε να γίνει μια ολόκληρη νομοθετική πρωτοβουλία και αλλαγή, ούτως ώστε να μιλάμε για ένα έγκλημα που πλέον κινεί τη διαδικασία αυτεπάγγελτα, και γενικότερα είχαμε τραγωδίες και υποθέσεις, στις οποίες είδαμε πάλι ότι οι αρχές δεν είχαν εγρήγορση και όλα αυτά άρχισαν σιγά σιγά να αλλάζουν, όπως είπαμε. Άρα το θέμα των καταγγελιών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Όπως είπατε, σαφέστατα δείχνει ένα φαινόμενο το οποίο δεν μειώνεται. Για να μειωθεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, η οποία δεν είναι μόνο στο κομμάτι το θεσμικό, στην κορυφή του παγόβουνου, αλλά έχει να κάνει και σε βάθος δουλειά της κοινωνίας.
0: Άρα μήπως πρέπει να μιλήσουμε, κυρία Αλβανού, ενδεχομένως για την ανάγκη να δημιουργηθούν κάποια νέα πρωτόκολλα σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των γυναικών στην Ελλάδα? Πρέπει δηλαδή να το ξαναδούμε από την αρχή, το σχεδιασμό?
1: Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Νομίζω, ίσως να το έχουμε συζητήσει και μαζί, υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες από το εξωτερικό σε σχέση με υποθέσεις τις οποίες ήδη το θύμα έχει επικοινωνήσει με τις αρχές. Είναι δηλαδή γνωστό το περιστατικό της κακοποίησης και πλέον δεν έχουμε απλά μία απόφαση, για παράδειγμα, στην οποία απλά ένα δικαστικό χαρτί φαίνεται να εμποδίζει έναν δράστη να ακόμα και να επικοινωνήσει, να είναι στην ίδια περίμετρο και στο ίδιο περιβάλλον με το θύμα, που όμως βλέπουμε ότι αυτό καταπατείται στη βάση της πρακτικής. Έχουμε ακόμα και τη χρήση της τεχνολογίας με μηχανισμούς γεωγραφικού εντοπισμού και επιτήρησης του δράστη, τόσο ώστε να μπορούν άμεσα οι αρχές να επέμβουν όταν μία τέτοια δικαστική απόφαση ακριβώς παραβιάζεται.
0: Η νομική θωράκιση όμως από μόνη της, λένε πολλοί, δεν επαρκεί. Άρα πρέπει ενδεχομένως να πάμε στο επίπεδο, στο σκέλος της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της αλλαγής κουλτούρας και νοοτροπίας.
1: Ναι. Δύο παράμετροι εδώ είναι σημαντικοί, γιατί είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Το πρώτο έχει να κάνει με το κομμάτι, όπως είπα πριν, στο οποίο έχουν γίνει βήματα, για παράδειγμα το αυτοπάγγελτο, έτσι. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Όμως, νομίζω ότι εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι, πολλές φορές. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο πρακτικά, γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, καταλαβαίνετε κι εσείς, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Και στο δεύτερο, εδώ είναι και ένα θέμα νομικό παύλα και με κοινωνιολογική σημασία. Βλέπετε τι μεγάλη αντίσταση έχει κομμάτι του πληθυσμού, ακόμη και σε μία αλλαγή νομοθετική που αφορά την αναγνώριση της γυναικοκτονίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα νομικό βήμα, το οποίο πολλές φορές λένε, μα εντάξει, θα αλλάξει κάτι στο ύψος των ποινών από τη στιγμή που έχουμε την ποινή της ανθρωποκτονίας, που έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει προς τα πάνω. Έτσι, έχουμε φτάσει, θα λέγει κανείς, στο ταβάνι της ποινής. Όμως η νομοθετική αλλαγή δεν έχει να κάνει αρκετές φορές και το έχουμε δει σε σειρά δικημάτων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή ακούω πολλές φορές το θέμα της ποινής. Η γνωστή τρομοκρατική οργάνωση που είχε δράσει στην Ελλάδα η 17 Νοεμβρίου ήταν δικάστηκε. Δεν υπήρχε το αδίκημα της τρομοκρατίας.
0: Ναι.
1: Θα το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά εισήχθησαν μετά. Λοιπόν, είχαμε άλλες μορφές, έτσι, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν νομικά. Όταν μιλάμε λοιπόν για την εισαγωγή κάποιων εγκλημάτων, δεν μιλάμε πάντα για το ύψος της ποινής. Μιλάμε και για την αναγνώριση από το κράτος ενός φαινομένου και ένα διαφορετικό παιδαγωγικό χαρακτήρα πλέον του νόμου στην κοινωνία.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο σημείο, το οποίο πρέπει να πλέον να το αξιολογήσουμε και να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε, κυρία Αλβάνο.
1: Και χρειάζεται, και επειδή μιλήσατε για το νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζεται το νομοθετικό πλαίσιο σαφέστατα και να συζητήσουμε σε αυτό και να υπάρξει ζήμωση στην κοινωνία και να δούμε κατάματα ότι το έκανε η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Που έχει και ένα, αν θέλετε, πολύ συναφές, να μην πω ίδιο, background κουλτούρας στα κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως χρειάζεται να δουλέψουμε και σε βάθος σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει δύο πράγματα πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές σας θα δυσαρεστηθούν, αλλά εγώ θα το πω ευθέως, γιατί η δουλειά μου, είμαι εγκληματολόγος, αυτή είναι η δουλειά μου, να κοιτάζω την πρόληψη του εγκλήματος. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις, να δουν τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάπου να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί.
0: Κάπου να κουμπίσει και να πιαστεί.
1: πάρα πολύ σημαντικό. Ακούω πολλές φορές και στεναχωριέμαι και θυμώνω, γιατί δείχνει και άγνοια του φαινομένου, το ερώτημα, μα γιατί δεν φεύγει. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλβανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδική σε θέματα ασφαλείας.

0: Αλλάζουμε θέμα και καλημερίζω τον κύριο Νίκο Καντιράνη, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Επιτροπής Κατασκήνωσης του Αριστοτέλειου, διότι περισσότεροι από 2.500 φοιτητές αναμένεται να μετακινηθούν στην κατασκήνωση του Αριστοτέλειου, στο ποσίδι της Χαλκιδικής, και πάμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται και εκεί τα δεδομένα σε μια κατασκήνωση η οποία εδώ και δεκαετίες χαρίζει μοναδικές στιγμές σε χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Κύριε Καντιράνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπατε. 2.500 μοναδιαίοι κατασκηνωτές κάθε μέρα. Όχι συνολικά
0: την
1: κατασκηνωτική μας περίοδο. Κάθε μέρα μπορούμε να έχουμε μέχρι 2.500 άτομα.
0: Και ιδιαίτερα μετά την εξεταστική περίοδο, φαντάζομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί τέλος πάντων, οι φοιτητές θα κοιτάξουν να πάρουν και αυτοί τις πρώτες τους ανάσες, αν δεν κάνω λάθος, στις 25 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς, 25 του Ιούνιου, την Πέμπτη, θα ξεκινήσουμε το άνοιγμα για τους φοιτητές. Ξέρετε ότι οι εξεταστικές στο Πανεπιστήμιο είναι μεγάλο, το Αριστοτέλειο, μεγάλο ίδρυμα. Δεν τελειώνουν όλες οι εξεταστικές την ίδια περίοδο. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις 25 Ιουνίου. Και σταδιακά τις πρώτες δύο εβδομάδες μας σκέφτονται όσο και περισσότεροι φοιτητές γίνονται.
0: Έως πότε θα είναι ανοιχτές οι πύλες του
1: ΚΑΜΕ? Κατασκήνωση θα είναι ανοιχτή μέχρι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Με την έναρξη δηλαδή ξανά της εξεταστικής, σταδιακά θα αρχίσουμε και εμείς να κλείνουμε.
0: Ωραία. Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τι χρειάζεται δηλαδή να έχει, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας φοιτητής για να μπορέσει να περάσει τις ημέρες της ξεγνιασιάς, της χαλάρωσης στην κατασκήνωση στο ποσίδι?
1: Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Έρχεται στην κατασκήνωσή μας. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας έχουμε γραμματεία υποδοχής όπου κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζεται. Αρκεί να έχει μαζί του τη φοιτητική του ιδιότητα, είτε εκτυπωμένη είτε ηλεκτρονικά πλέον, γιατί οι φοιτητές και οι φοιτήτερες όλοι τα έχουν στο κινητό τους. Κάνουν την εγγραφή του στη γραμματεία της κατασκήνωσης και εισέρχονται στην κατασκήνωση. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, κρατάει ούτε 5 λεπτά.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, το έχω διαβάσει ότι έχετε εισηγηθεί να λειτουργήσει φέτος η κατασκήνωση σαν κάμπους, δηλαδή να γίνονται στους χώρους της μαθήματα.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που το αποφάσισε η σύγκλητος του Αριστοτελείου μετά από εισήγηση του Πρίτανη. Και πλέον μπορούμε να θεωρούμε ότι ο χώρος της κατασκήνωσης είναι ένα κάμπους. Θα γίνονται μαθήματα. Έχουμε την υποδομή για να φιλοξενήσουμε ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών μαζί με τους καθηγητές τους. Και ευελπιστούμε από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά τα πρώτα μαθήματα μέχρι όσο μας το επιτρέψει ο καιρός και μετά να ξαναξεκινήσουμε από τον Μάρτιο. Μιλάμε δηλαδή για έναν χώρο που δεν θα λειτουργεί μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε για όλη τη χρονιά και πραγματικά η ακαδημαϊκή κοινότητα να τον χαίρεται και εκτός της θεσμικής περίοδου.
0: Και μιλούμε για φοιτητές ενδεχομένως που δεν θα είναι μόνο από την Ελλάδα, κύριε Καντιράνη.
1: Σαφέστατα. Επιθυμούμε και το καλοκαίρι να έχουμε φοιτητές και από Εράσμους και από την δράση Epicor που συμμετέχει το Αριστοτέλειο. Αλλά για την διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας που θέλουμε να εντάξουμε την κατασκήνωση, θα θέλαμε και από τα ξενόγλωσσα, θα θέλαμε και από τις συνεργασίες που έχουμε από το εξωτερικό, όσο περισσότεροι και με μεγαλύτερη ποικιλία έρθουν από διάφορα τμήματα του εξωτερικού στην κατασκήνωση, τόσο καλύτερα για εμάς.
0: Προφανώς και αυτό βοηθά φυσικά και την εξωστρέφεια του.
1: Έτσι, και αν σκεφτούμε ότι το Αριστοτέλειο είναι το μοναδικό ίδρυμα παγκοσμίως που διατηρεί τέτοιες εγκαταστάσεις δίπλα στη θάλασσα, με αυτές τις υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν φοιτητές. Όχι μόνο από το Αριστοτέλειο. Ξέρετε, κάθε χρόνο δεχόμαστε φοιτητές από όλη την Ελλάδα, από όλα τα πανεπιστήμια. Είμαστε ανοιχτοί να έρθουν τα παιδιά σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον και με πολύ οικονομικές τιμές να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Και να μπορέσουν να αφήσουν πίσω λίγο το άγχος του διαβάσματος, εξεταστικής περίοδου και να περάσουν πάρα πολύ καλά.
1: Για εμάς που είμαστε εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα και ξέρουμε την περιοχή, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μαγική τοποθεσία. Η παραλία συγκεκριμένη στο πρώτο πόδι, στο Ποσίδι, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Όποιος έρχεται, μαγεύεται και θέλει να ξανάρθει.
0: Σαν τη Χαλκιδική, αλλά δεν έχει άλλωστε, κύριε Καντιράνη.
1: Ναι. Εκείνο που είναι, ξέρετε, πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα παιδιά έρχονται για να διασκεδάσουν με το τέλος της εξεταστικής και μετά έρχονται ξανά τον Αύγουστο για να διαβάσουν, να προετοιμαστούν για την εξεταστική. Έχει γίνει δηλαδή θεσμός πλέον το ποσίδι για τις δραστηριότητες των φοιτητών, όχι μόνο για τη διασκέδαση. Την έχουν εντάξει και στο κομμάτι της προετοιμασίας του, γιατί πραγματικά είναι ένα περιβάλλον που τους προσφέρει τα πάντα, δεν του λείπει τίποτα και σε οικονομικές τιμές.
0: Κύριε Καντιράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ να είστε καλά για τη φιλοξενία.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Καντιράνης, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Επιτροπής Κατασκήνωσης.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

0: Πού να βρω μια να σου μια... Ξέρετε, η ουσία της πολιτικής ποια είναι, η πραγματική ουσία, έτσι. Να βοηθά τους πολίτες, να βοηθά την κοινωνία, να ξεπερνά σκοπέλους. Να τους διευκολύνει την καθημερινότητα και να τους δίνει διεξόδους σε ζητήματα. Ένα τέτοιο θέμα για το πώς η πολιτική μπορεί να γίνει χρήσιμη και ουσιαστική θα συζητήσουμε τώρα με την Ειρήνη Γκέλη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι θα μας δώσει τα νεότερα για το νέο πακέτο διευκολύνσεων που προωθεί η πολιτεία για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Ειρήνη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Βέβαια, στόχο έχει την αντιμετώπιση, Χρήστο, του διωγγωμένου ιδιωτικού χρέους, που πλέον ξεπερνά τα 240 δις ευρώ. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, το Οικονομικό Επιτελείο ενεργοποιεί σταδιακά μέχρι και το φθινόπωρο ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων και για τις επιχειρήσεις, έτσι, όχι μόνο για τα νοικοκυριά. Το νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή και ανοίγει το δρόμο για νέες ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τα γνωστά funds, και ενισχύει και την προστασία των καταθέσεων και της κύριας κατοικίας, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν κεντρική παρέμβαση, την νέα έκτακτη ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, που δημιουργήθηκαν, προσοχή, μέχρι το τέλος του 2023. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Ιούλιο. Πολύ σημαντικό, την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πλέον μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ, ακόμη και αν αυτές εξυπηρετούνται κανονικά. Οι οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι και 240 δόσεις, ενώ για χρέη προς τράπεζες και funds προβλέπεται αποπληρωμή μέχρι και 420 δόσεις. Και φυσικά διατηρείται η δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών. Κύριε κατοικία, από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή νέα πρόβλεψη που επιτρέπει το διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, στο πλαίσιο φυσικά του εξοδικαστικού μηχανισμού, και όπως καταλαβαίνουμε τον τρόπο αυτό η πρώτη κατοικία εξαιρείται από τη διαδικασία ρευστοποίησης. Ελβετικό φράγκο, μεγάλος πονοκέφαλος για πάρα πολύ μεγάλο μέρος δανειοληπτών. Η κυβέρνηση παρατείνει μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη το ειδικό καθεστώς προστασίας για τους δανειολήπτες που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Έχουμε χρήστο αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Και για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα αποδέσμευσης κατεσχεμένου τραπεζικού λογαριασμού, φυσικά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει την άρση της κατάσχεσης, εφόσον καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής του και παράλληλα ρυθμίσει τις υπόλοιπες βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την εφορία. Αυτό... Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά.
0: Ακριβώς, Ειρήνη. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι εφόσον λοιπόν μπορέσουν να μπουν συμπολίτες μας που έχουν οφειλές σε μία σειρά, μετά μπορείς να διαχειριστείς και εσύ πλέον καλύτερα τα οικονομικά σου δεδομένα. Να τα βάλεις σε μία σειρά, σε μία τάξη, και να μπορέσεις φυσικά να κάνεις τον προγραμματισμό σου για να δεις πώς θα μπορέσεις λοιπόν να κάνεις τα επόμενά σου βήματα από εδώ και στο εξής. Διότι και το κρίσιμο εδώ έχει να κάνει και με τα κόκκινα δάνεια. Είναι φυσικά και η απόφαση του Αρείου Πάγου που για τα δάνεια Κατσέλη που έχει αλλάξει τα δεδομένα. Φυσικά. Αλλά στην ουσία αυτό που έχει αξία είναι ότι έχουμε λοιπόν να μειώσουμε το δημόσιο χρέος και το ατομικό χρέος, βελτιώνοντας φυσικά ταυτόχρονα και την καθημερινότητα όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη, για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
0: Καλή σου ημέρα. Ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Μας μίλησε για το νέο πακέτο των διευκολύνσεων για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Σημαντικές αλλαγές, ο εξοδικαστικός, η πρώτη κατοικία, η ακατάσχετη λογαριασμοί, και όπου έχει αυξηθεί και το σχετικό όριο στα 1.600 πλέον ευρώ. Παίρνουμε μουσική ανάσα. Ακολουθεί αμέσως μετά η Ελένη Ιατρού για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μία ανάσα πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για εκεχηρία 60 ημερών, οι όροι εξακολουθούν να παραμένουν μυστικοί, ενώ η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το προσχέδιο των 14 σημείων περιγράφει ένα ευρύ πλαίσιο δεσμεύσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση κυρώσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, οικονομική στήριξη του Ιράν και νέους κανόνες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Στον αέρα βγήκε από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση των εργαζομένων έξω από το κατάστημα του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. 13χρονο παιδί μαχαιρώθηκε στο δεξιό μυρό από ομάδα ατόμων έξω από σχολείο στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα της Δευτέρας. Διεκομίστη στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, όπου έγινε συραφή στο τραύμα και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπαιδική Κλινική. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό που σκότωσε ο επίσης αστυνομικός σύζυγός της και αυτοκτόνησε. Σήμερα η κηδεία και του δράστη. Τους τελευταίους μήνες ο 52χρονος είχε επιστρέψει στο πατρικό του ενώ η μητέρα έμενε με τον ανήλικο γιο της. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια του παιδιού. Η ενήλικη αδερφή είναι φοιτήτρια. Στη Θεσσαλονίκη, 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινείς, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε. Στη διεθνή επικαιρότητα, διεθνής ομάδα επιστημόνων εντόπισε θαμμένο βαθιά κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής ένα τεράστιο δίκτυο λεκανών με μέγεθος αντίστοιχο με μια Ηπείρου, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσαμε μέχρι τώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα, νίκη για την Αυστρία απέναντι στη μαχητική Ιορδανία με σκορ 3-1. Μπήκε στη θέση ισχύως για την πρόκριση στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών. Η άνεμη πνεοβόρη εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σπάς. Άσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπλιμεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ο Μεν
10: και η Δε.
9: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και την Ελένη Ιατρού. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου είχαμε απάντηση στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, υποστήριξε ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του Πρωθυπουργού δεν συνδέονται με εκλογικό σχεδιασμό, αλλά με την ανάγκη να βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοντά στα προβλήματα των πολιτών. Θα τα συζητήσουμε όλα σε πολύ λίγο και με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, για να δούμε τι μελιγενέστε στην πολιτική σκηνή. Αυτό το οποίο επισήμανε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι η κοινή συνισταμένη των επισκέψεων του Πρωθυπουργού είναι τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή προχώρησαν μετά από χρόνια καθυστερήσεων, αλλά και ζητήματα που απασχολούν άμεσα την κοινωνία. Με πολύ απλά λόγια, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να πάρει κλίμα, να πιάσει τον παλμό της κοινωνίας. Αναφερόμενος στα νέα πολιτικά σχήματα και στις προτάσεις αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά πολιτικές που δεν συνοδεύονταν από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Και είναι κουβέντα η οποία έχει ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά και τις προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, για τις δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αναταραχή με μαζικά πυρά κατά του διαγραφέντα βουλευτή του Παύλου Πολάκη, αλλά και την καρατόμηση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος. Εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε ως αντικείμενο κατά τα άλλα τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, απέναντίας ενδεχομένως να επιχειρήθηκε και ένα ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών με τον Σοκράτη Φάμελο να βάλει κατά του Παύλου Πολάκη. Πολλοί μιλούν για μια μετοπική σύγκρουση, ενώ είχαμε, όπως είπαμε, και την καρατόμηση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο οποίος στο άκουσμα της απόφασης του Σοκράτη Φάμελου τον ευχαρίστησε, όπως ευχαρίστησε και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία, ενώ η στάση του στο εξής συνοψίζεται στην αποστροφή «ουδής αναντικατάστατος», όπως είπε, φράση που δεν φυσικά εξαιρεί και τον Σοκράτη Φάμελο, και είμαι σίγουρος ότι έτσι όπως θα διαμορφωθεί το τοπίο θα εξειδικευθεί σε επόμενη φάση. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Ομπάρκας είναι οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ενώ είχαμε αλλαγή και στη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, εκεί όπου ορίστηκε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη, για τον οποίο άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν παράπονα ότι δεν εκτελούσε, δεν έκανε τα κομματικά του καθήκοντα. Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και σε πολύ λίγο καλημερίζουμε τον Βασίλη Πεκλάρη για να δούμε σφαιρικά όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.

0: Σοφία Λογάκια δεν είχε αυτό. Όχι, ε. Ωραία, μόνο μουσική. Μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι το Απατέ, πώς λεγόταν. Αυτό, λοιπόν. Βασίλης Πεκλάρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Βασίλη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε να δεις, τόσο από αυτά που ανέφερες νωρίτερα, να πω μόνο ότι από τη μια πλευρά θα έχουμε την εξαγγελία τέλος πάντων μέτρων, γιατί βέβαια, εντάξει, με συνθήματα που αναφέρονται πολύ, ο Τζάμπας ένα, ο Τζάμπας δύο. Χθες λόγω της δουλειάς εγώ κάτσα και άκουσα την ομιλία, ας πούμε, του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Εκεί ήταν μια αναλυτική ομιλία, αρκετή μεγάλη, που αναφερόταν αναλυτικά σε όλο το πλαίσιο και το πρόγραμμα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την παραγωγή ανασυγκρότηση, για την ενίσχυση των βιομηχανιών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και για τη μείωση της ακρίβειας. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες προέρχονται έτσι και από τη μείωση κυρίως των έμεσων φόρων και βασικά με την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά και την αντιμετώπιση των καρτέλ. Αυτά δηλαδή που δεν περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις, δηλαδή χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για το Τζάμπα 1 και Τζάμπα 2, παίρνοντας έτσι αφορμή και με συστηματικό τρόπο τέλος πάντων αντιμετωπίζοντας προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκεί που υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Αλλά μπαίνουμε πλέον στην ουσία των ζητημάτων και αυτό έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και επειδή και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι με τη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου περιμένουν ότι θα έχουν μείωση τιμών και αν δεν έχουμε θα κάνουμε μετά ελέγχους. Και επίσης ότι η κυβέρνηση έχει κοστολογημένα προγράμματα, μειώσαμε λέει φόρους, βρήκαμε τα λεφτά για τις προηγούμενες παρεμβάσεις και από εκεί μπορούμε να βρούμε και για τις επόμενες, γιατί υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το οικονομικό περιθώριο, σε αυτές τις οικονομικές δυνατότητες, αναμένεται να αναφερθούν όλοι. Πάντως, το ζήτημα της ακρίβειας, που σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται με πλατφόρμες, έτσι, αυτό είναι ένα πεδίο που σήμερα θα έχει πολιτική αντιπαράθεση, που θα την παρουσιάσει, την πλατφόρμα την καινούργια που θα παρουσιάσει.
0: Βοηθάει όμως η πλατφόρμα. Δηλαδή, σου λέει πού μπορείς να βρεις μια καλύτερη τιμή.
1: Χρησιμοποιήσεις να συγκρίνει. Το καταναλωτής.
0: Η αλήθεια είναι πως μια-δυο φορές, όχι και πιο φθηνά, κάνεις έρευνα αγοράς.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι είναι πανάκριβα παντού. Ψάρια δεν μπορούμε να αγοράσουμε, κρέας δεν μπορούμε. Εντάξει, να συγκρίνουμε τα μακαρόνια μπορούμε και να πάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Για να βρούμε λίγο φθηνότερα 5 λεπτά μακαρόνια από το ένα στο άλλο. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι υπάρχει γενικότερη ακρίβεια και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Οι πλατφόρμες έχουν έρθει, τα καλάθια της νοικοκυριάς, του νοικοκυριού, του νοικοκυριού, της νοικοκυράς περάσανε, γίνανε κωδικοί με χαμηλότερες τιμές, κρεμάστηκαν στα ράφια, γίνανε και άλλες ενέργειες, οι οποίες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
0: Και πρέπει να γίνουν και περισσότεροι έλεγχοι.
1: Ναι. Χρειάζεται να γίνουν λοιπόν έλεγχοι, αλλά όχι έλεγχοι στο τελικό στάδιο, αλλά στις τριγωνικές σχέσεις οι οποίες υπάρχουν και τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά δεν κάνει κανέναν έλεγχο. Εκεί λοιπόν, όπου οι ίδιες μεγάλες εταιρείες και πολλά σούπερ μάρκετ έχουν εταιρείες χονδρικής και αγοράζουν, γιατί μετά από την εταιρεία χονδρικής στην εταιρεία λιανικής, στην πόλη, στο σούπερ μάρκετ, το περιθώριο κέρδους είναι ελεγμένο. Αλλά πιο κάτω από τον παραγωγό και από τη βιομηχανία, τις εταιρείες μεσάζοντες, εκεί πέρα λοιπόν δεν γίνεται έλεγχος και εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι. Εκεί διαπιστώνεται τέλος πάντων πολλές φορές όπου έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες και εκεί λοιπόν τα περιθώρια που υπάρχουν είναι μεγάλα. Και αυτό εμφανίζεται.

0: εμφανίζεται και έχουμε στη χώρα μας πολύ ψηλότερες τιμές για τα ίδια προϊόντα, όταν μιλάμε για εισαγόμενα, σε σύγκριση με άλλες χώρες.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι, Βασίλη.
0: Και σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
1: Ναι, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Πότε η Ελλάδα ήταν μια φτηνή χώρα σε επίπεδο
0: προϊόντα? Πάρα πολλές φορές.
1: Πότε?
0: Τι να σου πω.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάντοτε μια ζωή να λέμε ότι είμαστε μια ακριβή χώρα. Ότι οι μισθοί μας συγκριτικά με τις τιμές είναι δυσανάλογοι.
0: Εντάξει, ότι είχαμε πληθωρισμό παλιότερα, τώρα για ποιες εποχές μιλάς?
1: Όχι, πότε γενικότερα λέω, χώρα, πότε ήταν φτηνή χώρα η Ελλάδα.
0: Για τους πολίτες της, ναι. Είχαμε χαμηλά εισοδήματα. Υπήρξαν περίοδοι οι οποίες μπορούσε να ανταποκριθεί και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 γενικότερα. Και το 2000 με τις αυξήσεις και, και τα μεγάλα εισοδήματα, τέλος πάντων μεγαλύτερα εισοδήματα που υπήρχαν. Το ζήτημα είναι ότι από τα μνημόνια και μετά, που μειώθηκαν τα εισοδήματα και οι τιμές παρέμειναν στα ύψη, έχει γίνει μια δυσανάλογη, μια αναδιανομή πλούτου προς τους πλουσιότερους. Οι φτωχοί γίναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Και αυτό διατηρείται μέχρι και σήμερα.
1: Ερώτηση όμως. Αν τα προηγούμενα χρόνια, όπως λες, στη δεκαετία του 80, πού είναι οι μισθοί, ήταν υψηλότεροι. Ήταν όμως αυτή η περίφημη επίπλαστη. Ήταν όμως η περίφημη επίπλαστη ευημερία, την οποία καλούμαστε σήμερα να την πληρώσουμε.
0: Δεν πληρώνουμε το 80, πληρώνουμε το 2000.
1: Τις δεκαετίες.
0: 2004-2009 που με αυξήθηκαν τα ελλείμματα.
1: Τις δεκαετίες και του 80 και τις δεκαετίες και του 90. Γιατί και, και του 2000, αλλά και το πώς διαμορφώθηκαν όμως τα ελλείμματα αυτά. Δηλαδή αυτή τα χρήματα στιγμή, τα οποία υπήρχαν στα ταμεία, που πήγανε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό έγινε με τα μνημόνια όμως και αυτό πληρώσαμε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα, τη χρεοκοπία της χώρας, τη δημιουργία μεγάλων ελλειμμάτων. Το οποίο υποτίθεται ότι με την περίοδο της, των μνημονίων και της αυξημένης λιτότητας και της αναδιανομής του πλούτου, της τεχνικής λιτότητας, της τεχνικής πτώχευσης της χώρας, τη μείωση δηλαδή των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων, αυτό υποτίθεται ότι διορθώθηκε.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι.
0: Βλέπουμε ότι σήμερα επανέρχονται με το χειρότερο τρόπο και στο μεγαλύτερο βαθμό, με τεράστια αναδιανομή και μεγάλη αύξηση, άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη χώρα.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι. Εάν για παράδειγμα, να πάμε λίγο μερικά χρόνια πίσω. Θυμίζω, αν κάνω λάθος διόρθεσέ με, ότι λίγο πριν τις εκλογές του 2009, όταν ο Κώστας ο Καραμαλής κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης τότε στο Μέγαρο Μαξίμου και είχε σειρά συσκέψεων, είχε προτείνει, αν δεν κάνω λάθος, να παγώσουν οι μισθοί και οι συντάξεις για 2 χρόνια για να μπορέσει να βγει η Ελλάδα από την κρίση και δεν δέχτηκε κανένας. Εάν λοιπόν και μετά η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, για παράδειγμα, είχε λάβει ενδεχομένως και νωρίτερα. Ναι, είχε λάβει νωρίτερα ένα μέρος των μέτρων που εφαρμόστηκαν αργότερα. Μπορεί να ήταν διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Η κυβέρνηση Καραμαλή δημιούργησε τα ελλείμματα. Έτσι, η κυβέρνηση Καραμαλή οδήγησε και η προηγούμενη. Κώστα Σιμίτη στη χρεοκοπία, την ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος δεν πυροχώρησε άμεσα σε μέτρα. Έτσι την περίοδο που ανέλαβε. Αλλά υπήρξαν και πολλά τότε που συνέβησαν και δεν είχαν να κάνουν με αυτή καθ' αυτή την οικονομία. Ως θυμίζω την υπόθεση Στροσκάν και το πώς άλλαξαν τα δεδομένα με τον γενικό διευθυντή του ισχυρού άνθρωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πώς διαμορφώθηκαν αλλιώς τα δεδομένα, την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου και όλα όσα ακολούθησαν σαν ένα τέλος πάντων καλογραμμένο χορευτικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά η ουσία δεν είναι το να πηγαίνουμε πίσω να ξαναλέμε τώρα πώς
1: οδηγηθήκαμε.
0: Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες.
1: Τα λάθη που έχουν γίνει. Τα λάθη που έχουν γίνει. Από όλους.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βρούμε δημοσιονομικό χώρο από εκεί που έχουμε δημιουργήσει το 1 δισεκατομμύριο και θα κάνουμε τις ανακοινώσεις, λέει ο κ. Μαρινάκης, που θα γίνουν οι παροχές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως δεν ισχύει μόνο για την κυβέρνηση, ισχύει και για την αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει παροχές μόνο στην κυβέρνηση, θα κάνει ανακοινώσεις για προτινόμενες, έτσι, για προτινόμενα μέτρα και για αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το ένα τζάμπα και το άλλο να μην είναι, αυτό λέω.
1: Πώς την άκουσες εσύ την πρόταση του Αντώνη Σαουλίδη, επειδή μιλούμε τώρα για τις παροχές της Ελλάς, ότι θα εισπράξουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογώντας 1.500 αφημί που δηλώνουν άνω των 900.000 ευρώ. Της Ελλάς, ναι, ναι.
0: Ναι, θα εισπράξουν από συγκεκριμένα 1.500 αφημί ένα μεγάλο ποσό, ένα συγκεντρωτικά ποσό, δεν θα είναι μεγάλο γιατί είναι από τα υπερκέρδη που παρουσιάζουν αυτά τα συγκεκριμένα οι συγκεκριμένες μεγάλες, τέλος πάντων, και όχι μόνο φυσικά πρόσωπα, νομίζω και νομικά πρόσωπα.
1: Ναι. 2,6 αλλά, εκατομμύρια νομίζω βγαίνει για τον κάθε ένα το χρόνο, αν έχω κάνει σωστά τη διαίρεση.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε για πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων και τζίρους και κέρδη, ναι, επιχειρήσεις και αφημί. Προφανώς και είναι, αν μπορούσε να γίνει, κατ' επένδυση θα ήταν σωστή κατεύθυνση, αλλά και άλλες φορές ακούστηκε στο παρελθόν κάτι τέτοιο και δεν έγινε.
1: Να βάλω ένα προβληματισμό.
0: Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι η εξαγγελία, είναι η υλοποίηση.
1: Υλοποίηση, προφανώς.
0: Και η υλοποίηση, το να πληρώσουν δηλαδή τα πλουσιότερα οικονομικά στρώματα ανάλογα με τους στοχότερους, αυτό είναι ένα ζήτημα τέλος πάντων. Και στα οικονομικά, η προοδευτική φορολόγηση του πλούτου είναι ένα ζήτημα στην εφαρμογή του. Μπορεί να στα οικονομικά, στην οικονομική επιστήμη να αναφέρεται ως μια τέλος πάντων δικαιότερη φορολόγηση, αλλά στην πράξη αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολο το βλέπουμε να υλοποιείται στις περισσότερες, αν όχι όλες τις χώρες.
1: Στη λογική να δηλαδή του λέμε και κάτι παραπάνω ενδεχομένως, αλλά μετά βλέπουμε αν μας βγαίνει.
0: Ξέρω, μπορεί και να υλοποιηθεί. Κάθε φορά το περιμένουμε να γίνει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε και τις παρενέργειες όμως, Βασίλη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Που μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Δηλαδή, εδώ κάνεις αμάν να φέρεις επενδύσεις στη χώρα. Αν οι άνθρωποι δουν ότι εδώ μας φορολογούν περισσότερο από το προβλεπόμενο και πάρουμε τις επιχειρήσεις μας και φύγουμε, αυτό θα έχει ενδεχομένως πρόβλημα στις θέσεις εργασίας.
0: Αλληλένδετα. Το μοντέλο της οικονομίας που θέλεις να έχεις σε μια χώρα, ανάλογα τι επιχειρηματικές επενδύσεις επιδιώκεις να έχεις, αν θα έχεις χαμηλή φορολόγηση όπως έχουν άλλες πόλεις, έχει η Βουλγαρία για παράδειγμα. Έχει τη χαμηλότερη φορολόγηση για τις επενδύσεις στην Ευρώπη, νομίζω. Η Βουλγαρία, ή θα έχεις άλλου μοντέλου, τέλος πάντων, παραγωγική δομή στην χώρα, αλλά είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουν προεκλογικά τα κόμματα. Απλά για να ολοκληρώσω, εκτός από αυτή την πλατφόρμα που θα παρουσιάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι συνεχίζονται οι περιοδίες όλων καλά είδαμε χθες τον Πρωθυπουργό, αλλά βλέπουμε και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι συνεχίζουν σε αυτό το πνεύμα, σαν να είμαστε κανονικά σε προεκλογική περίοδο, και η κυρία Καριστιανού, για να μην τη βγάζουμε έξω από αυτή την συζήτηση, αλλά και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Και να πούμε επίσης ότι θα έχουμε τέλος πάντων, επειδή αναφέρθηκες και τις επιπτώσεις από όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ να πω ότι χθες αυτή η αντικατάσταση ήταν προδιαγραμμένη και του Νίκου Παπά, όχι τόσο αναμενόμενη, αλλά μάλλον αναπόφευκτη, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με τη ρήξη που έχει επέλθει στις σχέσεις με τον Σοκράτη Φάμελο, και με την αντικατάσταση του εκπροσώπου τύπου, εντάξει, ο κ. Ζαχαριάδης εδώ και καιρό δεν έβγαινε να μιλήσει, ουσιαστικά δεν μπορεί να εκπροσωπήσει το κόμμα αυτή τη στιγμή. Επιλέγει ο κ. Γιαννούλης, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως θα είναι πάρα πολύ δύσκολη το επόμενο διάστημα για το ΣΥΡΙΖΑ και με τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν. Να πούμε ότι ετοιμάζονται, λένε πληροφορίες από την πλευρά των διαφωνούντων, Παπά, Πολά και Δούρου, για την σύγκληση Νέας Κεντρικής Επιτροπής. Προσπαθούν να βρουν αυτές τις υπογραφές, τέλος πάντων να δημορφώσουν αυτές τις ισορροπίες, ώστε να επανέλθουν και να αμφισβητήσουν φυσικά και την ηγεσία ακόμα του Σοκράτη Φάμελου, με αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που ουσιαστικά, όπως είπε και ο Σπολάκης θες, χρειάζεται ονειροκρίτη για να την εξηγήσει. Οδηγεί δηλαδή, προτείνει ένα κόμμα να στηριχθεί ένα άλλο κόμμα. Αλλά βέβαια και με τις εξελίξεις που διαμορφώνονται συνολικά, να σου πω ότι είναι ανοιχτή η πρόταση του Γαβρίλη Σακελαρίδη για συνεργασία με το Μέρα 25, και χθες το Μέρα 25 εδώ στη Θεσσαλονίκη και με τον Γιάννη Βαρουφάκη παρουσίασε τις θέσεις του και τη συγκρότηση ενός νέου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έγινε πολιτικού συμβουλίου. Το λέω αυτό γιατί το λέγαμε και χθες ότι εμφανίζεται έτσι δημοσκοπικά να έχει αυξημένα ποσοστά και το Μέρα 25 και να φλερτάρει έτσι με μεγάλες πιθανότητες για την είσοδό του στη Βουλή. Να πούμε ότι αυτά είναι πράγματα που θα μας απασχολήσουν έτσι το επόμενο διάστημα και αρκετά και αρκετά δύσκολα για τον, για το χώρο αυτό, γιατί εντάξει, έχει να κάνει και με τα πρόσωπα που συμμετέχουν και, να, και επειδή αναφέρθηκα λίγο στη δημοσκοπήση, έρχονται και οι τελευταίες αυτού του κύκλου, ναι, των δημοσκοπήσεων με τις τάσεις της MRB αυτές τις ημέρες, αλλά και με το δεύτερο κύκλο της δημοσκόπησης ΑΛΚΟ ήταν, λέγαμε χθες για τα κοινωνικά ζητήματα, εντάξει, το λέγαμε και χθες ότι η ακρίβεια είναι που, που κυριαρχεί στα ζητήματα των, των πολιτών, της καθημερινότητάς του. Και αυτή είναι που δυσκολεύει τους, τους περισσότερους και η οικονομική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει. Για διακοπές αυτά, τα, περίπου τα ποσοστά που λέγαμε ότι δεν θα πάνε η μισή περίπου και λόγω του κόστους που, που διαμορφώνεται στα βασικά στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης, όπως και τα εκλογικά, τα είπαμε, της ΑΛΚΟ κατά την χθεσινή μας συζήτηση.
1: Ακριβώς. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βασίλης Πεκλάρης. Για τον φίλο το Μάκη, που προσπάθει να μπει στο, στο site για την τιμή της βενζίνης, η αλήθεια είναι, Μάκη, πως ναι, από υπολογιστή δεν μπορείς να μπεις. Από το κινητό κάτι γίνεται. Φαίνεται πως υπάρχει κάποιο ζήτημα με την εφαρμογή. Όσον αφορά το Youth Pass, είναι ένα πολύ πολύ καλό ερώτημα. Δεν έχω εικόνα για το πότε θα, θα πληρωθεί. Το περιμένουν πολλές και πολλοί νέοι. Θέλουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα το ψάξω, θα, εφόσον έχω νεότερα, θα σε ενημερώσω για να έχεις και εσύ εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ώρα για τίτλους ειδήσεων. Η Σοφία Ισακαλή στέλνει το σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα σύμφωνα με το Reuters. Δεξαμενόπλια του Ιράν με σχεδόν 5 εκατομμύρια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Φρένο με 7 παρεμβάσεις στο ιδιωτικό χρέος στα σκαριά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Παράταση προθεσμίας έως τις 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Θεσσαλονίκη, 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινής, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε. Με αυτόν γκολ του Αλαράμπ, η Αυστρία ξανά σε θέση οδηγού στο παιχνίδι με την Ιορδανία στο Μουντιάλ 2026. Πέρασε μπροστά με 2-1 στο 76ο λεπτό. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Συνεχίζουμε πολιτικά και θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη, δικηγόρο και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η πολιτική επικαιρότητα εκεί όπου η αντιπαράθεση συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους, με την οικονομία και την καθημερινότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά και τις εθνικές εκλογές μοιραία να καθορίζουν τη στρατηγική όλων των κομμάτων. Κύριε Αργυριάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε ακροάτες, σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας με την χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα 1 ακολουθά τον Τζάμπα 2 και την επισήμανσή του πως στο τέλος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δωρεάν πολιτικές, το λογαριασμό τον πληρώνει πάντα στο τέλος ο πολίτης. Μια αναφορά που ξεκινά από την πρόταση στην ουσία του ΠΑΣΟΚ για τις δωρεάν μετακινήσεις στους νέους έως 24 χρόνων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Νομίζω ότι αυτή η πρόταση κάνει πιο διακριτή την διαφοροποίηση προσώπων και κομμάτων. Και να εξηγηθώ άμεσα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια πρόταση μετρημένη, η οποία είχε να κάνει μόνο για τους νέους μέχρι 24 ετών, σε μια λογική άμβλησης των κοινωνικών ανισοτήτων και βοήθησης ανθρώπων οι οποίοι η κοινωνία οφείλει να τους στηρίζει περισσότερο. Να θυμίσω ότι τέτοιες πολιτικές είχαμε και στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν προλάβατε. Εγώ, όταν μαθητής πήγαινα στο σχολείο, το ΟΑΣ ήταν μέχρι τις 8 το πρωί δωρεάν οι μετακινήσεις. Τη δεκαετία του 80. Αντίστοιχες προτάσεις υπάρχουν και αντίστοιχες λογικές υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τι ήρθε σαν αντιπρόταση? Από τη Νέα Δημοκρατία να λέει ένα ξέρω όχι χωρίς να τεκμηριώνει το γιατί. Μιλάμε για κάποια ελάχιστα εκατομμύρια κόστος. Και την ίδια ώρα ήρθε ο πραγματικά τζάμπας της πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε, λέει μόνο για τους νέους το ΠΑΣΟΚ, εγώ λέω για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ξεκάθαρη η διάκριση των πολιτικών. Η μία πολιτική η οποία λέει, εμένα δεν με νοιάζει να βλύνω κοινωνικές ανισότητες, να βοηθήσω συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση τους νέους. Η άλλη πολιτική, θα δίνω όλα, τζάμπα όλα, προφανώς δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και αν ποτέ ήταν στο χέρι του να επιβάλλει νόμους, θα κάνει κολοτούμπα, θα κάνει το ακριβώς αντίθετο, όπως έκανε στο παρελθόν. Και η τρίτη πρόταση, η οποία είναι μια δομημένη αντιπρόταση, συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη, όπως οφείλει κατά τη γνώμη μου να κάνει κάθε αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα διακυβεύματα και αυτός είναι ο τρόπος που θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές. Θα υπάρχει η απίστευτη πλειοδοσία από τη μια πλευρά, ό,τι και αν βλέπει. Θα υπάρχει η λογική, η εφεκτική, η διστακτική απέναντι σε ουσιαστικές κοινωνικές παροχές από μια κυβέρνηση η οποία έμαθε να λειτουργεί με επιδοματικές πολιτικές μόνο, και θα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια, θα έχουν βάθος και θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Και αυτές έρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ο αντίλογος όμως, κύριε Αργυριάδη, είναι ότι, για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο φοιτητής μετακινείται με 30 λεπτά του ευρώ. Και λένε από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημά μας. Να μπορέσει να μειωθεί η μετακίνηση του φοιτητή που σήμερα είναι 30 λεπτά του ευρώ, ή να μιλήσουμε πλέον για το πώς θα παραχθεί πλούτος ακόμα και από τους νέους ανθρώπους?
1: Αλλά μην μπαίνουμε σε μανιχαϊστικά διλήμματα. Εδώ έχουμε πρώτο βασικό ερώτημα. Δεν είναι μόνο φοιτητές. Όταν λέμε νέοι μέχρι 24 ετών, άλλο ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι όλοι φοιτητές. Μπορεί όλους να θέλει να τους κάνει φοιτητές μέσα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν έχουν όλοι φοιτητικό πάσο. Υπάρχουν και εργαζόμενοι νέοι. Υπάρχουν και άνεργοι νέοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως χρήζουν αντίστοιχης υποστήριξης στη συγκεκριμένη λογική. Μιλάει τώρα η κυβέρνηση η οποία έδινε Youth Pass 100 και 150 ευρώ. Τώρα μην τρελαθούμε. Η κυβέρνηση που έδινε τα Youth Passes για να κερδίσει μερικούς ψήφους παραμονές εκλογών, αυτή ποιες πολιτικές έκανε για να λειτουργήσουν αναπτυξιακά οι νέοι και να δημιουργήσουν πλούτο? Τι ακριβώς προσέφερε αυτή η κυβέρνηση? Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το έδωσε σε μετέρους και στην Κεντρική Μακεδονία έδωσε μόνο 2,2% και στη Θεσσαλονίκη 0,4%. Ποια ήταν τα προγράμματα, να ακολουθήσω το σκεπτικό σας, ποια ήταν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά για νέους μέχρι 24 ετών? Ποια ήταν? Αυτοί λοιπόν που κόπτονται για την νεολαία, για τους νέους και θέλουν στην προκειμένη περίπτωση να υποστηρίξουν τέτοιες πολιτικές, τι ακριβώς κάναν όταν είχαν 46 δις ευρώ στα χέρια τους? Τίποτα. Και τώρα έρχονται για μια πρόταση που έχει κόστος 38 εκατομμύρια το χρόνο και βγαίνουν και λένε ότι εμείς κοιτάμε την αναπτυξιακή λογική των νέων. Πώς την κοιτάνε όταν είχαν 46 δις ευρώ και δεν έδωσαν πόρους προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο, με συγχωρείτε, απασχολεί την επικαιρότητα, έχει να κάνει και με την χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Μίλησε για μια πιο παραγωγική Ελλάδα, για μια πιο δίκαιη Ελλάδα, γενικά για ένα διαφορετικό μοντέλο, μια άλλη φιλοσοφία. Ποιο είναι λοιπόν, ποιος είναι ο δικός χάρτης που σκοπεύετε να ακολουθήσετε στο ΠΑΣΟΚ για να μπορέσετε να υλοποιήσετε το μοντέλο το οποίο παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης? Πώς, για παράδειγμα, θα γίνει η Ελλάδα πιο παραγωγική, η οικονομία μας πιο ανθεκτική?
1: Εξαιρετική ήταν η πρόταση, η οποία ξεκαθάριζε ορισμένα πράγματα στην φορολογική πρόταση του ΠΑΣΟΚ και μιλούσε για φορολόγηση βάσει κινήτρων επανεπένδυσης. Είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά λέω επί μακρόν. Το ζήτημα δεν είναι να αυξάνουμε ή να μειώνουμε φόρους. Το ζήτημα είναι να έχουμε κίνητρα να επανεπενδύεται ο παραγόμενος πλούτος. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θέλετε μειώσεις φόρων γενικά και αόριστα? Όχι. Θέλετε μειώσεις φόρων όσοι θα επανεπενδύουν τα κέρδη τους στην Ελλάδα? Ναι. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ταχύτερο συντελεστή αποσβέσεων για τις επενδύσεις σε παραγωγικές δαπάνες. Γιατί να αποσβαίνεται το 10% ετησίως και να μην αποσβαίνεται το σύνολο? Έφερε και άλλα παραδείγματα. Για να κάνεις μια αναπτυξιακή πολιτική, αν ρωτήσετε σήμερα όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι θέλει να στοχεύσει, προσέξτε, ιδίως εκεί, το πρώτο που θα σας πούν είναι το ενεργειακό κόστος. Εμένα στο γραφείο μου, ως πελάτες, είναι στον χώρο της βιομηχανίας και της μεταποίησης, το πρώτο πράγμα που έρχονται και λένε είναι το κόστος της ενέργειας και μετά είναι το τραπεζικό κόστος. Λοιπόν, πρότεινε να υιοθετήσουμε αυτό το οποίο και η κυβέρνηση είπε ότι κατ' επανάληψη θα κάνει, αλλά δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, το ιταλικό μοντέλο. Όπου γίνονται συμφωνίες και κλειδωμένες τιμές μόνο για τη βιομηχανία σε σχέση με το κόστος της ενέργειας. Για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε το ιταλικό μοντέλο είναι απορίες άξιων. Αλλά αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της χώρας, να μπορέσουμε να στηρίξουμε το δευτερογενή τομέα, τότε ναι, πρέπει το κόστος της ενέργειας να μειωθεί. Και προσέξτε, σε μια χώρα η οποία θα μπορούσε να το είχε μειώσει όχι μόνο για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, να πάμε λοιπόν στον εθνικό πλούτο, αλλά και για τα νοικοκυριά. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να το κάνει? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, πολύ συγκεκριμένα και με πολύ συγκεκριμένη μεθόδευση, δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα των μπαταριών στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουμε δηλαδή εταιρείες που παράγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως από τα φωτοβολταϊκά, αλλά γνωρίζετε ότι ο ήλιος παράγει το μεσημέρι, κυρίως μέχρι το απόγευμα, και μετά αυτά εδώ πέρα δεν παράγουν ενέργεια. Όταν έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση το πρωί και το βράδυ ως καταναλωτές, για ποιο λόγο η παραγόμενη ενέργεια αυτή χάνεται? Προσέξτε, χάνεται γιατί δεν υπήρξαν μπαταρίες. Που ενώ η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα εδώ και 10 χρόνια, στην Ελλάδα, για λόγους πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, οι υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπαν τις επενδύσεις στον τομέα των μπαταριών, άλλες δεν υπογράψαν ποτέ, άλλες υπογράψαν με καθυστέρηση και άλλες όταν υπογράψαν είχαν φωτογραφικές διατάξεις. Ναι. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στον τομέα της ενέργειας και για τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές απλούς, αλλά και για τη βιομηχανική κατανάλωση, είναι ότι ακόμα και αυτό το ρεύμα που παράγουμε δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε ώστε να το χρειαστούμε την ώρα που θέλουμε. Και φτάσαμε στο σημείο η γειτονική Βουλγαρία να αγοράζει το μεσημέρι από εμάς πάμφθινο ρεύμα και μετά να μας το πουλάει το βράδυ, γιατί αυτή το έχει αποθηκεύσει. Και να μας το πουλάει και να κερδίζει σε βάρος μας, το αντιλαμβάνεστε? Το δικό μας ρεύμα, αυτό που εμείς παράγουμε στην Ελλάδα.
0: Κύριε Αργυριάδη,
1: ναι, θέλει προσπάθεια για να τα καταφέρει κάποιος.
0: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται όμως. Οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένες. Έχετε θέσει στο δημόσιο διάλογο το βασικό, έτσι, πλαίσιο του προγράμματός σας. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά θα περίμενε κανείς μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να αρχίσει σιγά σιγά η αξιωματική αντιπολίτευση να ανεβάζει τα ποσοστά της. Αυτό όμως δεν γίνεται. Και επειδή δημιουργείται και ένας ανταγωνισμός με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο και αυτό πιέζει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να ξεκολλήσει η βελόνα?
1: Θεωρώ ότι όσο προχωράμε προς τις εκλογές, τόσο ο κόσμος θα αρχίσει να ελέγχει, να βλέπει, να διαβάζει, να κρίνει και να συγκρίνει, έτσι. Yeah. Να συγκρίνει και να κρίνει και να αποφασίζει στο τέλος. Τι θέσεις, προτάσεις, προγράμματα και αξιοπιστία. στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί ο κόσμος να είχε μια στάση αναμονής. Να περίμενε να δει τι θα ήταν αυτό το οποίο θα έφερνε, θα κόμιζε καινούριο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στην ουσία τι έφερε, έφερε το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Μπολάκη. Έφερε ακριβώς το ίδιο πράγμα και τα ποσοστά του είναι αντίστοιχα. Είναι αυτό που άφησε, το 20% που άφησε, μείον τη δυναμική του Μπολάκη και της Νέας Αριστεράς. 5 μονάδες κάτω. Ο κόσμος περίμενε. Θεωρώ τώρα, επειδή δεν είδε κάποιες τρομερές αλλαγές, τουλάχιστον από όλους αυτούς που λέγανε ότι θα κομίσουν γλάφκα στις τάσεις της Αθήνας, τώρα θα κάτσει αναγκαστικά ή επειδή το θέλει ή επειδή οι καιροί το απαιτούν. Μπαίνουμε σε μια εκλογική περίοδο. Θα μπούμε σε εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει να αποφασίσει και στο τέλος να πάει να ψηφίσει. Τώρα ήρθε η ώρα να κρίνει βάσει προγραμμάτων, προτάσεων, θέσεων και αξιοπιστίας. Ποιος λέει τι, ποιος όταν κλήθηκε να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις δύσκολες τις πήρε, ποιος έκανε κολοτούμπες, ποιος είναι πραγματικά τζάμπα μάγκας και ποιος έχει κάτι να προσφέρει για το μέλλον.
0: Επειδή όπως είπατε, μπαίνουμε σε μία, έχουμε μπει ήδη σε μία προεκλογική περίοδο. Ορίζοντάς της, ποιος θεωρείται ότι είναι. Δηλαδή, ακούγονται πολλά για εκλογές το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι θα φοράμε κοντομάνικο με φούτερ, άρα σημαίνει ότι θα πάμε την άνοιξη του 2027. Τι εκτιμάτε?
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Βλέπει τις δημοσκοπήσεις, βλέπει πρωτίστως τη δυναμική που θα δημιουργήσει το κόμμα Σαμαρά και κατά πόσον θα μπορέσει να του στερήσει τον πόνους των ευρών και βάσει αυτών θα κρίνει και θα αποφασίσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν υπόγειες διεργασίες αυτή τη στιγμή. Κυρίως στοχεύουν στο μαλακό υπογάστριο της Νέας Δημοκρατίας, στη δεξιά της πτέρυγα, να μην έχει τέτοια μεγάλη τόση από δεξιά της, η οποία στην ουσία θα σημαίνει τι? Θα σημαίνει το τέλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί το πιο πιθανό είναι αυτοί οι δύο μετά να συγκυβερνήσουν. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δει ότι η καμπύλη αρχίζει και γίνεται εξόχως αρνητική για την όποια προοπτική ο ίδιος θεωρεί ότι έχει, τότε θα πάει σε εκλογές. Σήμερα θεωρεί, βάσει των δημοσκοπήσεων των οποίων βλέπει, ότι ακόμα το παιχνίδι το ελέγχει. Και γι' αυτό μπορεί να πιστεύει ότι και ο ορίζοντας της άνοιξης μπορεί να είναι ορατός. Ναι. Εάν όμως οι συνθήκες αυτές δημιουργηθούν με τον τρόπο οι οποίες είναι εξαιρετικά πιθανό να δημιουργηθούν το φθινόπωρο, τότε θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο.
0: Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, το ΠΑΣΟΚ πώς προτίθεται να διαχειριστεί την επομένη των εκλογών, εάν ο χάρτης της κάλπης διαμορφωθεί περίπου όπως καταγράφεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις και άρα δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία?
1: Εάν καταγραφεί αυτό το οποίο διαβλέπουμε, στην ουσία θα έχουμε μια συγκυβέρνηση δεξιών κομμάτων και κομματιδίων, οι οποίοι αυτό που αυτοί ονομάζουν αξιακή παράταξη, θα συγκυβερνήσει την επόμενη μέρα, αν ο σημερινός χάρτης επαληθευτεί στις δημοσκοπήσεις. Αν επαληθευτεί ο πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο με μία ψήφο, η πολιτική διάταξη θα είναι διαφορετική. Το μόνο ζήτημα και το μόνο ξεκάθαρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται και στοχεύει στην αυτό που εγώ ονομάζω πληθυντική αυτονομία. Δηλαδή είναι διακριτός πολιτικός χώρος, δημιουργεί κοινωνικές συμμαχίες και κοινωνικά μέτωπα, δεν τον ενδιαφέρουν τεχνητές συγκολήσεις κορυφής, δεν τον ενδιαφέρει συνάθρηση ή ομοσπονδία ή συνομοσπονδία κομμάτων, τον ενδιαφέρουν όμως κοινωνικές συμμαχίες. Κοινωνικές συμμαχίες σημαίνει κοινά μέτωπα από τους επιστημονικούς συλλόγους, ιατρικός, δικηγορικός, είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον Ιατρικό Σύλλογο την Κυριακή, μέχρι τα επιμελητήρια, από τα επιμελητήρια μέχρι τα εργατικά κέντρα, από τα εργατικά κέντρα μέχρι τα πανεπιστήμια και στο τέλος την αυτοδιοίκηση. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό είναι ο πολιτικός στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικά μέτωπα και κοινωνικές συμμαχίες σε επίπεδο βάσης. Ιστορίες για τεχνητές συγκολήσεις κορυφής, αφήστε το να είναι για τα παραπολιτικά των εφημερίδων.
0: Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αργυρίς Αργυριάδης, δικηγόρος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Βασίλης Βλαχόπουλος εδώ στο στούντιο και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το αγωνιστικό τερέν.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το βίντεο της Sky Aris για το Σπανούλι το είδες?
0: Δάκρυσε.
1: Γεια σου Σοφία, καλημέρα. Λοιπόν,
0: και η Σοφία το είδε.
1: Και η Σοφία το είδε.
0: Και η Σοφία το
1: εντυπωσιακό
0: είδε.
1: Σοφία, έτσι δεν είναι?
0: Αν μη τι άλλο.
1: Περιμένουμε και το βίντεο της Sky Pau και τον Καλάθη, ο οποίος για αυτό το λόγο βασικά ήρθε τώρα στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το βίντεο. Λοιπόν, πρόσεξε. Μέση 3 γκολ. Χάλαντ, ο Τζαστ, ο Μπαπέ, ο Μπαλογκάν των ΗΠΑ και ο Χάβερτς της Γερμανίας μαζί με τον Αγιάρη έχουν από 2 γκολ. Βλέπω να έχουμε πολύ μεγάλη μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Σήμερα παίζει η Πορτογαλία στις 8 με το Κογκό και παίζει και στις 11 η Αγγλία με την Κροατία. Πολλοί βάζουν το Χάρι Κέιν στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου του πρώτου σκόρερ.
0: Έχει συνέχεια από τη Γερμανία.
1: Ναι. Οπότε ότι ο Μέση έβαλε 3 γκολ βάζει πλέον πολύ σοβαρή υποψηφιότητα, γιατί πρέπει να συνυπολογίζουμε και το ποιες ομάδες πραγματικά μπορούν να προχωρήσουν. Αν λοιπόν και στο επόμενο παιχνίδι ο Μέση βάλει άλλα 2, και επειδή η Αργεντινή θεωρείται από τις ομάδες που θα προχωρήσουν στο Μουντιάλ, θα αποκτήσει πολλές πιθανότητες. Λοιπόν, εχθές Γαλλία Σενεγάλη 3-0 με 2 γκολ του Μπαπέ. Πολύ κακό πρώτο ημίχρονο από τους Γάλλους. Καλό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί σε Σενεγάλη, είχα σε μεγάλες ευκαιρίες. Ιράκ Νορβηγία 1-4 με 2 γκολ του Χάλαντ για τον 1ο όμιλο. Άρα Γαλλία και Νορβηγία από 3 βαθμούς στο φυσιολογικό. 10ο όμιλος Αργεντινή Αλγερία 3-0 με το χάτρικ του Μέση. Οι δύο είναι γκολάρες. Αν και ο τερματοφύλακας Αλγερίας περισσότερο για τροχονόμος μου φάνηκε, κάπου στην Τζιμισκή, παρά για τερματοφύλακας. Αυστρία Ιορδανία 3-1. Άρα Αργεντινή και Αυστρία ξεκίνησαν δυναμικά. Πέρα από τα παιχνίδια της Πορτογαλίας και της Αγγλίας, ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και Κολομβία Ουσμπεκιστάν στις 4 η ώρα το πρωί. Και αυτό το παιχνίδι θέλαμε να δούμε την Κολομβία. Της έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμία λόγω Βαλντεράμα και λόγω χρώματος φανέλας. Σοφία, έτσι δεν είναι? Και δεν θα 4 ώρα το πρωί τώρα δεν θα μπορέσουμε. Τι να δούμε?
0: Δηλαδή,
1: πώς θα ξυπνήσουμε για δουλειά?
0: Αυτό.
1: Έχουμε κληρώσει σήμερα σε Europa League και Conference League. Ξέρουμε το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψουν και αντίπαλος μάλλον και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θα κληρωθεί με έναν εκτόν. Νικητή ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλούζ. Νικητή ζευγαριού Χάιντουκ Σπλίτ Ζιλινά. Σερίφ Τιρασπόλ Αλουμίνιτζ. Είναι από τη Σλοβενία αυτή η ομάδα. Και τη Ελβετική Σενγκάλεν. Καθώς περιμένουμε σήμερα να επισημοποιηθεί το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και όλα δείχνουν ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ. Με 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετήσιες απολαβές, ο Πούσιτς, ο οποίος ήταν στην Αλ Τζαζίρα τη χρονιά αυτή, σε μια χρονιά που θέλει να ξεχάσει, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ, αλλά κατετάκι τέταρτος, έχει περάσει από την τεχνική ηγεσία της Βέντε και της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και μάλιστα ο λόγος που δεν πήγε, γιατί ήταν ο συνεργάτης, ο βοηθός του Σλότ για πάρα πολλά χρόνια και στη Φέγενορντ. Ο λόγος που δεν πήγε στη Λίβερπουλ, παρότι ο Σλότ τον ήθελε να είναι στο τεχνικό επιτελείο, είχε να κάνει με τη Σαχτάρ, γιατί θεώρησε ότι δεν θα ήταν ηθικό από την πλευρά του εν καιρό πολέμου να αφήσει τη Σαχτάρ Ντονέσκ. Πάμε Παναθηναϊκός. Ίδιες ημερομηνίες ό,τι αφορά τους αγώνες. Ο Παναθηναϊκός είναι Conference League. Θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Πάξη, Ουγγαρία, Μπράβο Σλοβενία, τον νικητή ζευγαριού Τσέσκα Σόφιας με την Ιρλανδική την Τέρι, Ντουνάισκα, Σλοβακία και νικητή ζευγαριού Ντέτσιτς, Ιεπάγια. Η Μαυροβούνιο είναι η πρώτη ομάδα, Λετωνία είναι η δεύτερη ομάδα, άρα σε αυτόν τον προκριματικό γύρο λογικά ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα, γιατί θα αντιμετωπίσει σαφέστατα ομάδες χαμηλότερου βεληνικού.
0: Ο νέος του προπονητής στο ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: κρίνεται στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το συνδέω
1: και
0: με
1: στην προετοιμασία
0: Λουτσέσκο.
1: Κρίνεται.
0: Στην προετοιμασία.
1: Και από την προετοιμασία κρίνεται ο προπονητής. Ξέχασα να πω για το Γαλλία-Σενεγάλη ότι διαιτητής ήταν ο Τζορτζ Λακριντή. Ο Λακριντή βασικά. Ο οποίος είναι Αυστραλός. Στην πραγματικότητα Έλληνο-Αυστραλός με καταγωγή από τη Μεσσηνία. Τι περιμένουμε άλλο σήμερα? Δεν νομίζω ότι περιμένουμε επισημοποίηση συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει το θέμα. Τώρα οι Σέρβοι γράφουν για απολαβές 5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως γράφουν οι Σέρβοι ότι οι οπαδοί της Παρτίζαν απαιτούν από τον Μιχαήλοβιτς, τον πρόεδρο, να φύγει από την ομάδα, γιατί είχε πει ο Μπράντοβιτς ότι αν φύγει ο Μιχαήλοβιτς θα επιστρέψουν στην Παρτίζαν, για να τον αναγκάσουν να επιστρέψει στην ομάδα του Βελιγραδίου και όχι στον Παναθηναϊκό.
0: Θεωρείς ότι μπορεί να πετύχει τα ίδια επιτεύγματα που είχε με την πρώτη θητεία, γιατί μοιραία θα μπει και η σύγκριση.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μου πεις, άλλο το περιβάλλον με Παύλο και Αθανάση Γιαννακόπουλο και άλλο το περιβάλλον με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και να σου πω και κάτι άλλο, επειδή το πρωί που μίλησες με τα παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Νίκο, η αναφορά σου για το διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού κόντυψε να με αφήσει χωρίς μπαταρία στο κινητό.
1: Καιρό το λέω. Λέω καιρό τώρα ότι ο Παναθηναϊκός αλλάξει και διοικητικά και ιδιοκτησιακά. Δεν ξέρω τι μοντέλο θα επιλεγεί. Ξέρω ότι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα πολύ μεγάλο φαντ το οποίο θέλει να επενδύσει στον Παναθηναϊκό.
0: Και μόνο του, περιμένω να δω. Μιλάμε,
1: ναι,
0: για αγορά πλειοψηφικού
1: πακέτου. Το θέμα
0: πακέτου,
1: είναι,
0: ναι,
1: ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια οικογένεια έχει μια ομάδα από το 1988 και έχουμε φτάσει στο 2026, και επειδή πλέον δεν μιλάμε για μια επένδυση αλλά για ένα κομμάτι ζωής,
0: ναι,
1: συνήθως μένει για ένα διάστημα για να τσεκάρει ότι αυτό το οποίο θα κάνει ο επενδυτικός όμιλος θα είναι αντίστοιχο τη κληρονομιά που παραλαμβάνει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχω ένα ερωτηματικό. Αλλά ότι δεν θα είναι μόνο ο Γιαννακόπουλος είμαι σχεδόν σίγουρος. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και ποιο θα είναι το επίπεδο εμπλοκής του επενδυτικού φαν στον Παναθηναϊκό. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, για να ξέρουν και οι αργιανίκοι παοξίδες, επειδή μπήκανε μέσα ο Σιάο με το Μιστακίδη και ανεβάσαν τα μπάτζετ. Παιδές, ο Ολυμπιακός θα έχει πάνω από 30 εκατομμύρια μπάτζετ του χρόνου, ο Παναθηναϊκός επίσης. Άρα, μην νομίζετε ότι επειδή αλλάξαν τα κόζια τα οικονομικά σε εσάς, ότι ξαφνικά θα κατακτήσετε τον Όλυμπο. Δηλαδή, η διαφορά παραμένει. Απλά συρρυκνώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά περιμένουμε τώρα στη διάρκεια της ημέρας. Η κληρώση είναι το μεσημεράκι. Άρα, θα έχουμε να αναλύσουμε αντιπάλους και στην εκπομπή. Και κλείνοντας, ξέρω επίσης ότι ο μπασκετικός Άρης είναι κοντά στο να κλείσει έναν γκάρ. Ξένο.
0: Ξένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη διάρκεια της ημέρας, αν μάθουμε το όνομα, θα είμαστε εδώ πέρα να το πούμε.
0: Θα έρθουν και ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 24 ώρα μετά τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και με τον Βασίλη Βλαχόπουλο ολοκληρώνουμε την αθλητική μας επικαιρότητα. Κλείνουμε την εκπομπή για απόψε, 11 παρά 1. Επιστρέφουμε αύριο 9 η ώρα μαζί με τη Μαρία Τσακίρη και ως γνωστόν μην μας χάσετε, γιατί όπως έλεγε και η Μαρία θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστονγκ την Παρασκευή. Αγκάθια παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από το στενά του Ορμούς αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Κάτω από 79 δολάρια το βαρέλι έπεσε το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Στον αέρα βγήκε από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά, σε εξέλιξη κινητοποίηση των εργαζομένων έξω από το κατάστημα του ΙΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. 13χρονο παιδί μαχαιρώθηκε στο δεξιό μυρό από ομάδα ατόμων έξω από σχολείο στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα της Δευτέρας. Διεκομίστη στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, όπου έγινε συραφή στο τραύμα και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπαιδική Κλινική. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό που σκότωσε ο επίσης αστυνομικός σύζυγός της και έπειτα αυτοκτόνησε. Σήμερα η κηδεία και του δράστη. Τους τελευταίους μήνες ο 52χρονος είχε επιστρέψει στο πατρικό του ενώ η μητέρα έμενε με τον ανήλικο γιο της. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια του παιδιού. Στη Θεσσαλονίκη η 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινήσει, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στη Φωκίδα, εκεί επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυξημένη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μαλγάρων μετά τα διόδια των Μαλγάρων και μέχρι τη γέφυρα του Λουδία. Προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί, καθώς στην περιοχή εκτελούνται έργα στο οδόστρωμα. 37χρονη Ιταλίδα κατέληξε στο νοσοκομείο Σύρου μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από 2 ημέρες στη Μύκονο που βρισκόταν για το μπασελορέ πάρτι της, καθώς επρόκειτο να παντρευτεί σε λίγες εβδομάδες. Το δυστύχημα συνέβη όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε η 37χρονη επιχείρησε αριστερή στροφή και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Μία ηλικιωμένη τραυματίστηκε έπειτα από δάγκωμα λαγοκέφαλου στο πόδι ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκιζας. Η τραυματίας υποβλήθηκε σε ράματα. Οι γιατροί συνέστησαν προσοχή στους λουόμενους καθώς τα συγκεκριμένα ψάρια διαθέτουν ισχυρά σαγόνια και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Στο Ιόνιο, 5 φάλαινες φυσιτήρες εντοπίστηκαν νότια της Λευκάδας προς τους Παξούς. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κοιτώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, νίκη για την Αυστρία απέναντι στη μαχητική Ιορδανία με σκορ 3-1 στο Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Αυστρίας μπήκε σε θέση ισχύως για την πρόκριση στον 10ο όμιλο. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, επικρατούν σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφελώδης ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Βροχερές καλημέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και στον αξί, βλέπω από το παράθυρο, βλέπω ότι έχει λίγο ένα ψηλό βροχό. Βγαίνω με ένα κοντομάνικο, βγαίνω χωρίς ομπρέλα. Και εκείνη την ώρα ρίχνει.
0: Και εκείνη την
1: ευτυχώς που είμαι κοντά. Λοιπόν, όποιος βγει κοντά, από το σπίτι να πάρει
0: μακριά,
1: ομπρέλα.
0: Ναι, εγώ που είμαι μακριά, δεν συζητώ για την προκάτοχό σου, την Ειρήνη τη Σιράκη, η οποία ήταν στα βουνά πάνω, στα όρια του νομού.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και τι ταλαιπωρία ήταν. Εντάξει, εσύ είσαι πολύ καλά, αλλά σε κάθε περίπτωση το γνωστό πρόβλημα πάλι με τους μποτιλιαρισμένους δρόμους, με τους δίπλο-τρίπλο παρκαρισμένους, τρομερές καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε πάλι, Σούπερμαν και Σούπερ-γούμαν εδώ πέρα. Τα καταφέραμε και είμαστε στην ώρα μας, παρά τις φοβερές και τρομερές καθυστερήσεις. Εσύ που έχεις και την εφαρμογή, δες και τι γίνεται στους δρόμους.
1: Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή δεν έχει σημαντικό πρόβλημα. Κυρίως υπάρχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο Παπαγεωργίου και στο 424 το στρατιωτικό. Επίσης υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά με το που περνάτε την Τριανδρία. Η Βασιλίσσης Όλγας, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά, όπως και στην Εγνατία έχουμε κατά τόπους κάποια μικρές καθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Εγώ ερχόμενος από λεωφόρο Στρατού Δελφών και λοιπά, δηλαδή από αυτό το δρομολόγιο, είδα και έπαθα πάντως. Δεν ξέρω τι λέει ο χάρτης για εκεί, για δες και εκεί να πληροφορήσουμε και τους φίλους.
1: Εσύ πρώτα απ' όλα ήρθες πριν από κάποια ώρα, ξέρεις.
0: Ναι,
1: αλλά η λεωφόρο Στρατού είναι, ναι.
0: Ναι, βλέπεις.
1: Είναι με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Στο μεταξύ, επειδή λέμε για τον καιρό, να σας πούμε ότι έτσι βροχερός, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το λέει ότι θα είναι μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Το απόγευμα θα έχει αρκετή συννεφιά, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε πάλι λίγες ψυχάλες. Ενώ αύριο δεν προβλέπεται βροχή, αλλά προβλέπεται έτσι λίγο συννεφιά.
0: Λίγη συννεφιά, μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, επειδή μια και μιλάμε πλέον και ερχόμαστε στο καλοκαίρι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τι γίνεται, Έφη μου? Δηλαδή έχουν έρθει πόσα, μόνο τέτοια δεν έχουν έρθει.
1: Έχουμε λαγοκέφαλους, έχουμε
0: την φάλαινες, έχουμε στη Λευκάδα.
1: Πέντε φάλαινες στη Λευκάδα. Στο μεταξύ υπάρχει και ένα βίντεο που είναι βασικά στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας προς τους Παξούς. Και λέει ότι το θέαμα με τις πέντε φάλαινες εντυπωσίασε, λέει, όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Προφανώς ήταν κάποιος άνθρωπος μέσα σε βάρκα, σε πλοίο, δεν ξέρω, που τράβηξε αυτό το βίντεο. Εγώ έχω να σας πω ότι αν ήμουν σε μία βάρκα ή πλοίο, μάλλον βάρκα είναι αυτό, φουσκωτό, τι είναι, έτσι πως βλέπω στο βίντεο, και έβλεπα γύρω πέντε φάλαινες, νομίζω εκεί θα είχα μείνει. Όχι να βγάλω το κινητό και να τραβήξω. Νομίζω
0: καλά,
1: έχω άδικο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εκεί θα είχα μείνει. Όχι να βγάλω το κινητό.

0: στη φίλη την Κική που μας έστειλε το μήνυμά της και λέει ότι και αυτή την έπαθε, γιατί βγήκε αμέριμνη από το σπίτι και λέει: γυρνάω για να πάρω τον μπουφάν μου. Νομίζω οι περισσότεροι το έκαναν σήμερα το πρωί.
1: Την πατάμε όλοι και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει κυριολεκτικά του καιρού τα γυρίσματα. Να πούμε ότι εκτός από την Αγγελική Μπρέλου έχουμε βεβαίως τις μουσικές επιλογές της Μάτα Σαμαρά και το Viber του σταθμού μας 6930078228. Μπορείτε να το καλείτε για να μας λέτε καλή ώρα, όπως οι φίλοι μας εδώ,
0: πού
1: βρισκόσαστε, τι πάθατε με την βροχή ή τέλος πάντων αν υπάρχει σε κάποιο σημείο πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις ταχύτητες. Από εκεί και πέρα βεβαίως, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα πολιτική και γενικότερα κοινωνική επικαιρότητα, βλέπουμε ότι είμαστε πια εντελώς μέσα σε προεκλογική περίοδο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, περιοδίες ο ένας, περιοδίες
0: στο
1: ο άλλος.
0: Μεταξύ, όταν κάνω περιοδίες, λένε ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, απλώς εμείς ερχόμαστε σε επαφή.
1: Σε επαφή τέτοιο, με τον κόσμο.
0: Με τον κόσμο. Στο μεταξύ, δεν υπάρχει πλατεία που να πας και σε άλλη πλατεία και να μην συναντήσεις έναν πολιτικό. Μιλάω μόνο για τους πολιτικούς αρχηγούς, μιλάω και αναφέρομαι και σε υπουργούς, σε
1: βουλευτές. Γιατί βγαίνουν τώρα και από τη Νέα Δημοκρατία βγαίνουν όλοι. Το μήνυμα ότι ο Τζάμπας πέθανε και δεν υπάρχει Τζάμπας 1, Τζάμπας 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Όχι, δεν είναι μόνο 2, 3-4.
1: 3-4 είπε θα έρθουν και αυτοί. Ο 3 και ο 4, εγώ θα πω τώρα, προφανώς εννοεί η 3, το καρφί πάει εκεί, σε μια κυρία που περιμένουμε το πρόγραμμά της, τη Μαρία Καριστιανού, και δεν ξέρω για τον 4 για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Ανδρουλάκης...
0: Εσύ, δεν ξέρεις.
1: Ποιο μπορεί να έχει στο νου του για τέταρτο τζάμπα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Α, δεν ξέρω. Ναι, πραγματικά. Μπορεί να είχε και τον κύριο Σαμαρά. Να τον έβαλε τέταρτο στην άκρη.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα, θα τον έβαλε τέταρτο στην άκρη, γιατί δεν ξέρει, δεν ξέρουμε ακόμη αν θα το κάνει ή όχι.
1: Ναι,
0: υπάρχουν εμείς. Δεν θυμάσαι εκείνη τη συνέντευξη που είχε βγει στον Αντένα πριν πόσο καιρό και την άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Μετά μαζεύτηκαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να κάνει κόμμα. Μετά ξαναφούντωσαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να κάνει κόμμα.
1: Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, στα κόμματα, ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να αποδείξει ότι το πρόγραμμά του δεν είναι το πρόγραμμα του τζάμπα, κοστολογημένο κλπ. Παρουσιάζει συγκεκριμένες θέσεις.
0: Αλλάζει ατζέντα, βλέπεις έτσι.
1: Τι αλλάζει?
0: Πάει στην οικονομία, δηλαδή κάνει focus τελείως στην οικονομία πλέον ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έκανε στην οικονομία focus, έκανε στην οικονομία focus ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τις παροχές, και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι και έκλεψε την παράσταση με όλα αυτά που έγιναν. Με τον κύριο Φάμελο στο 91 που λένε, στο 90-1 για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο του Μουντιάλ, στις καθυστερήσεις άνοιξε καινούριο μέτωπο, γιατί με τον Α ή με τον Β τρόπο όλοι ξέρουμε ότι ένα τμήμα, δεν ξέρουμε πόσο τμήμα θα είναι αυτό, θα μετακινηθεί προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ήδη ο κύριος Ζαχαριάδης χαιρέτησε μετά πολλών επένων και είπε και ο ίδιος ότι εγώ δεν μπορώ πλέον να υπερασπίζω με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ψυχικά και σωματικά εν πάση περιπτώσει ανήκω αλλού. Ο κύριος Πολάκης είπε αποφασίστε ποιοι, με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε. Ο κύριος Φάμελος τάχωσε σε όλους, καρατόμησε και τον κύριο Παπά. Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος
0: είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου, ενώ καθήκοντα κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ανέλαβαν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Από Κώστας να πω Σοκράτης.
1: Σοκράτης με τον κύριο Φάμελο.
0: Επειδή
1: και
0: έχω
1: φυσικά
0: το μυαλό με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο προφανέστατα είχε στο μυαλό του ο κύριος Παπάς όταν είπε το περίφημο ουδής αναντικατάστατος. Προφανέστατα δεν αναφερόταν μόνο στο δικό του ρόλο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά στο ότι οι αρχηγοί έρχονται και παρέρχονται και γίνονται και προτάσεις μομφής, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί, αν πάνε η πλειοψηφία πάει στον κύριο Τσίπρα και μείνει η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Πολάκη, ας πούμε, κλπ. Γίνει πλειοψηφία. Και είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τι άλλο?
0: Είναι πάλι εσωστρέφεια, βρε παιδί μου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φοβερή εσωστρέφεια και ακούγεται από πάρα πολλούς και από ψηφοφόρους το τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτή η στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να μάθουν πώς θα γίνει.
1: Και γι' αυτό πιστεύω εγώ, Έφη μου, ότι είναι καλύτερο να γίνουν όλες οι διαδικασίες. Ίσως είναι καλύτερα που το επισπεύδει λιγάκι και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Πολάκης να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άσχημο και άκομψο γενικώς για ένα κόμμα με τέτοια ιστορία όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να σέρνονται πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, ο καθένας να λέει το δικό του, ας αποφασίσουν εν πάση περιπτώσει ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου κινούνται για να ξαναγίνει κεντρική επιτροπή, μπας και ανατρέψουν την απόφαση την προηγούμενη της κεντρικής επιτροπής, και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Να πάμε σε ένα τραγούδι και θα τα δούμε όλα αυτά και με τις συνεντεύξεις μας.

0: και με τις τοποθετήσεις.
1: Θα σας πάμε και διακοπές σήμερα, ναι, μέχρι τη μία. Θα πάμε νοερά διακοπές.
0: Θα πάμε,
1: φυσικά. Χωρίς καρχαρίες.
0: Χωρίς καρχαρίες. Μακάρι να δούμε.

0: Καλημέρα, Βασίλη Πεκλάρη.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Βεβαίως και σε ακούμε.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Εγώ όμως δεν ακούω, λιγάκι, αν μπορεί ο συνάδελφος, δεν ξέρω ποιος είναι, να ενισχύσει λίγο την...
2: Μας ακούς τώρα?
0: Δώσε λίγο έκο, Αγγελική, δώσε λίγο έκο.
2: Μας ακούς τώρα?
1: Τώρα λοιπόν σας ακούω.
0: Τώρα μας ακούς.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Πάμε να τα δούμε όλα. Πάμε από το τζάμπα 1, 2, 3, 4 και πάμε μετά στο πολίτε όπως είναι επιπλωμένο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει βαλθεί αυτή την προεκλογική περίοδο έτσι να παίξει αρκετά με αυτό το μοντέλο. Έχει τέλος πάντων τη ατάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησε και από το τηλέφωνο στις 3 η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Που συνδυάζει τέλος πάντων ζητήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είδαμε ότι, το είδαμε ότι συνεχίστηκε και τις επόμενες δηλώσεις του με τέτοιου είδους αναφορές. Και φτάσει τώρα στο τζάμπα 1 και τζάμπα 2 που είχε να κάνει με την. Με τις εξαγγελίες τέλος πάντων του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα για τις μεταφορές.
0: Αλλά άφησε και την ουρά για τον τζάμπα 3 και τον τζάμπα 4, έτσι.
1: Ναι. Και αυτοί του τα επιστρέφουν.
0: Ναι.
1: Και γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση, ανοίγει και έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα που το ρωτάνε ευλόγως γιατί αυτή η τζάμπα και όχι εσείς, ας πούμε, οι παροχές της έκθεσης τι θα είναι. Και λέει, όχι, εμείς λέει, τα έχουμε. Συνδυάζουμε φοροελαφρύνση και δημοσιονομική σταθερότητα, καταργήσαμε και μειώσαμε φόρους, βρήκαμε λεφτά με παρεβάσεις και έχουμε δημοσιονομικό χώρο.
0: Το λέει αυτό πάντοτε η κυβέρνηση, ότι πρώτον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ναι. Δεύτερον όσος δημοσιονομικός χώρος και να υπάρχει, ποτέ δεν θα περάσουμε αυτό το όριο, λέει η κυβέρνηση, που ναι. Απειλεί τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ως εκεί, τόσο όσο.
1: Τώρα, ναι, από την άλλη μεριά βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν έχουν αυτό το δημοσιονομικό χώρο, ναι. Γιατί δεν ασκούν κυβέρνηση, λένε ναι. Ότι εμείς θα βάλουμε...
0: Πρέπει όμως να παρουσιάσουν κοστολογημένα προγράμματα ναι, πλέον. Υπάρχει όμως, θα πάμε και
1: από την Ελλάδα, ας πούμε, ότι κοστολογημένα προγράμματα προεκλογικά, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το λέει εξαγγελίες.
0: Καλά, εξαγγελίες είναι τζάμπα για όλους, ναι.
1: Έτσι, για όλους. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα το πόσο κάνει τελείωτια μια ακόμα προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας mm-hmm. που θα δούμε αν θα έχει τύχει αυτή τη φορά ή θα πάει όπως οι προηγούμενες με τα καλάθια και το ή καταναλωτής και όλα τα προηγούμενα κωδικούς, καρτελάκια στο σούπερ μάρκετ και όλα τα σχετικά τα οποία δεν απέδωσαν έτσι στο τέλος.
0: Δεν απέτυχε και εντελώς το καλάθι, ας πούμε, της νοικοκυράς και λοιπά, ή το καλάθι του νονού, κάπου
1: βοήθησε. Του νονού το χρησιμοποίησες?
0: Εγώ δεν το χρησιμοποίησα.
2: Δεν είναι νονός.
0: Διότι ο βαφτισιμιός μου είναι 40 χρονών, αλλά αυτό είναι άλλη
1: σχέση. Εγώ που είμαι πάντως δεν το χρησιμοποίησα.
0: Άμα
1: του πήγαινα τίποτα το καλάθι του νονού,
0: λοιπόν,
1: θα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Καταρχήν, όλοι τώρα στο καλάθι του νονού θέλουν κινητά και iPhone. Οπότε δεν παίζει, ας πούμε, λαμπάδες
1: ναι,
0: και τέτοια.
2: Τέλος πάντων, έγιναν πολλές προσπάθειες πραγματικά λίγο να μειωθεί αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας και γίνονται κι άλλες προσπάθειες συνεχώς. Ούτως ή άλλως. Είναι σημαία της κυβέρνησης αυτό το να μειωθεί το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι η αχίλλειος πτέρνα, θα έλεγα.
2: Μα το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου πηγαίνει. Λέει για τη μάχη της ακρίβειας και ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Έλεγχη ουσιαστική στις τριγωνικές σχέσεις.
0: Κακά τα ψέματα.
2: Ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια. Δεν το συζητάμε.
0: Αν δεν πέσει κάπως η ακρίβεια μέχρι το 2027, βοηθούντος ίσως και του κλίματος αυτού του διεθνούς κλπ., είναι προφανές ότι θα παραμείνει η αχίλλειος πτέρνα. Απ' την άλλη, βλέπουμε μια φιλότιμη.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εκεί, μια φιλότιμη προσπάθεια του κυρίου Ανδρουλάκη να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και να εστιάσει στην οικονομία στο μότο ότι εμείς. Έχουμε πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο και είναι και πολύ πιο καλό, ας πούμε, από το πρόγραμμα της κυβέρνησης.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αυτό θα το κοστολογήσω κάθε πολίτης. Mm-hmm. Αυτό που παρακολούθησα χθες, γιατί άκουσα όλη την ομιλία του στην συνέλευση του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Βιομηχάνων, ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα, για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων, για την φορολόγηση τη δίκαια των μερισμάτων, όπως λέει, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εντάσσει και την ακρίβεια. Την ακρίβεια βέβαια και για τις βιομηχανίες με το ενεργειακό κόστος, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ακριβώς με τα καρτέλ που λέγαμε νωρίτερα, αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είπε ότι από το 19 ένα καλάθι με βασικά είδη έχει αυξηθεί πάνω από 60% στους καταναλωτές και εκεί πέρα επέμεινε το θέμα των έμεσων φόρων, δηλαδή του ΦΠΑ, και ανέφερε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου ρώτησε τον Χριστοδουλίδη, τον Κύπρο πρόεδρο, πώς το έκανε και είπε έλεγχη πριν και έλεγχη μετά, διασταύρωση και ασπηρές ποινές αυτούς που πάει είναι παραβάτες. Με έναν τέλος πάντων τρόπο που λέει ότι απέδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, συν βέβαια τους, τους συνεχείς ελέγχους και την, και την προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών όλων των καρτέλ. Αυτό περίπου έτσι χοντρικά το αναφέρω, είπε μεταξύ άλλων σε αυτή την ομιλία. Και εκεί εστιάζει το ΠΑΣΟΚ ακριβώς, ότι έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και θέλει να είναι η θεσμική εναλλακτική πρόταση. Αλλά σε αυτή τη φάση η Ελλάς, συγγνώμη, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε στα γρήγορα κάτι,
0: ναι.
1: Η Ελλάς παρουσιάζει έτσι αποσπασματικά θέσεις, ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα φέρει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας, λένε όλοι, όλα τα στελέχη της Ελλάς, και μέχρι τότε να δούμε τι θα έχει γίνει και αν θα έχει πάει και κανένα άλλο στέλεχος, γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν, δεν φαίνεται ότι μέχρι τότε θα έχουν προσχωρήσει κάποιοι εύκολα.
0: Εγώ δεν θα στοιχημάτιζα σε αυτό, Βασίλη, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας επιταχυντής των εξελίξεων πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εγώ το θεωρώ και θετικό, δηλαδή να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι, να αποφασίσουν όλοι ποιος θα πάει πού, τι θα κάνει και να σταματήσουν αυτές οι εκκρεμότητες. Γιατί πραγματικά αυτή η εικόνα η χθεσινή τώρα, τι να πει κανείς, έτσι.
1: Κοίταξε, η κοινοβουλευτική ομάδα που συζητούσε για τη συνταγματική αναθεώρηση και είχε εισήγηση σχετική, έτσι, για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Φάμελος.
0: Καλά, τώρα χάθηκαν αυτά, εξαφανίστηκαν αυτά όταν υπάρχει
1: παραπολιτική. Κυριάρχησε βέβαια έτσι. Η απομάκρυση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού
2: εκπροσώπου. Τα νέα πρόσωπα, ο φάκελος με τα νέα πρόσωπα.
1: Εντάξει, νέα πρόσωπα τώρα δεν είναι. Ο κ. Μπάρκας και ο κ. Ξανθόπουλος, ο κ. Μπάρκας ήταν αναπληρωτής του κ. Παπά και ο κ. Ξανθόπουλος επίσης χρόνια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η αντικατάσταση τώρα μια κοινοβουλευτική
0: πάντως
1: ομάδα.
0: Πάντως το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ακόμα και η τοποθέτηση του κυρίου Γιαννούλη, του Χρήστου του Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου τύπου, πέρασε από πολλές καραμπόλες. Άλλα άτομα προαλήφονταν στην αρχή και άλλα άτομα έκατσαν. Διότι ήρθε και όλο αυτό και έδεσε με τον κύριο Παπά μετά και σερβίριστηκε καλύτερα.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης έχει αποστασιοποιηθεί, έτσι δεν υπάρχει πρακτικά. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, δεν εμφανίζεται όπως ήταν ο κύριος Ζαχαριάδης. Έχει πάρει τις αποφάσεις του.
0: Τώρα, οι πληροφορίες τι λένε για
2: το... Το είπε κιόλας ο ίδιος ο άνθρωπος.
0: Οι πληροφορίες τι λένε για το ουδή σαν αντικατάστατο. Θα προκαλέσει πάλι τον κύριο Φάμελο σε αντιπαράθεση ο κύριος Παπάς.
1: Λένε ότι μαζεύουν υπογραφές ή προσπαθούν να μαζέψουν, να βρουν τέλος πάντων τον αριθμό εκείνων στην Κεντρική Επιτροπή που θα μπορέσουν να συγκαλέσουν και να θέσουν θέμα μορφή. Ουσιαστικά θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το οποίο θα πάρει τη σφραγίδα. Τώρα ακόμα αν θα υπάρχει είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Αλλά ποιος θα έχει τη σφραγίδα και αν, θα κατέβει, δηλαδή, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Με τη σημερινή ηγεσία προφανώς δεν θα κατέβει. Θα αποφασιστεί η στήριξη της Ελλάς και δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αν τυχόν όμως πετύχουν και καταφέρουν να πάρουν την ηγεσία, η ομάδα Πολάκη, Ζούρου και λοιπόν, θα προφανώς
0: Βασίλη,
1: να
0: σε 30 δευτερόλεπτα υπάρχει περίπτωση ηρωικής εξόδου του Σοκράτη Φάμελου?
1: Κάτι τέτοιο ακούγεται εδώ και καιρό και φαίνεται ότι εντάξει και τα όρια του κάθε ανθρώπου είναι κάπου υπάρχουν,
2: είναι συγκεκριμένα.
1: Διαχειρίζεται μια δύσκολη κατάσταση, είναι αλήθεια, όλο αυτό το διάστημα ο Σοκράτης Φάμελος και με πολλές δυσκολίες από όλες τις πλευρές και τις πιέσεις που δέχεται. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Αλλά μπορεί να πέσω και έξω.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι θα γίνει.
2: Καλά, εσύ δεν πέφτεις και ποτέ έξω τώρα, να τα λέμε.
1: Ναι, πέφτω πολύ συχνά.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε 11:30, πάμε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις μας.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Έτοιμη η Ελλάδα να στείλει μια φρεγάτα και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Τιμές πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποχωρεί ο χρυσός. 7 παρεμβάσεις από την κυβέρνηση για να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος. Στα σκαριά είναι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Λειτουργεί από το πρωί η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» για να βρει ο καταναλωτής το φθηνότερο προϊόν. Παράταση προθεσμίας έως τις 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Άνοιξη πλατφόρμα ενημέρωσης των υποψηφίων για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο ψυχολόγος της ελληνικής αστυνομίας είχε παραπέμψει το ζευγάρι του Φωνικού στη Δράμα σε ψυχίατρο μετά από 2 συνεδρίες και πριν από το έγκλημα. Για 3 βιασμούς θα δικαστεί από το εφετείο Δημήτρης Λιγνάδης, ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ποινής. Αισιοδοξία για τη Χάλκη μετά τη συνάντηση Βαρθολομαίου Ερντογάν, στο τραπέζι τέθηκαν η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης και τα δικαιώματα της ελληνικής ομογένειας στην Τουρκία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
3: Ήρθαμε ξανά, είμαστε κοντά σας. Υπενθυμίζουμε Αγγελική Μπρέλου στην ρύθμιση του ήχου. Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. 6930-078-228 το Viber του σταθμού μας. Μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε μήνυμα, να μας βοηθήσετε να συνδιαμορφώσετε και εσείς την εκπομπή. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πολύ αγαπημένη γειτονική Πιερία.
4: Εσύ την επισκέφτηκες και πρόσφατα, νομίζω.
3: Εγώ, εμείς έχουμε και. Τέλος πάντων, έχουμε και ένα σπίτι εκεί.
4: Πηγαίνω συχνά.
3: Οπότε, κύριε Κουλκουδίνα, θα τα πούμε και για τον τουρισμό της Πιερίας στη συνέχεια. Με τη δυνατότητα βεβαίως που θα μας δώσει ο χρόνος. Αλλά φυσικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε κι εσείς αντίρρηση, από τα μηνύματα αυτά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία εγώ τα κωδικοποιώ σαν πρώτον βγαίνουμε στον κόσμο για να τους ξανακερδίσουμε πίσω, δεύτερον με όπλο το πρόγραμμά μας, τρίτον με όπλο τη σύγκριση εμείς αυτά που λέμε τα κάναμε, οι άλλοι είναι ο τζάμπας 1, 2, 3, 4. Θα αποδώσει αυτό, θα σας δώσει αυτοδυναμία.
5: Καλημέρα σας κύριε Τσόχο, καλημέρα κύριε Σαμπάδη.
4: Καλημέρα. Σας πήραμε κατευθείαν, εμείς ούτε μια καλημέρα δεν είπαμε.
5: Λοιπόν. Πολύ προσοχή. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο να είναι απόλυτα θεσμικός στην θητεία του από την αρχή που ανέλαβε τα ενία της χώρας και είναι προφανές ότι οι πολίτες θα πρέπει στο τέλος της τετραετίας να συγκρίνουν δεσμεύσεις με έργα. Το είπαμε, το κάναμε. Το προτείναμε, ήταν εφαρμόσιμο και το κάναμε. Γιατί αυτό το ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πλέον είναι αλήθεια. Ο κόσμος νομίζω χόρτασε. Χόρτασε από το λεφτά υπάρχουνε του 2009, χόρτασε από το θα σχίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο, χόρτασε από το ότι ο ένφια είναι ένας παράνομος και τρελός φόρος που δεν διορθώνεται αλλά καταργείται και δεν πειράχτηκε στο ελάχιστο.
4: Στην περίοδο, λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου.
5: Ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι θα μειώσει, το πιο απλό παράδειγμα, είπαμε ότι θα μειώσουμε τον ένφια 30%, τον μειώσαμε περισσότερο από 40% σε χωριά κάτω των 1.000 κατοίκων,
3: γιατί
5: τον μηδενίσαμε.
3: Γιατί δεν τον καταργείτε παντού να τελειώνει αυτός ο φόρος, ο οποίος γενικά είναι άδικος, όπως και να
5: ακούστε
3: το κάνει.
5: Ακούστε να δείτε, δεν είμαστε στο φάσμα του λαϊκισμού, είμαστε η παράταξη που πρόσκειται στο φάσμα του ρεαλισμού. Αυτή τη στιγμή το να πούμε μέσα ότι θα καταργήσουμε τον ένφια είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε. Τα οικονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Δεν παραλάβαμε τη χώρα ούτε ως Βέλγιο, ούτε ως Σουηδία. Στην οικονομία εννοώ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Την παραλάβαμε σχεδόν απόλυτα χρεοκοπημένη, με τους μισούς στα τάρταρα, με ρυθμούς ανάπτυξης να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε παρουσιάσει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Πώς την παρουσιάσαμε την διαφορετική εικόνα αυτήν? Την παρουσιάσαμε με τον εξής τρόπο. Με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολύ ρεαλιστικές προσεγγίσεις και υλοποιήσεις στόχων και έργων, με μετρήσιμα έργα τα οποία έχουν γίνει, και με το να μην εθεροβατούμε.
4: Ναι,
5: αν κάποιοι επιλέγουν το φάσμα το να είναι εθεροβάμονες, είναι δικό τους θέμα και θα τους κρίνει ο λαός.
4: Κύριε Κουλκουδίνο, όμως εδώ και 3-4 χρόνια, για να κάνω για αυτά που είπατε ότι τα είπε η κυβέρνηση και τα έκανε, η κυβέρνηση όμως εδώ και 3-4 χρόνια λέει ότι θα μειώσουμε την ακρίβεια, ότι γίνονται πάρα πολλές, λαμβάνονται πάρα πολλές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όποιος πάει πέραν από τα νούμερα, πέρα από τις εκθέσεις που κυκλοφορούν, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, λες ένα όχ. Και φαντάζομαι το ίδιο σας λένε και οι δικοί σας συμπολίτες, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα θέμα που είναι σε όλη τη χώρα.
5: Φυσικά, φυσικά, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο και για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι πραγματικά το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια.
4: Και εσείς λοιπόν είπατε ότι θα το κάνετε, αλλά δεν το κάνατε, κύριε Κουλκουδίνο.
5: Θα με αφήσετε λίγο να απαντήσω και να σας πω. Ναι. Μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω, θα με αφήσετε να το ολοκληρώσω. Από το 2020 λοιπόν και από την έλευση του κορονοϊού, οι πληθωριστικές τάσεις πιέζουν ολόκληρο τον πλανήτη και όχι μόνο την Ελλάδα. Η παραδοχή αυτή θεωρώ ότι είναι δεδομένη από όλους, ότι αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Και επειδή ταξιδεύετε και εσείς, φαντάζομαι πως ταξιδεύω και εγώ στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι για παράδειγμα σε χώρες της Ευρώπης πληρώνουμε 2 ευρώ ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο το πληρώνουμε στην Ελλάδα 50
3: στη
5: λεπτά.
3: Στην γειτονική και ένα αδελφή μας Κύπρο πάντως είναι χαμηλότερες ζητήμες.
5: Ένα παράδειγμα έφερα.
4: Μόνο το νερό είναι το πιο ακριβό, βέβαια, να τα λέμε.
5: Δεν είναι, είναι πολλά προϊόντα.
4: Μάλιστα.
5: Από εκεί και πέρα. Πάμε λίγο να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Δεν είπα ποτέ ότι κανένας δεν είπε ότι θα μειώσουμε τις τιμές. Η άποψη της κυβέρνησης και η άποψη η δική μου, την οποία έχω εκφράσει πολλάκις, είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό κάνουμε.
4: Με τις αυξήσεις όμως που έχουν δοθεί, δεν ισοβαθμίζεται το
5: θέμα. Με ποιον τρόπο το κάνουμε? Το κάνουμε αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό, αυξάνοντας τον μέσο μισθό, μειώνοντας τους φόρους, μηδενίζοντας τους φόρους για νέους μέχρι 25 ετών, μειώνοντας τους μισθό για νέους έως 30 ετών, μηδενίζοντας τους φόρους για τις πολύτεκνες οικογένειες, μειώνοντας τους στο μισό σχεδόν για τις τρίτεκνες οικογένειες. Με αυτούς τους τρόπους, εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.
3: Πάλι όμως, κύριε Κουρκουδίνα, όπως σας λέει η ΕΦΗ, πάει ο κόσμος με το αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα και πάλι από δίνει 50 και 60 ας πούμε, για τα είδη βασικής διατροφής.
5: Από εκεί και πέρα. Κανένας δεν είπε ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Από τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα τα οποία συντείνουν στο γεγονός ότι οι πληθωριστικές τάσεις πιέζουν όλες τις χώρες του πλανήτη και όχι την Ελλάδα μόνο, ξαναλέω. Δεν είναι η Ελλάδα η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, γιατί πριν είπατε ότι μόνο το νερό είναι φθηνότερο στην Ελλάδα. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, τα περισσότερα προϊόντα είναι πιο ακριβά στις υπόλοιπες χώρες, όχι σε όλες, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα οι προσπάθειές μας αφορούν, ξέρετε, τον τρόπο και ελέγχου της αγοράς, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις παραβατικότητας, εσχροκέρδειας από επιχειρήσεις, στις οποίες κυνηγάμε, στις οποίες μπαίνουν τεράστια πρόστιμα, γιατί όντως σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυτή η διεθνής αναταραχή, κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να εσχροκερδούν, ξέρετε. Και από τη στιγμή που αυτοί βρίσκουν την ευκαιρία να εσχροκερδούν, το κράτος πρέπει να δείχνει αντανακλαστικά. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας, σήμερα εγκαινιάζεται μια καινούργια πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει περίπου 8.000 κωδικούς προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αφορά κυρίως τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, αυτά τα οποία λέτε ότι πάμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, όπως για παράδειγμα τα τρόφιμα, τα απορριπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας, και η οποία θα πρέπει να σας πω ότι θα διατηρεί το ιστορικό τιμών 2 μηνών αναλυσίδα για κάθε προϊόν, ώστε κάθε καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν μια προσφορά είναι πραγματική.
4: Μια που μιλάμε για ακρίβεια, κύριε
5: Κουλκουδίνα. Έχει προηγουμένως αυξηθεί και έχει μειωθεί τώρα πρόσκαιρα, καταλάβατε.
4: Ναι.
5: Πρέπει να βρούμε τέτοιους τρόπους να μπορέσουμε πρώτον να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δεύτερον να ελέγξουμε περιπτώσεις εσείς παραβατικότητας και εσχροκέρδειας.
4: Ωραία, δώστε και κάτι παραπάνω στις αυξήσεις. Δηλαδή τα 25 ευρώ τώρα και τα. Δεν λέω ότι δεν έδωσε η κυβέρνηση αυξήσεις, έδωσε. Απλώς επειδή δεν ισοφαρίζεται, καλύτερα δώστε κάτι παραπάνω.
5: Τέλος
4: πάντων, πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Πάμε λίγο στην τουριστική περιοχή σας.
3: Πριν πάμε στην τουριστική περιοχή. Πριν πάμε στην τουριστική περιοχή. Με συγχωρείτε, κύριε Κουκουδίνα.
5: Ένα ενίκιο που επεστράφει τον Νοέμβριο στους Έλληνες πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι 2 ενίκια. Επίσης, η στήριξη την οποία παίρνουν όλοι οι γονείς με παιδιά, 150 ευρώ ανά τέκνο τέλος Ιουνίου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και γενικότερα, όπου υπάρχουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε και με μη μόνιμα μέτρα στήριξης για την περίοδο που οι προσωριστικές τάσεις πιέζουν τη χώρα.
3: Να κάνουμε για να προλάβουμε. Μία ερώτηση θέλω να μου απαντήσετε όσο το δυνατόν περιεκτικότερα μπορούμε. Φοβάστε το κόμμα του κ. Σαμαρά? Μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα?
5: με απόλυτο σεβασμό προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και που με έχει τιμήσει και με την προσωπική του φιλία και εκτίμηση, και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Καταρχάς δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει και είμαι σίγουρος ότι θα το σκεφτεί διπλά πριν να το ανακοινώσει. Θεωρώ ότι αγαπάει πολύ περισσότερο την πατρίδα και θα σκεφτεί το καλό της πατρίδας περισσότερο από οποιαδήποτε προσωπική εμπάθεια ή συμπάθεια. Αν τελικά αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να το κάνει, θα κριθεί από τους πολίτες η εν γέννη στάση του. Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος, να υπενθυμίσω, ότι πήρε την ευκαιρία από τον Κώστα Καραμαλή να επανέλθει στην παράταξη μετά την διάσπαση την οποία έχει κάνει το 1993, πήρε αυτή την ευκαιρία, την αξιοποίησε, έγινε υπουργός πολιτισμού, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έγινε πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προβλέπει και να βάζει περισσότερο και πιο πάνω από το καλό της πατρίδας.
3: Μάλιστα.
4: Εσείς δεν φοβάστε τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα, έτσι πως το περιγράψατε? Ποιον φοβάστε?
5: Η Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να κάνω την εξής πρόβλεψη, του χρόνου 1η Ιουλίου που αναλαμβάνει η χώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση.
4: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, ένα πάμε πολύ πιέρια, μικρό σχόλιο, επειδή μιλήσαμε για ακρίβεια, υπήρξε μια δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ για τον Α. Χθες δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία που λέει ότι από το 49% πέρσι έπεσε ο κόσμος στο 44%, είναι το ποσοστό εκείνων που θα πάνε διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Διαπιστώνετε κάτι τέτοιο και στην περιοχή σας?
5: Ναι, υπάρχουν αυτομοιώσεις στον τουρισμό. Την διάβασα και εγώ αυτή την έρευνα την οποία είπατε, η οποία καταγράφει μια πτώση του 5%. Αυτή η πτώση φυσικά ισχύει και για τους ξένους τουρίστες και ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τους ξένους τουρίστες, πρέπει να σας πω, γιατί έψαξα να βρω στοιχεία τα οποία και βρήκα. Έχει πτώσει περισσότερο από 7%.
4: Η δημοσκόπηση έγινε στην Ελλάδα όμως.
5: Όχι δημοσκόπηση, στοιχεία επισκεπτών σε προορισμούς,
4: ναι, ναι,
5: στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, πόσοι Αμερικανοί πολίτες θα κάνουν φέτος διακοπές στην Ευρώπη, πόσοι Ευρωπαίοι θα κάνουν στην Αμερική, πόσοι Ευρωπαίοι θα έρθουν στην Ελλάδα, πόσοι Έλληνες θα πάνε στην Ισπανία, πώς θα είναι το ισοζύγιο του τουρισμού. Υπάρχει λοιπόν μια πτώση γενικότερη, η οποία θεωρώ ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με τις πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, με την αναταραχή η οποία υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, έχει κλείσει και ένας μεγάλος προορισμός για πολλούς και Αμερικάνους και Ευρωπαίους επισκέπτες.
4: Ναι.
5: Και αυτό θα έπρεπε, θεωρώ, να το καρπωθεί η Ελλάδα, όμως δεν το καρπώθηκε. Δηλαδή, φυσικά δεν μιλάω για την περίοδο του καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι δεν μπορείς να πας στις αραβικές χώρες, στο Ντουμπάι κτλ. Mm-hmm. Όμως αυτός ο οποίος θα προγραμμάτιζε να πάει την άνοιξη που μας πέρασε στο Ντουμπάι ή οπουδήποτε, και από τη στιγμή που θα ακυρωνόταν λόγω της κρίσης εκεί πέρα, θα μπορούσε να πάρει ως εναλλακτικό προορισμό την Ελλάδα, για παράδειγμα. Την Ιταλία, την Κροατία, την Ισπανία,
3: το αφήσαμε
5: την
3: να ξεφύγει, λέτε όμως, αυτό έτσι. Τους αφήσαμε να μας ξεκλειστρήσουν.
5: Δεν μας ξέφυγαν, αυτό θέλω να σας πω.
3: Ναι.
5: Δεν μας ξέφυγαν λοιπόν αυτοί.
3: Ναι.
5: Ακύρωσαν τις διακοπές εκεί και δεν ξανακλείσαν άλλες. Αυτό ήθελα να σας πω. Εκεί και εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι οι επισκέπτες, που είναι ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών που θα πήγαιναν σε αυτές τις χώρες διακοπές, τις ακύρωσαν και δεν έχουν κλείσει για κάπου. Θα μου πείτε, τελείωσε το καλοκαίρι? Όχι, υπάρχει ευκαιρία και υπάρχει δυνατότητα ακόμα.
4: Κύριε Κουλκουδίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα τα
5: ξαναπούμε
4: σίγουρα.
3: Να ευχηθούμε τα καλύτερα πραγματικά και στον τουρισμό να έχει μια πραγματικά μεγάλη άφηση.
5: Μακάρι.
3: Γενικά, αλλά και ειδικότερα στην Πιερία.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε τι έχουν να απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε όσα ακούσαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες, αλλά και σήμερα από τους εκπροσώπους του κυβερνητικού κόμματος. Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας ουσιαστικά ακόμα, δεν έχει πάει 12.
1: Στον υπεύθυνο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη.
1: Κάνουμε και χοροδία σήμερα με τον αιώνα, κύριε Καρχημάκη.
0: Συντονιζόμαστε.
2: Πιο μελωδική χοροδία.
1: Α, τι ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, τα ακούσατε χθες. Τζάμπας 1, τζάμπας 2, έρχεται ο τζάμπας 3, τζάμπα 4. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ αρνείται τις κατηγορίες αυτές, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξει μια κλιμάκωση των επιθέσεων της Νέας Δημοκρατίας στα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κατηγορία της πλειοδοσίας και πάλι και της γνωστής έτσι, έκφρασης των λεφτόδεντρων. Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ?
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι την αρνούμαστε, δεν την ακούμε καν, θα σας απαντήσω εγώ. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται φανερό σε όλη αυτή τη διάρκεια και την όλη επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι ότι αυτό το οποίο είχε πει η κυρία Αλεξοπούλου και προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις, ο Τσάμπας πέθανε μιλώντας για την αδυναμία μιας δασκάλας να βρει σπίτι και με αποτέλεσμα να κοιμάται σε σκηνή.
0: Τι θυμόμαστε?
2: Δεν είναι ατυχή δήλωση, είναι κυβερνητική πολιτική. Διότι τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι όταν αφορά κάποιο μέτρο τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, και το οποίο είναι και ενταγμένο, αν θέλετε, πέραν το ότι είναι κοστολογημένο και δεν έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, 35 εκατομμύρια για τα δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την ηλικία 17-24, πέραν αυτού, σε οτιδήποτε αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, λέει όχι. Ξέρετε όμως για ποιον υπάρχει το τσάμπα? Υπάρχει το τσάμπα για την κυρία Σεμερτζίδου, για τον Φραπέ, για τον Χασάπη. Τσάμπα και Βερεσέ πήραν τα χρήματα τα οποία δεν δικαιούντουσαν από τους τίμιους αγρότες.
0: Δεν έδωσε φόρο η κυρία Σεμερτζίδου για τα κέρδη από τον Τζόκερ?
2: Μου γαργαλάτε το μαλακό υπογάστριο.
0: Ναι, είναι η δουλειά μας αυτή. Για συνεχίστε, κύριε Καρχημάκη.
2: Τσάμπα υπάρχει, ξέρετε, για τις απευθείας αναθέσεις. Όπου στις απευθείας αναθέσεις η έκπτωση του έργου είναι 3%. Δηλαδή το δημόσιο κερδίζει 3% όταν δίνει μια απευθείας ανάθεση. Άμα γινόταν διαγωνισμός, στους διαγωνισμούς η έκπτωση είναι 15 και 20%. Τσάμπα λοιπόν και αυτά τα κέρδη των μεγάλων εργολάβων.
1: Μερικές φορές βέβαια βερέσα, για να λέμε για τις απευθείας αναθέσεις, γίνονται και λόγω συνθήκων, ότι πρέπει κάτι να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Δηλαδή αν ήταν, ας πούμε, κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και έπρεπε να ανταποκριθείτε, για να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, για να ζωηρέψει λίγο η κουβέντα.
2: Αν έπρεπε, ας πούμε,
1: εσείς δηλαδή ως ΠΑΣΟΚ αύριο που θα είστε κυβέρνηση, δεν θα κάνετε πουθενά απευθείας ανάθεση?
2: Θα βάλουμε πολύ πιο σκληρά κριτήρια, αλλά το βασικό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα έχουμε ένα κράτος το οποίο δουλεύει. Δηλαδή, αν ξέρει 18 μήνες πριν ότι θα χρειαστείς ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία 18 μήνες μετά, και ξέρεις ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί θέλουν χρόνο, μάλλον δεν θα πας ένα μήνα πριν να κάνεις την προμήθεια. Εκεί είσαι ή ανίκανος ή ανήθικος. Αν είσαι ανίκανος, δεν πρέπει να είσαι στη θέση σου. Αν είσαι ανήθικος και θέλεις να βοηθήσεις κάποιον με απευθείας ανάθεση, να κάνεις διαγωνιστική διαδικασία 18 μήνες πριν, έχουμε θέμα. Mm-hmm. Άρα, ένα κράτος που επιτελικό, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δούλευε σωστά, θα ήξερε τις ανάγκες του. Και θα έκανε διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να μην πληρώνουν τσάμπα και βέρεσε οι Έλληνες φορολογούμενοι τα ρουσφέτια του εκάστοτε υπουργού.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτο θέμα.
1: Ναι.
2: Δεύτερο θέμα. Υπάρχει μια κατηγορία απευθείας αναθέσεων, η οποία είναι τρομακτική. Είναι μια απευθείας αναθέσεις στις συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες από 15 εκατομμύρια πήγανε 1,5 δις. Οι συμβουλευτικές εταιρείες υποκαθιστούν πια τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο. Γράφουν τα νομοσχέδια, κάνουν την προετοιμασία, την έρευνα. Αυτά είναι δουλειά του Δημοσίου, της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Και πέραν του γεγονότος της κακοδιαχείρισης και της μεγάλης επιβάρυνσης του κράτους από χρήματα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να το κάνει το ίδιο το κράτος, μέχρι τώρα αυτοί το κάνανε, υπάρχει ένα θέμα πολιτικό. Είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε 15-20 χώρες και τις οποίες το βασικό κίνδυνο είναι το κέρδος, να σχεδιάζεται δημόσια πολιτική?
1: Κύριε Καρχημάκη,
2: δηλαδή,
1: απαριθμείτε πολλές φορές και εσείς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στελέχη να απαριθμείτε συνεχώς τα λάθη της κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, Αναρωτιόμαστε μήπως θα πρέπει να κάνετε και μια αυτοκριτική για τα δικά σας τα λάθη. Από ποια άποψη το λέω? Είμαστε
2: κυβερνάμε 10
1: μήνες.
2: Χρόνια, έχετε δίκιο.
1: Όχι, όχι, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Μιλάω λάθη στρατηγικής. Γιατί βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι παρόλο που επικοινωνείτε το πρόγραμμα τόσο καιρό, 1,5 χρόνο, κάνετε νομαρχιακές, βγαίνετε στους δρόμους, όχι προεκλογικά, κάνετε μεγάλες εκδηλώσεις για μεγάλα θέματα ζωτικής σημασίας.
0: Και είναι και
1: θέματα.
0: Συγκροτημένο το πρόγραμμα,
1: είναι
0: δεν
1: συγκροτημένο.
0: Υπάρχει αντίρρηση αυτό.
1: Ήσασταν από ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω ήταν ακόμη ευρωβουλευτής όταν μιλούσε για την στεγαστική κρίση και έκανε προτάσεις. Παρόλα αυτά δεν μπορέσατε μέχρι στιγμής να κεφαλαιοποιήσετε όλο αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό λέω, μήπως γίνεται και κάποιο λάθος στρατηγική στην επικοινωνία στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω στο πολιτικό σκηνικό είναι μια παροδική αναδιάταξη συνεχόμενη. Με πολλά κόμματα να παίζουν μεταξύ του 10 και του 15%. Παρόμοια εικόνα, γιατί προφανώς αναφέρεσαι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Είχαμε αλλά και οι προηγούμενοι ήσασταν δεύτεροι με 13 και 15%.
2: Όσο είναι και ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
1: Ναι. Ναι, ναι, αλλά εσείς ήσασταν βλέπω πάρα πολλά.
0: Η βελόνα δεν ανεβαίνει. Ανεξαρτήτως θέσης, η βελόνα δεν ανεβαίνει.
2: Ότι βλέπω πάρα πολλά κόμματα και μια συνεχή αναδιάταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης σε κόμματα τα οποία κινούνται πέριξ του 10 με 15, 17%. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ ή με την επικοινωνία του. Είστε ακόμα στη γραμμή, συγγνώμη.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί άκουσα έναν Νίκο ο οποίος ήταν...
0: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
2: Δεν έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ ή με τις θέσεις του. Έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Διότι ξέρετε κάτι, είναι δύσκολο ένα νέο άνθρωπο ή οποιονδήποτε άνθρωπο να του πει σήμερα ότι πίστεψε στην πολιτική και στο πρόγραμμα ενός κόμματος και η ζωή σου θα γίνει αμέσως καλύτερη.
0: Συγγνώμη κύριε Καρθυμάκη, η αδόη κυρία Καριστιανού για παράδειγμα όμως, που βγαίνει και λέει στην ουσία πράγματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει κοστολογημένα κλπ. Έρχεται πολλοί κόσμος ο οποίος δια της αποχής εξέφραζε την απογοήτευσή του από το πολιτικό σύστημα και λέει εγώ θα πάω να ψηφίσω Καριστιανού. Εσείς γιατί δεν είστε ελκυστικοί?
2: Είναι ένα κομμάτι, το σύνολο σας λέω του πολιτικού συστήματος. Διότι δεν έχουμε εικόνες συλλογικής νίκης. Ποια είναι η εικόνα πολιτικής που έχει στο μυαλό του μέσους πολίτη τα τελευταία 10 χρόνια? 11. Είναι ένας Τσίπρας ο οποίος είπε θα καταργήσω τον διεθνή νεοφιλελευθερισμό με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Προφανώς και ήταν. Γι' αυτό δεν τα κατάφερε όμως, δεν κλείνεται όμως με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και γι' αυτό ενώ ήρθε να καταργήσει το διεθνή νεοφιλελευθερισμό, έφερε τον πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Μετά ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε θα φτιάξω ένα κανονικό κράτος. Και έφερε τη διαφορά. Έφερε τον ΟΠΚΠ.
1: Αυτό το λέτε εσείς, ο καθένας λέει την άποψή του.
2: Είπε θα φέρω την αξιοκρατία. Και έφερε τον κύριο Λαζαρίδη. Άρα τα τελευταία 11 χρόνια το συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού λέει ότι η πολιτική μας προδίδει. Το πιο δύσκολο έργο που έχει να κάνει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι να πείσει για το πρόγραμμά του. Σας θυμίζω ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στις δημοσκοπήσεις, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ήταν 25%. Το δύσκολο έργο του ΠΑΣΟΚ και οποιαδήποτε άλλη προοδευτική δύναμη είναι
1: να
2: πείσει ότι θα εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα.
2: Και ότι είμαστε αξιόπιστοι. Ο μόνος χώρος που έχει αυτή τη στιγμή την πολιτική δυνατότητα να πείσει, γιατί έχει τα βασικά επιχειρήματα, γι' αυτό το πράγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Διότι
0: κύριε
2: έχει πολιτικά στελέχη, τα οποία δεν έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, αυτή η γενιά στελεχών, η οποία αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά, οι οποίοι ερχόμαστε από την κοινωνία, ερχόμαστε από τους εργασιακούς χώρους, ερχόμαστε από τους ακαδημαϊκούς χώρους και ερχόμαστε όχι να λύσουμε τα προβλήματα κάποιου άλλου, αλλά προβλήματα τα οποία τα ζούμε στην καθημερινότητά μας.
0: Κύριε Καρχημάκη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επειδή αναφερθήκατε ειδικά στον κύριο Τσίπρα και μιλήσατε βεβαίως για τα λάθη που έκανε, είπατε ότι ήταν μια νεοφιλελεύθερη ουσιαστικά φόρτωσε το τρίτο μνημόνιο, αυτό που κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι σε μια πιθανή πρωτιά σας με μία ψήφο διαφορά, ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτελέσει συνομιλητή σας, έτσι, εκτός και αν κάνει τεράστια αυτοκριτική και αποδεχθεί ένα πρόγραμμα δικό σας, ας πούμε, που είναι σε αντίθεση με τα πεπραγμένα του.
2: Μα δεν είναι προφανές ότι άμα είμαστε πρώτο κόμμα θα επιδιώξουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Δηλαδή, αυτό είπε και ο πρόεδρός μας ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την προηγούμενη, όχι αυτή που έρχεται. Δηλαδή, ότι οποιαδήποτε συνεργασία χρειαστεί να κάνουμε εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα, θα είναι στη βάση του προγράμματός μας. και θα κρίνουμε ποιος πολιτικός χώρος έχει τα στελέχη και βεβαίως την προγραμματική βάση, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια.
0: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο κύριος Τσίπρας την έχει αυτή την προγραμματική βάση.
2: Μεταξύ της ερώτησής σας και της απάντησης υπάρχει ένα κομβικό γεγονός. Οι εθνικές κάλπες.
0: Okay.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να απαντάμε με υποθέσεις.
1: Και σε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Καρχημάκη, αν μπορέσετε, είστε υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Τις επόμενες κινήσεις θέλουμε να ξέρουμε.
2: Να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε και να ξετυλίγουμε κομμάτι-κομμάτι στοχευμένα όλες τις προγραμματικές θέσεις, τις οποίες ψηφίσαμε ομόφωνα στο συνέδριο και παρουσιάσαμε εν μπλοκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Φουλ περιοδίες δηλαδή. Να το πω έτσι απλά. Σωστά. Καλό κουράγιο να ευχηθούμε έτσι και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρχημάκη.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Μόνο εμείς δεν κάνουμε περιοδίες, Ιώνα. Έχει, το έχεις καταλάβει, γιατί είδες και η κυρία Καριστιανού ήταν κάπου.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν τώρα περιοδίες για να πείσουν τον κόσμο να...
1: Τι?
0: Να δούμε, να υπογράψει κανένα κείμενο του κυρίου Παπά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Στη δεύτερη ώρα, μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έτοιμη εμφανίζεται η Ελλάδα να λάβει μέρος στη διεθνή επιχείρηση που θα στηθεί στα στενά του Ορμούς για να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στην ναυτική οδό κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, η ελληνική συνεισφορά στην επιχείρηση θα είναι μία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ και ένα πλοίο γενικών καθηκόντων. Στη φρεγάτα θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών, οι οποίοι θα συμβάλλουν στο έργο της αποναρκοθέτησης. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Στον αέρα βγήκε από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα smsresults.mindu.gov.gr, μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικών και επαγγελματικών λυκείων μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα με τα αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και για τη σχολή εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Στην αντεπίθεση πέρασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επικεφαλής της οποίας είναι η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, για την πρόσφατη απόφαση του 11 μελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου να παρατείνει για μία διετία τη θετία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, μη λαμβάνοντας υπόψη και μη συμμορφούμενο με την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη θητεία τους για μία πενταετία. Ένταση νωρίτερα μεταξύ συγγενών θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών μετά από τοποθετήσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την υπόθεση. Η ένταση ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε εχμές για την νομική υπεράσπιση ορισμένων εκ των παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιπαζώματος και στις έρευνες επάνω στα συντρίμμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Αυξημένη έως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μαλγάρων μετά τα διόδια των Μαλγάρων και μέχρι τη γέφυρα του Λουδία με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί καθώς στην περιοχή εκτελούνται έργα στο οδόστρωμα. 37χρονη Ιταλίδα που έκανε στη Μύκονο το μπατσελορέ πάρτι του γάμου της βρήκε τραγικό θάνατο στο νησί των Ανέμων όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με μηχανή. Μια ηλικιωμένη τραυματίστηκε έπειτα από δάγκωμα λαγοκέφαλου στο πόδι ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκιζας. Με αποτέλεσμα να της γίνουν ράματα, οι γιατροί συνέστησαν προσοχή στους λοόμενους καθώς τα συγκεκριμένα ψάρια διαθέτουν ισχυρά σαγόνια και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Θύμα άγριας επίθεσης που τον άφησε βαρύτατα τραυματισμένο έπεσε ένας άνδρας στην Ατάλεια της Τουρκίας. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο άνδρας να επιστρέφει στο αυτοκίνητό του έχοντας μόλις παραλάβει μία τούρτα γενεθλίων. Τη στιγμή όμως που πλησιάζει εμφανίζεται ένας άνδρας με καπέλο τζόκι ο οποίος τον πυροβολεί από μικρή απόσταση τουλάχιστον 3 φορές. Αφού προσπάθησε να αντιδράσει έπεσε στο οδόστρωμα ο δράστης ο οποίος είχε ξεκινήσει να φεύγει επέστρεψε και πυροβόλησε εκ νέου σχεδόν εξ επαφή στο θύμα του. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στην εξέλιξη της μέρας θα έχουμε σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, είναι πιθανό να εκδηλωθούν και βροχές στην εξέλιξη της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
9: Επιστρέψαμε με Βαγγέλη Καπετάνου στην ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα. Μάτα Σαμαρά φυσικά στις μουσικές επιλογές. Το Viper του σταθμού μας, πες το βρε Ειρήνη, είναι το...
10: Ποια Ειρήνη?
9: Ειρήνη, α, την είχα ταυτίσει την Ειρήνη με το Viper, γι' αυτό. Έφη μου, έφη
10: τέλος
9: μου, ναι.
10: Τέλος πάντων, λοιπόν. Έχει γούστο που την αγαπώ πολύ την Ειρήνη, να ξέρεις.
9: Εντάξει ρε παιδί μου, λοιπόν, όλοι είμαστε μια
10: 6-9-30-078-228 είναι το Viber που μπορείτε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, να μας πείτε έτσι θέματα που ίσως θέλετε να συζητήσουμε, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Άγγελο που μας έστειλε στο Viber. Το σχόλιο λέει, ενώ ανεβαίνει ο πληθωρισμός, γιατί οι τράπεζες έχουν μηδενικό επιτόκιο. Γενικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και άλλοι έχετε επικοινωνήσει, και η Κέτη, να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη την Κέτη που μας ακούει. Και θα πάμε λίγο μέχρι
9: τα Τέμπη.
10: Μέχρι τα Τέμπη. Πολύ ένταση.
9: Πάρα πολύ
10: Τέμπη.
9: Ένταση, επεισοδιακή πραγματικά η δίκη σήμερα. Συγγενείς θυμάτων στράφηκαν εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση μέσα. Συγγενείς θυμάτων, όπως διαβάζουμε, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των Τεμπών. Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση στην αίθουσα. Η δίκη διακόπηκε. Και
10: μετά οι συγγενείς ζήτησαν από την κυρία Κωνσταντοπούλου να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα των Τεμπών. Δηλαδή σε όλα τα θύματα των Τεμπών, ναι. Προφανώς εννοούν οι άνθρωποι σε αυτούς που εκπροσωπεί, τους συγγενείς,
9: ναι,
10: των θυμάτων που εκπροσωπεί.
9: Για τους συγγενείς που εκπροσωπεί.
10: Και μάλιστα κάποιοι, όπως λένε συνάδελφοι που καλύπτουν εκεί το ρεπορτάζ, λένε ότι οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα της κυρίας Κωνσταντοπούλου γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Από την πλευρά της κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ορισμένοι εκ των συγγενών στρέφονται εναντίον της και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ένταση.
9: Τώρα στρέφονται εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου οι συγγενείς, δεν έχουν κανένα πολιτικό λόγο να στραφούν εναντίον της, λέω εγώ. Προφανέστατα υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό. Δηλαδή ο κάθε συνήγορος ακολουθεί την γραμμή που θέλει αυτός να ακολουθήσει. Δεν μπορεί δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί συγκεκριμένες οικογένειες να τραβήξει προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και τους άλλους συνηγόρους. Οι άλλοι συνήγοροι έχουν άλλη τακτική, έτσι, γι' αυτό και έχουν άλλο συνήγορο οι συγγενείς.
10: Ναι.
9: Το λέω έτσι απλά για να μην το πω αλλιώς.
10: Ναι. Ακριβώς είναι όπως το λες, και επειδή εγώ χατήρια δεν χαλάω,
9: ναι,
10: η Οντσόχο, και επειδή η Ειρήνη ζήτησες. Η Ειρήνη θα έχουμε στην παρέα. Είναι μαζί μας η Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλησπέρα.
9: Άλλη αγαπητή Ειρήνη, η Ειρήνη Γκέλη.
11: Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα. Έχεις λοιπόν ωραία πράγματα να μας πεις για τις διακοπές μας, για τον τουρισμό για όλους.
11: Έτσι ακριβώς. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει ένα νέο πρόγραμμα να παρουσιάσει, τουρισμός για όλους για το 26 και για το 27. Μια αναβαθμισμένη εκδοχή βέβαια του προηγούμενου κύκλου. Στόχος είναι η διεύρυνση των δικαιούχων, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Είναι πάρα πολύ βασικά και δίνεται πολύ σημαντικό βήμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε επιμήκυνση των διακοπών μας. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027. Η δεύτερη

0: Ακριβώς αυτό που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τη δίκη των Τεμπών. Μένει στη γραμμή, δίνουμε την καλησπέρα μας στην Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα. Τι γίνεται, τι είχαμε επεισοδιακή
1: καλησπέρα,
0: συνέχεια στη δίκη, έτσι.
1: Σήμερα, ναι. Στην 10η συνεδρίαση του Μελού Αφετηρίου Κακοκυμάτων που εκδικάζει την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών. Είχαμε μια ένταση ανάμεσα στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην οικογένεια Βλάχου. Οικογένεια θύματος του Βάιου Βλάχου, ναι, από την Καρδίτσα. Η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ομάδα Ανούμπης που είχε συλλέξει, να θυμίσω, με διάταξη του εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την ανάκριση της υπόθεσης, χώματα και στα οποία βρέθηκε βιολογικό υλικό από οικόπεδο κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτή ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου που ξεσήκωσε τη διαμαρτυρία του κυρίου Βλάχου, ο οποίος επισημαίνει ότι αυτή η οικογένεια ανακάλυψε τα χώματα που πετάχτηκαν σε ιδιωτικό οικόπεδο κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Άναψαν τα αίματα, υπήρξε μία αντιδικιαλεκτική μεταξύ της οικογένειας αλλά και του δικηγόρου τους, του κυρίου Καλογύρου, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αναγκάστηκε να διακόψει η έδρα για 10 λεπτά και όταν επανήλθε πια η πρόεδρος είπε ότι θα είναι αποφασισμένη να επιβάλλει την τάξη και δεν μπορεί να ανεχθεί άλλες τέτοιες συμπεριφορές. Ζήτησε συγγνώμη ο Χρήστος Βλάχος, ο πατέρας του Βάιου. Συνεχίζεται κανονικά με την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δύο αιτήματα είναι σήμερα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Το ένα αίτημα αφορά στην οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και το έτερο αφορά στην αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Έγιναν τοποθετήσεις από την πλευρά των διαδίκων. Ο κύριος Θέμης Σοφός, που είναι συνήγορος περάσπισης του κατηγορούμενου πρώην επιθεωρητή διοίκησης, αντιτάχθηκε στα δύο αιτήματα, κυρίως στην αυτοπρόσωπη παρουσία, επισημένοντας ότι είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου να έχει τον συνήγορο υπεράσπισής του, ο οποίος παρίσταται στη δίκη ανταυτού. Υπέρ των δύο αιτημάτων τάχθηκε ο κύριος Ψαρόπουλος, ενδεικτικά σας αναφέρω κάποιες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ο οποίος είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης. Υπέρ της αυτοπρόσωπης παρουσίας, κατά όμως του αιτήματος οπτικοακουστικής κάλυψης, διότι αυτό θα ωφελήσει κάποιους που πολιτεύονται, τάχθηκε ο κύριος Λεωνίδας Κουμπούρας, ο οποίος είναι
0: πάλι
1: δικηγόρος,
0: ναι,
1: της οικογένειας Πλακιά, mm-hmm, και της οικογένειας του μηχανοδηγού του Μασαλή. Mm-hmm. Επίσης, υπέρ της αυτοπρόσωπης παρουσίας των κατηγορουμένων κατά της οπτικοακουστικής κάλυψης όμως τάχθηκε ο κύριος Καλογύρου, ο δικηγόρος της οικογένειας Βλάχου, mm-hmm, διότι όπως είπε η μετάδοση της δίκης θα καταρακώσει τους ήδη καταρακωμένους συγγενείς. Αυτή την ώρα τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου που έθεσε επί της ουσίας το αίτημα της μετάδοσης της δίκης. Mm-hmm. Επιμένει και στην οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση, επικαλέστηκε την πρακτική του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, όπου μεταδίδονται σοβαρές ποινικές διαδικασίες. Ενώ είπε ότι γίνεται διαχείριση της πληροφορίας κατά το δοκούν, γι' αυτό και ζητά την μετάδοση της δίκης. Ενώ για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων τάχθηκε προφανώς υπέρ. Ήταν ένα αίτημα που και η ίδια έθεσε μαζί με τον κύριο Ψαρόπουλο, λέγοντας ότι είναι ύβρις να μην παρίσταται και ότι τέλος πάντων η ηθική υποχρέωση των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους και που παραβρίσκονται σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ μένω πριν δώσουμε ξανά το λόγο στην Ειρήνη Γκέλη. Αυτό του υπόθηκε πάλι για πολιτικές φιλοδοξίες και προφανώς και για την κυρία Κωνσταντοπούλου αλλά και για την κυρία Καριστιανού, που σημαίνει πραγματικά ότι έχουν επισέλθει διάφορες στοχεύσεις εκεί και διάφορες αντίρροπες κατευθύνσεις πλέον των συγγενών, των θυμάτων και των συνηγόρων τους. Ειρήνη Γκέλη, μας συγχωρείς, αλλά καταλαβαίνεις, η επικαιρότητα προέχει. Για συνέχισε, σε παρακαλώ.
3: Άλλη μόνο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ήθελα να πω ότι ενσωματώνει μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των μηνών Οκτώβρη μέχρι και Απρίλη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουν βάρος και στον ορεινό τουρισμό. Επίσης, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο,

0: αν επιτρέπει την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Έχουμε στήριξη των ατόμων με αναπηρία, όπως είπα και στην αρχή, γιατί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία πάνω από 67%. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Και σε οικογένειες με παιδιά και άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Και τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυση παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότηση που κυμαίνονται από 200 Μάλιστα. μέχρι και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο βέβαια και την κατηγορία των mm-hmm. δικαιούχων.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.
0: Καλές
1: διακοπές. Μια που είναι το θέμα.

0: Θα μείνουμε στο θέμα του τουρισμού βεβαίως, με αφορμή και αυτές τις καινούργιες παροχές προς όλους. Ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Τράκης, είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, και θα ήθελα καταρχήν την άποψή σας πόσο αυτή η νέα πρωτοβουλία, αυτή η νέα εξαγγελία της κυβέρνησης θα βοηθήσει τον τουρισμό γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Καλά, κοιτάξτε, οποιασδήποτε τέτοιου είδους ενέργειες προφανώς και βοηθούν. Είναι καλό και ιδίως τώρα αυτήν την περίοδο που έχουμε βιώσει μια πολύ μεγάλη κρίση λόγω του γνωστού πολέμου και της αύξησης των καυσίμων, όπου είχαν ανεβεί όλες οι τιμές και ταυτόχρονα είχε επηρεάσει την ψυχολογία όλων των ανθρώπων που ήθελαν να ταξιδέψουν. Φυσικά και για τους Έλληνες ταξιδιώτες, αλλά και για τους εισερχόμενους.
1: Δηλαδή, το ενδιαφέρον που δείχνει αυτό το διάστημα ο κόσμος σε σχέση με πέρσι είναι μικρότερο, είναι μεγαλύτερο, θα φύγει ο κόσμος διακοπές, δεν θα φύγει, θα φύγουν διήμερα, τι εικόνα έχετε εσείς?
2: Οι κρατήσεις των Ελλήνων οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, που βέβαια πάνω κάτω το σενάριο είναι ίδιο και για τους τουρίστες που είναι να έρθουν στην Ελλάδα, είχαν σχεδόν παγώσει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Μιλάμε για τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Στη Μέση Ανατολή, ναι.
2: Στη Μέση Ανατολή, ναι. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είχαμε τρομερή μείωση έως και πάγωμα κρατήσεων. Με τον καιρό και χωρίς τη λήξη του πολέμου άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά να επανέρχεται, άρχισαν οι κρατήσεις λίγο να ανεβαίνουν. Και τις τελευταίες μέρες που όπως φαίνεται οριστικοποιείται το θέμα και με το καλό να γίνει και αυτή η περίφημη υπογραφή και να τελειώσει και επίσημα ο πόλεμος, οι κρατήσεις έχουν έρθει, έχουν επανέλθει. Οπότε θα δούμε πλέον αρκετές κρατήσεις και από Έλληνες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αλλά βλέπουμε μεγάλη αύξηση και για τους τουρίστες. Άρχισαν να έρχονται και πολλές κρατήσεις και από τουρίστες.
1: Σε σχέση με πέρσι, δηλαδή, είμαστε με νούμερα που έχουν αυξηθεί?
2: Ήμασταν μέχρι και μία έκτου, μείον 25% περίπου, 26%, μέχρι και μία έκτου. Αλλά τώρα υπάρχει μία περίπτωση αυτό να μειωθεί, γιατί είδαμε τις τελευταίες μέρες μεγάλο όγκο. Δηλαδή,
0: άρα σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να πιάσουμε τα νούμερα τα περσινά. Δηλαδή αυτοί που πιστεύανε, χωρίς να υπολογίζουν βεβαίως τις γεωπολιτικές εξελίξεις, και τα λέγαμε και μαζί παλιότερα, ότι θα είναι η χρονιά ρεκόρ φέτος, μάλλον δεν προκύπτει, έτσι? Δεν θα τα πιάσει τα περσινά ρεκόρ τουριστικής κίνησης η φετινή.
2: Θα είναι μεγάλη έκπληξη να τα πιάσουμε. Ναι, είναι όπως τα λέτε, δηλαδή θα είναι μεγάλη έκπληξη. Κακό αυτό για όλους μας.
0: Φυσικά.
2: Γιατί ο τουρισμός βοηθάει τους ανθρώπους όχι μόνο που ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουρισμό, για όλη την Ελλάδα, άσχετα με το τι επάγγελμα κάνεις. Όταν υπάρχει τουρισμός, είναι καλό για όλους κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πιάσουμε ένα ρεκόρ φέτος.
0: Αυτή τη στιγμή τι πληρότητες έχουμε? Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, που είναι η ατμομηχανή του τουρισμού εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και από τις ατμομηχανές του τουρισμού του συνολικού. Πού βρισκόμαστε και σε σχέση με πέρσι, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα συγκριτικό τεστ?
2: Ο Ιούνιος μάλλον κάει και στη Χαλκιδική. Είναι πολύ χαμηλά οι πληρότητες. Ναι, γιατί οι κρατήσεις που υλοποιούνται τον Ιούνιο, δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται τον Ιούνιο, σίγουρα ένα με δύο μήνες πριν κάνουν τις κρατήσεις. Και ένα με δύο μήνες πριν δεν είχαμε ροή κρατήσεων, όπως είπαμε νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε ο Ιούνιος στη Χαλκιδική και σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος δεν θα πάει καλά. Είναι καμένος. Ακόμα και η Θεσσαλονίκη που πήγε καλά τους προηγούμενους μήνες, τον Ιούνιο είναι λίγο πεσμένη σε διαθεσιμότητα στα ξενοδοχεία. Ο Ιούλιος όμως και ο Αύγουστος, που είναι το high season, έρχονται με καλές πληρότητες και καλές κρατήσεις και ευελπιστούμε να τραβήξει λίγο η σεζόν, να πάμε προς το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, για να μειώσουν οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, αυτό το χάσιμο που είχαν από το Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Οι τιμές.
1: Αγαπημένοι προορισμοί, θα έλεγα, πρώτα και μετά τιμές.
0: Όχι, να πούμε πρώτα τις τιμές.
1: Ο Ιώνας το πάει ανάποδα.
0: Έτσι, φυσικά, πρώτα να δούμε τις τιμές και μετά ο κόσμος επιλέγει ανάλογα και με τις τιμές. Τιμές πώς θα είναι, πώς θα διαμορφωθούν, καταλήμματα κλπ. Σε σχέση με πέρσι, έχουμε κάποια αύξηση, τι ποσοστό?
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με αυξήσεις λόγω των καυσίμων, οι οποίες όμως δεν έγιναν σε ευρύ φάσμα, υπήρχαν κάποιες μικρές αυξήσεις. Μιλάμε τώρα για τα ταξιδιωτικά πακέτα που επιλέγουν οι Έλληνες ως προς τα νησιά ή το εξωτερικό. Υπήρχε δηλαδή μια αύξηση σε κάποιες από τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά τώρα που το καύσιμο επανήλθε βλέπουμε ότι και οι τιμές μειώνονται. και δεν γίνεται να μην μειωθούν οι τιμές. Θα αναγκαστούν οι αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει σε μειώσεις λόγω ανταγωνισμού. Δεν θα το κάνουν γιατί μειώθηκε.
0: Οι ξενοδόχοι θα κάνουν μειώσεις τιμών σε σχέση με αυτό που περίμεναν, ώστε να προσελκύσουν ακριβώς αυτόν τον κόσμο που μέχρι τώρα ήταν μουδιασμένος.
2: Όποιος δεν το κάνει δεν θα έχει κόσμο. Όποιος δηλαδή δεν μειώσει τις τιμές του δεν θα έχει πελάτη. Το κάνουν, έχουν ξεκινήσει με πολλές προσφορές. Φυσικά ας μην περιμένει ο κόσμος να βρει πολύ χαμηλές τιμές 1 με 20 Αυγούστου. Εκεί πέρα δεν θα βρει. Αλλά στην υπόλοιπη σεζόν οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ. Και στη Χαλκιδική, λόγω της χαμηλής πληρότητας, έχουν κάνει όλοι οι...
1: Εσείς τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, για ποιο διάστημα μιλάτε, γιατί εγώ προσπάθησα να βρω, βιωματικά θα σας μιλήσω, ένα δωμάτιο στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, για μέσα Ιουλίου. Οι τιμές ήταν πραγματικά απαγορευτικές και ήταν και όλα γεμάτα. Και έχω ακούσει και από πάρα πολλούς φίλους να λένε για Ιούλιο-Αύγουστο και δεν μπορούν να βρούνε πουθενά.
2: Θα τους πρότεινα να πάνε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, γιατί οι επαγγελματίες ξέρουν ακριβώς πού να ψάξουν. Ένα, δεύτερον, έχουν προκρατημένα δωμάτια. Δηλαδή υπάρχουν
1: γι' αυτό κάποιος που θα κλείσει από μόνος του είναι δύσκολο να βρει. Πάμε λίγο να μου πείτε και εμένα αγαπημένους προορισμούς. Τι επιλέγει ο κόσμος, οι Έλληνες και οι ξένοι, ναι.
2: Όσον αφορά το εξωτερικό, οι Έλληνες βάζουν ευρωπαϊκούς προορισμούς πρώτους για αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή θα δούμε κλασικούς προορισμούς, όπως το Παρίσι, ιταλικοί προορισμοί. Έχουν ανέβει λίγο κάποιοι λίγο πιο μακρινοί ευρωπαϊκοί προορισμοί. Στην Ιρλανδία που έχουμε απευθείας πτήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα και στη Σκωτία έχουμε αρκετό κόσμο. Στη Σκανδιναβία, σε αρκετές από τις σκανδιναβικές πρωτεύουσες πηγαίνει κόσμος κτλ. Οι βαλτικές χώρες.
0: Καλοκαιριάτικα.
2: Ναι, είναι πιο καλά.
0: Αναζητά τη δροσιά. Ναι.
2: Οι βαλτικές χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και από τη Βόρεια και από τη Νότια Ελλάδα από Έλληνες και φυσικά οι κλασικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Βουδαπέστη, η Πράγα, η Βιέννη και άλλες τέτοιες χώρες. Έχει ανέβει πολύ η Κροατία, όλη η ακτογραμμή των δαλματικών ακτών. Επιλέγουν οι άνθρωποι να πάνε εκεί. Εκεί μάλιστα μπορούν να πάνε και
0: η Αλβανία.
2: Σιγά σιγά και η Αλβανία αρχίζει να έχει, αλλά όχι πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, είναι μύθος ή αλήθεια αυτό που λένε ότι το καλοκαίρι για έναν Έλληνα συμφέρει περισσότερο να πάει ταξίδι στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι?
2: Εξαρτάται από ποιο νησί θα πάω.
1: Καλά, δεν σας λέω τώρα να πάω σε πεντάστερο στη Μύκονο, ας πούμε, και μετά να πάω στην Ιταλία που είναι δίπλα. Μιλάμε για το μέσο όρο.
2: Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι για το μέσο όρο, όπως λέτε, ισχύει ότι αρκετές φορές συμφέρει να πας στο εξωτερικό παρά να πας στην Ελλάδα.
0: Και ισχύει ακόμα, κύριε Παπαδόπουλε, και το αντίστροφο, ότι συμφέρει σε κάποιον Βρετανό, ας πούμε, θα βρει πακέτα στο ίδιο ξενοδοχείο που θα κλείσει ο Έλληνας με χαμηλότερες τιμές.
2: 100% ισχύει. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι διότι οι ξένοι tour operators κάνουν μαζικές συμφωνίες. Και επειδή έχουν και μεγαλύτερο seasonality που λέμε εμείς, δηλαδή όταν θα έρθει ας πούμε ένα ξένο τουριστικό γραφείο σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, θα του δώσει σεζόν από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν θα του δώσει μόνο ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι, οπότε παίρνουν πολύ πολύ χαμηλότερες τιμές και μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους, στο γερμανό ταξιδιώτη, πολύ χαμηλότερη τιμή. Οπότε θα έχουμε πάει εμείς με 150 ευρώ στο ξενοδοχείο και θα έχει πάει ο Γερμανός με 100.
0: Και βεβαίως κάποιοι, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, πηγαίνουν και κλείνουν μέσω Βρετανίας, ας πούμε, και κάνουν τις διακοπές τους φθηνότερα, υποτίθεται.
2: Εάν το καταφέρει κάποιος αυτό, γιατί όχι, αν είναι να κερδίσει καλύτερη τιμή. Και τα ελληνικά όμως τουριστικά γραφεία, αρκετά από τα ελληνικά τουριστικά γραφεία, είναι συμβεβλημένοι με δυνατούς ξένους tour operator για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις χαμηλές τιμές και να τις προσφέρουν στους πελάτες τους.
0: Πολύ καλά κάνετε.
1: Πείτε μου μας λίγο, σε 30 δεύτερα, κάποιος που δεν έχει μεγάλη οικονομική άνεση, εσείς τι θα του προτείνατε για φέτος να πάει 4-5 μέρες? Δηλαδή, ποιοι προορισμοί στην Ελλάδα είναι έτσι λίγο πιο οικονομικά φιλικοί, να το πω?
2: Το πρώτο πράγμα θα του έλεγα να κλείσει νωρίς, να προγραμματίσει.
1: Είμαστε ήδη 17 Ιουνίου.
2: Τώρα είναι ήδη αργά.
1: Γι' αυτό λέω, κάποιος τώρα.
2: Αλλά το πρώτο πράγμα δεν έχει. Το δεύτερο πράγμα που θα του έλεγα είναι να προσπαθήσει να πάει είτε άμεσα πριν ξεκινήσει το super high season, είτε να πάει μετά κατά το Σεπτέμβριο και τα λοιπά.
0: Μετά το 15.
2: Εκείνη την περίπτωση, όπου και πάει θα βρει πιο χαμηλά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν υπέροχοι ελληνικοί προορισμοί. εκτός από αυτών οι οποίοι είναι πάρα πολύ ακριβοί που αναφέραμε νωρίτερα, και είναι και πανέμορφα τα μέρη, είναι marketing στην ουσία όλο το άλλο, που μπορεί να βρει πάρα πολύ χαμηλές τιμές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχή και πάλι να πάει πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν.
1: Και να οργανώνετε ωραία ταξίδια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Ιώνα, και επιστρέφουμε.
0: Με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με ΣΥΡΙΖΑ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έτοιμη η Ελλάδα να στείλει μια φρεγάτα και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγε στον Αριοπάγο ζητώντας την ακύρωση απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για τη θητεία τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων. Στη δίκη για τα Τέμπη απορρίφθηκε το αίτημα για διαβίβαση των πρακτικών στον Αριοπάγο, ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λειτουργεί από το πρωί η πλατφόρμα Ποσοκάνη για να βρει ο καταναλωτής το φθηνότερο προϊόν στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Επαόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Άνω Αιγύπτου Παντελεήμων είχε συλληφθεί γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Φωτιά σε σπίτι στο Κρυονέρι Λαγκαδά, στο σημείο σπέβδουν 10 άνδρες της πυροσβεστικής με 4 οχήματα. Τρεις οι τραυματίες στη μετοπική σύγκρουση 2 γεωταχή στην επαρχιακή οδό Ρεντίνας Ουρανούπολης. Στη Λάρισα ιερέας έπεσε από σκεπή ναού και τραυματίστηκε σοβαρά. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στο Δεσπότη Γρεβενών. Η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης στο επίκεντρο της συνάντησης Βαρθολομέου Ερντογάν. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Πάμε λοιπόν στα του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μελίδη.
9: Καλησπέρα. Κοιτάνε,
10: καλησπέρα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είχε βροχή λίγο νωρίτερα.
8: Πάρα πολύ βροχή, πολύ βροχή και πολύ δυσκολία, έτσι, πολύ μυστήρια
9: πράγματα. Εσείς εκεί πώς είστε? Δεν μιλάμε εντός του ΣΥΡΙΖΑ που φαντάζομαι υπάρχει καταιγίδα και τέτοια.
10: Εμάς είναι στη μέρα. Σήμερα είναι
9: στην
10: μια
9: Αθήνα.
10: Χαρά, όλα μια καλοκαιρινή μέρα.
9: Εκτός των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Εκτός των γραφείων. Λοιπόν, κύριε Μελίδη, από εκεί που έλεγε ο κύριος Φάμελος πολύ βιάζεστε και έχετε υπομονή στη συνέντευξή του που έδωσε, βλέπουμε χθες ότι υπήρξε πολύ μεγάλος επιταχυντής εξελίξεων. Απ' τη μια ο κύριος Φάμελος προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις που προχώρησε και απ' την άλλη είχαμε την απάντηση του κυρίου Παπά, το ουδής αναντικατάστατος, που δεν ξέρω τι μπορεί να προμηνεί. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Θα έχουμε το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών, θα γίνει γρήγορα, εκτιμάται γρηγορότερα από ό,τι πιστεύαμε όλοι στην αρχή?
10: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά. Καταρχάς, ξέρετε, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ότι εγώ πάντα όποτε τοποθετούμε, μιλώ θεσμικά και δεν μπαίνω ποτέ επί προσωπικού ούτε
8: τοποθετήσεις
10: τηλεφώνου. Να πω λοιπόν την εικόνα ποια είναι αυτή τη στιγμή. Χθες όντως υπήρξαν κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σχήμα του πώς λειτουργούμε ως κόμμα σαν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και σε το κομμάτι της εκπροσώπησής μας. Έτσι, να πω εδώ και καλή αρχή και συγχαρητήρια στον κύριο Γιαννούλη για την ανάληψη των
8: εκπροσώπησης.
9: Θα είστε και στενοί συνεργάτες, έτσι, με τον κύριο Γιαννούλη τώρα.
10: Βεβαίως, και έχουμε και εξαιρετική συνεργασία, ούτως ή άλλως είχαμε τόσο καιρό. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία ενισχύει περισσότερο και την επικοινωνιακή μας δυνατότητα αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια στιγμή μάλιστα που την έχουμε και ανάγκη. Να δούμε λοιπόν τώρα πού βρισκόμαστε. Έχει υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς δεν τα έχουμε πει στην εκπομπή σας τον τελευταίο καιρό, επομένως ξεκινάω από εκεί.
8: Okay.
10: Είναι μια απόφαση η οποία έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Συνεχίζει στο πνεύμα των προηγούμενων αποφάσεων που είχαμε πάρει για τη συγκρότηση ενός ενιαίου μεγάλου προοδευτικού ψηφοδελτίου. Το έχει πει αυτό και ο Σοκράτης Πάμενος και ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ καιρό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι στην προηγούμενη εκδοχή της απόφασής μας, η οποία απευθυνόταν και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε κάποια συμπόρευση και κάποια συνεργασία με συνεδριακή του απόφαση. Για τη Νέα Αριστερά, αν μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι η άρνησή της εδώ και αρκετό καιρό για τη συγκρότηση κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας με το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Γενικά δεν είχε ανταπόκριση αυτή η πρόταση του κυρίου Φάμελου.
10: Είδαμε, ναι, αλλά να βλέπουμε και πού κατέληξαν όσοι αρνήθηκαν. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Νομίζω, άμα ανοίξετε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, μπορείτε να δείτε κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό.
9: Και εντάξει, είναι η επιθυμία του όμως, δεν μπορεί να το.
10: Και η Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή,
8: όλα αυτά καλά, κύριε Μελίδη.
10: Αρνήθηκαν, αλλά... όχι, ναι. Να έχει σημασία να το πούμε όμως αυτό. Mm-hmm. Αρνήθηκαν να συμπράξουν με το ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναγίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο που το λέγαμε και κατέληξαν σήμερα να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτά είναι καλό να τα λέμε γιατί. Γιατί ξέρετε ότι αυτοί που μας ακούν, αυτοί που βρίσκονται ενώ στο δικό μας το χώρο, οι ψηφοφόροι της προοδευτικής παράταξης, οι οποίοι δεν είναι μόνο εντός
8: της. Άρα λέτε εμέσως πλην όλοι... σαφώς, εγώ το πιάνω το νόημα ότι όποιος είναι κατά της συνεργασίας αυτών των δυνάμεων, στο τέλος θα μείνει μόνος κέρμος.
10: Εγώ λέω ακριβώς αυτό που λένε και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, ότι αν έχεις τη Νέα Δημοκρατία μόνη μπροστά με τόσες μονάδες που εξακολουθεί και σήμερα να συμβαίνει αυτό, ξέρετε. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι του ποιος είναι πρώτος και δεν έχει αλλάξει κάτι και στο κομμάτι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Να το πω πολύ απλά, για να μην πολιτικολογούμε τώρα εδώ και κουράζουμε κανέναν. Αν αύριο το πρωί ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να κάνει εκλογές, αύριο το πρωί, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα είναι πάνω κάτω, αν τα πράγματα έρθουν κοντά στα δημοσκοπικά δεδομένα, αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Θα έχουμε μια νέα κατάσταση στην οποία θα έχει την υπεροχή η Νέα Δημοκρατία, θα μπορεί να ξανακυβερνήσει. Εάν συμβεί αυτό και έχουμε τρίτη σερή θητεία για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης, του ίδιου κόμματος, της κυβέρνησης, ακόμα και με τον ίδιο πρωθυπουργό.
8: Όλα αυτά δεν καλά, κύριε Μελίδη, εγώ
10: να
8: όμως
10: απολογηθούν θα... κάποιοι γιατί φτάσαμε
8: θα
10: εδώ.
8: Θα απολογηθούν. Έχουμε... Εγώ θέλω να επιμείνω στο ζήτημα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα, δεν θα το πω φυγής προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά μιας, εν πάση περιπτώσει, υλοποίησης αυτής της απόφασης ότι το βλέπετε συντροφικά το ζήτημα. Όμως, ο κύριος Πολάκης καλεί κόσμο να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Ο κύριος Παπάς λέει ότι εμέσως πλην σαφώς θα τα ξαναπούμε, δεν τελειώνει εδώ το πράγμα. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς ότι, καταρχήν, αν θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή μία επανάληψη της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να είναι η ταφόπλακα του ΣΥΡΙΖΑ όπως το γνωρίσαμε.
10: Να το δούμε λίγο ρεαλιστικά εδώ. Καταρχάς, ναι, οι συνεδριάσεις των οργάνων σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν είναι ταφόπλακα. Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, κάνουν τις διαδικασίες τους. Το να λέμε, είναι θεωρείται, με αλφαγιώτα το θεωρείται από κάποιους, ότι το να πάμε σε διαδικασίες ή να κάνουμε συχνές διαδικασίες είναι ταφόπλακα, είναι λάθος. Να θυμίσω εδώ ότι το κόμμα μας παλαιότερα έκανε πολύ συχνά κεντρικές επιτροπές και σε κρίσιμες εποχές και σε εποχές που μπορεί να υπήρχαν και κυβερνητικά καθήκοντα. Γενικώς, επίσης, να πω κάτι ακόμα, οι διαφωνίες εντός ενός κόμματος σε επίπεδο του πώς προχωρούμε συμβαίνουν και σε άλλα κόμματα, είναι στοιχείο της δημοκρατίας.
8: Εσείς τη διάσπαση τη φοβάστε αυτή τη στιγμή?
10: Θα σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει διασπάσεις. Θυμίζω ακόμα και τότε που ήταν κυβέρνηση, είχαμε περάσει τριπλή διάσπαση. Την πρώτη μας κυβερνητική θητεία, εννοώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, το Γενάρη του 2015, έφυγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βαρουφάκης.
8: Ναι, δεν θα κάνατε
9: και στο μηδέν κόμματο όμως δεν είχατε φτάσει ποτέ, κύριε Μελίδη.
10: Τα βουνά από τα χιόνια.
9: Ναι,
10: ένα,
9: αυτό είναι
10: δύο. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, επειδή είπαμε, νομίζω ότι εντάξει.
8: Για όχι, μην με πάτε στις δημοσκοπήσεις. Εγώ σας ρώτησα ευθέως αν φοβάστε διάσπαση τώρα, έτσι πως είστε.
10: Δεν
8: με το ένα μπλοκ από
10: κανένα,
8: εδώ και το άλλο μπλοκ από εκεί.
10: Κανένα απολύτως ζήτημα διάσπασης. Ξαναλέω, οι διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα μεθοδολογίας δεν αποτελούν πρόβλημα εφόσον εκφράζονται όπως πρέπει να εκφράζονται. Και να πω και κάτι εδώ και να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν ακούγεται. Κανείς δεν έχει πει, κανένας, ότι είναι λάθος το να συζητούμε το ενδεχόμενο του πώς μπορούμε να συμπράξουμε ή να συνεργαστούμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καμιά πλευρά δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κάποιες επιμέρους διαφωνίες, όντως τέθηκαν και στην Κεντρική Επιτροπή, ως προς τη μεθοδολογία. Αλλά κανένας σύντροφος αυτή τη στιγμή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει θέσει θέμα ότι είναι λάθος η προσπάθεια της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, αλλά το τηλεφώνημα δεν πέφτει. Και όσο δεν πέφτει, οξύνονται τα πράγματα.
10: Πάμε εδώ. Έχει πει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος ότι η πρόταση είναι δημόσια. Κάνει δηλαδή ο πρόεδρος μια υπέρβαση εδώ, μια υπερβατική κίνηση και λέει ότι δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων τηλεφωνημάτων, αλλά είναι θέμα μιας δημόσιας συζήτησης εδώ. Έχω την αίσθηση ότι επειδή υπάρχει χρόνος ακόμα μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν προκύψουν είτε νωρίτερα είτε αργότερα, σίγουρα θα προκύψουν μέσα στο επόμενο εννιάμηνο, αλλά υπάρχει κάποιος χρόνος ακόμα για να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε μια συμπόρευση πάνω στο πώς μπορούμε να φτιάξουμε την ευρύτερη δυνατή προοδευτική πρόταση.
9: Κύριε Μελίδη,
10: αυτό είναι και το μείζον, αυτό κοιτάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
9: Εσείς και εν ώψη εκλογών, ούτως ή άλλως είναι και στο πλαίσιο των δράσεων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε κόσμο, πηγαίνετε, συζητάτε τα προβλήματα. Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα τους συναντήσετε στο δρόμο? Ψηφίστε εμάς ή ψηφίστε τον Αλέξη Τσίπρα? Και πριν από λίγη ώρα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, είπε ότι το να πάω στον Αλέξη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι μονόδρομος, να πάω στον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο φυσικός ηγέτης της παράταξης. Δηλαδή θέλω να πω και ο κόσμος που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα έχει λίγο μπερδευτεί. Δηλαδή εσείς τι θα του πείτε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ας πούμε, που θα κάνετε?
10: Θα σας πω. Δεν μπαίνω σε προσωπικό το τι λέει αυτή τη στιγμή ο κάθε βουλευτής. Δεν μπαίνω καθόλου.
9: Όχι, δεν θέλω να το σχολιάσετε και το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλώς επειδή έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, ήθελα να το βάλω μέσα στη συζήτηση.
10: Να σας πω λοιπόν. Ο κόσμος που εμείς μιλούμε στον δρόμο, ξέρετε τι μας λέει. Και νομίζω ότι αυτό δεν το λέει μόνο σε εμάς, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το λέει και στα στελέχη της Ελλάς, το λέει και στα στελέχη ίσως και του ΠΑΣΟΚ και όλου του πολιτικού χώρου. Λέει κάντε κάτι επιτέλους για να αλλάξει κατάσταση στη χώρα. Αυτό λέει ο κόσμος. Αυτό τους νοιάζει. Το πώς θα γίνει αυτό και οι τρόποι μεθοδολογικά που θα μπορέσει να επιτευχθεί είναι δικό μας θέμα να μπορέσουμε να το καταφέρουμε το συντομότερο δυνατό. Από εκεί και μετά, επειδή ζήτημα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με τεράστια ιστορία και με ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία και στην ελληνική κοινωνία, κανένα ζήτημα να στολίζει.
9: Να τώρα δηλαδή με μπριζώνεται και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει αυτό το κόμμα να στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα αλλά να μην διαλυθεί και θα κατέβουν και οι δύο εθνικές εκλογές. Σας βοβάρδισα τώρα λίγο.
10: Αντιλαμβάνεστε καταρχάς, επειδή ξαναλέω, εγώ πάντα λειτουργώ θεσμικά, ότι αυτά που σας λέω μπορούν να κινούνται μόνο εντός των ορίων της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Δεν σας λέω την προσωπική μου γνώμη, σας μεταφέρω τη γνώμη του κόμματος.
9: Όχι, και εγώ δεν ρωτάω την προσωπική σας, ρωτάω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση.
10: Το λέω γιατί θέλω να είμαι σαφή σε αυτό. Από εκεί μετά το πώς θα υλοποιηθεί, επειδή όντως την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή το τρόπος υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχω την αίσθηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα όλα αυτά θα αποσαφινιστούν με κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Αλλά να ξαναπώ και να επιστρέψω εκεί που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει αλλάξει, ξαναλέω, ούτε με την τελευταία μας απόφαση, είναι να συγκροτηθεί ένα ενιαίο, να υπάρχει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Προς τα εκεί είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, Ιούνιο του 2026, όλες μας οι προσπάθειες. Και από εκεί και μετά ελπίζουμε ότι όλοι θα έρθουν και θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση. Γιατί θα το ξαναπώ αυτό, αν αύριο γίνουν εκλογές, η μάχη της δεύτερης θέσης. Ποιο θα είναι, αν θα είναι η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καϊστιανού, ή της Τρίτης, της Πέμπτης, δεν έχει καμία απολύτως σημασία για τον μέσο πολίτη, τον άνθρωπο που μας ακούει και θέλει να δει αλλαγή. Αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα που οι πολίτες το λένε όχι μόνο σε εμάς, το λένε και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και να θυμίσω και εδώ, επ' ευκαιρίας, ότι το 23 ο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, τότε και με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο, τι έλεγε τότε στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική συνεργασία, αν θυμάστε, στην κάλπη της απλής αναλογικής, που τότε μιλούσαμε πάλι για προοδευτική συμπόρευση. Δεν έγινε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί καλό είναι να βλέπουμε και πού οδηγούν οι δρόμοι. Η μονομένη ήταν μια ακόμα κυβερνητική θητεία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό για να μην ξεχνάμε και τι γίνεται.
8: Κύριε Μελίδη, η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Επειδή έχει τεθεί πολύ μεγάλο ζήτημα, λέει το παρασκήνιο, λέει το ρεπορτάζ, τα ξέρετε κι εσείς, ότι μπορεί να αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος, ότι μπορεί να επιχειρήσει μια ηρωική έξοδο κλπ. Στο βαθμό που είστε σε θέση να μας το εγγυηθείτε, ο Σωκράτης Φάμελος θα μείνει, θα είναι ο τελευταίος που θα αφήσει το καράβι, ή υπάρχει το ενδεχόμενο πραγματικά μέσα από κάποιες διαδικασίες, μέσα από κάποιες συζητήσεις και ο ίδιος να επιδιώξει μια ατομική προσέγγιση με τον κύριο Τσίπρα?
10: Έχω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης ο Φάμελος, αυτή τη στιγμή λειτουργεί με όλες τις δυνάμεις προς την υλοποίηση του πολιτικού σχεδίου που έχει αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή, και δεν υπάρχει ούτε κανένα άλλο δεύτερο ή τρίτο σενάριο στο μυαλό του, ούτε στο μυαλό αυτή τη στιγμή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αυτό που τώρα είναι, αυτό που αναμένουμε να γίνει τουλάχιστον και πρέπει να γίνει, είναι να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις προς την υλοποίηση του πολιτικού μας σχεδίου αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα.
8: Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
10: Καλημέρα μου.
9: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Πάντως, Έφη μου, εντάξει, θεσμικά μιλάει ο κύριος Μελίδης. Είναι προφανές ότι εκφράζει την άποψη, την επίσημη την άποψη του κόμματος, αλλά ο κύριος Παπάς άλλα είπε, μιλώντας βεβαίως σε μια συνέντευξή του που έδωσε ραδιοφωνική, ότι ο κύριος Φάμελος πρέπει να φέρει τα επόμενα 24 ώρα αποτελέσματα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, αν όχι τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν. Προφανέστατα εννοώντας αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα, ότι ουδής αναντικατάστατος και τα σενάρια τα οποία θέλουν τον κύριο Παπά διατεθειμένο, όχι μόνο του φυσικά αλλά και με τη δική του ομάδα, την κυρία Δούρου και τους λοιπούς. Δεν ξέρουμε, ο κύριος Πολάκης τώρα και ένα θεσμικό κόλλημα, διότι δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ξέρω πώς θα μετέχει όλα αυτά και τι κινήσεις θα κάνει απ' έξω φυσικά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι δίνουν ένα deadline αυτή τη στιγμή. Μία προθεσμία ο κύριος Παπάς και οι υπόλοιποι στον κύριο Φάμελο για να... Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά εν πάση περιπτώσει αποφασίσανε να ακονίσουν τα μαχαίρια και να προσπαθήσουν να ξαναφέρουν όλη τη συζήτηση επί της πολιτικής των συνεργασιών.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να δούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Και τις επόμενες ώρες, να μην σου πω. Ναι.
1: Τα βλέπεις εσύ, είσαι διορατικός. Γιατί γενικός, κύριος... το έχω τσεκάρει αυτό.
0: Ο κύριος Φάμελος τώρα τελευταία, είπαμε, σηκώνει το γάντι, δεν αφήνει πράγματα να πέσουν κάτω. Έχει αλλάξει λίγο την τακτική του. Σε κάθε περίπτωση, ίσως είναι και, τώρα να κάνω ένα λογοπαίγνιο, ίσως είναι και χρήσιμο τώρα. Το επόμενο θέμα μας σχετίζεται και λίγο με τα συμβαίνοντα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Να βαγωσώστης.
1: Για πνιγμούς. Είναι μεταφορική πνιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς όμως κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα έχουμε κανονικούς πνιγμούς και μάλιστα ανεξαρτήτου ηλικίας. Δηλαδή βλέπουμε και μικρά παιδιά, κυρίως σε πισίνες, να γίνονται ατυχήματα, δυστυχήματα. Αλλά βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μέσα στη θάλασσα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Αβαγωσωστικής Ελλάδας, ο κ. Μάριος Μυρονάκης. Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρετε κύριε Μυρονάκη, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλημέρα.
1: Και, θα έρθετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, να σας ακούμε έτσι λίγο πιο καθαρά. Κύριε Μυρονάκη, γιατί έχουμε... Γιατί έχουμε κάθε χρόνο τόσα πολλά περιστατικά ή δεν είναι πολλά και απλώς μας φαίνονται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των περιστατικών έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο πνιγμός, ο αμυγής πνιγμός, δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, κινδυνεύει ένας άνθρωπος στη θάλασσα είτε από θαλάσσια ρεύματα είτε από κυματισμούς και μπαίνει σε διαδικασία και σε φάση πνιγμού. Και το άλλο είναι τα παθολογικά αίτια, τα οποία συμβαίνουν κατά κανόνα στην ακτή ή σε βάθος νερού 10 και 20 πόντους, ας πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων είναι παθολογικά αίτια. Ο πνιγμός σαν πνιγμός έχει αντιμετωπιστεί από την νομοθεσία και με την επικαιροποίηση της εκπαίδευσης των αβαγωσωστών που είναι περίπου 2 μήνες πλέον και με τα σωστικά μέσα που είναι σύγχρονα πια. Έχουμε δηλαδή απεινιδωτές σε κάθε βάθρο, έχουμε μηχανοκίνητα σωστικά μέσα, τα προλαβαίνουμε αυτά.
1: Μάλιστα,
2: είναι δηλαδή μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού τα θύματα των πνιγμών. Αυτό που δεν μπορούμε να προλάβουμε, το οποίο μάλιστα συμβαίνει όχι στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας, αλλά στην υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή επάνω εκεί που είστε εσείς, Χαλκιδική, Κατερίνη, Πιερία, δηλαδή Αθήνα, Αττική, όπου οι θάλασσες δεν είναι άγριες, είναι ήρεμες, κατεβαίνει ο κόσμος και δει Έλληνες ως επιτοπλίστων, γιατί τα περισσότερα θύματα είναι Έλληνες ηλικιωμένοι, τρίτη ηλικία δηλαδή, με επιβαρημένη υγεία, σε θερμοκρασίες καύσωνα, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ή έχοντας καταναλώσει σουβλάκια προηγουμένως.
2: Προφανώς.
0: Γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όλα αυτά τα χρόνια γίνεται μια τεράστια εκστρατεία. Δεν κολυμπάμε με γεμάτο στομάχι. Προσέχουμε το ένα, προσέχουμε το άλλο κλπ. Έφερε αποτελέσματα αυτά ή είναι λίγο σε ότα μη ακουόντων? Γιατί βλέπω ότι από γενιά σε γενιά η απροσεξία πηγαίνει σκυτάλια, από τη μια γενιά πηγαίνει στην άλλη.
2: Όπως τα λέτε είναι. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός ο οποίος είναι ατίθασος. Δεν δεχόμαστε ποτέ ότι εμείς δεν μπορούμε, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι, ο καθένας. Εδώ λοιπόν εγώ θέλω να θίξω το θέμα της ατομικής ευθύνης. Όπως έχουμε ευθύνη για το παιδάκι που είναι 2 χρονών και ένα και το προσέχουμε, έτσι πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας και μιλάω για τους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορούμε να τους αφήνουμε ανεξέλεγκτα οι οικογένειές τους, ανθρώπους 80 χρονών και να πηγαίνουν στην παραλία και να καταλήγουν.
1: Κύριε Μηρονάκη, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, βασικά πριν πάμε στο θέμα του ναυαγοσώστη και πώς μπορεί κάποιος να γίνει, στην Ελλάδα που έχουμε τόσο πολύ θάλασσα, ξέρουμε να κολυμπάμε?
2: Όχι, αυτό είναι πάλι ένα άλλο θέμα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, από την αλήθεια, τώρα έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας κινήσεις και πάνε τα παιδιά στα κολυμπητήρια σαν υποχρεωτικό μάθημα. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε οι περισσότεροι να πλέμε, όχι να κολυμπάμε.
0: Να πλατσουρίζουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του ναυαγοσώστη. Είναι αλήθεια ότι εδώ στη Χαλκιδική, εγώ όπου και να πάω, σε όποια παραλία, βλέπω ότι υπάρχει ένας ναυαγοσώστης. Είναι πλέον υποχρεωτικό σε όλες τις παραλίες και το ίδιο συμβαίνει και στις πισίνες, όπου και εκεί κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς, ελπίζουμε φέτος να μην συμβεί, έχουμε ατυχήματα κυρίως με μικρά παιδιά που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χάσει και τη ζωή τους.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και για την παραλία, για τις θάλασσες μας δηλαδή, για την ακτογραμμή μας για τη θάλασσα και για τις πισίνες. Θα αναφερθώ πρώτα για την παραλία. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο από το 2020. Όπου υποχρεώνει να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες παραλίες. Mm-hmm. Οι πολυσύχναστες είναι εκεί που αποφασίζει μια επιτροπή, η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας, ο φορέας διαχείρισης, δηλαδή ο Δήμος κατά κανόνα, η λιμενική αρχή και ένας γιατρός από την οικία υγειονομική περιφέρεια, στον οποίο καταλήγουν τα περιστατικά γι' αυτό. Οπότε και αυτοί αποφασίζουν στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου για την επόμενη χρονιά, με αυτοψία μάλιστα,
1: ναι.
2: Που η παραλία είναι πολύ σύχναστη, δηλαδή που μαζεύει ένα χιλιόμετρο ακτογραμμής πάνω από 300 λουόμενους ή και λιγότερο από χιλιόμετρο αν η παραλία είναι λιγότερο. Οπότε έτσι έχουμε καταφέρει στην ακτογραμμή την τεράστια που έχουμε των 14.000 χιλιόμετρων να έχουμε περίπου βάθρα 1.000 που επιτηρούν τις πολυσύχνασες ακτές τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή τους μήνες Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβρη, και για ωράριο 10 έως 6. Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Δηλαδή έχουμε πολλά περιστατικά που είναι πριν τις 10 και πολλά που γίνονται μετά τις 6.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Να πάμε λίγο και κάποιος που μας ακούει, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πείτε μας λίγο για το πτυχίο του ναυαγοσώστη. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος και μετά από πόσο καιρό μπορεί να εργαστεί, αν αξίζει?
2: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ καλά αμοιβόμενο επάγγελμα, γιατί έχει και την ευθύνη του προφανώς. Η διαδικασία της εκπαίδευσης διαρκεί από 2 μήνες έως και 4, ανάλογα τα προσόντα του καθενός. Δεν είναι δηλαδή μόνο η κολύμβηση, είναι πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να μάθει. Μπαίνει σε μια διαδικασία εξετάσεων μετά παρουσία της λιμενικής αρχής και έτσι μπορεί να γίνει ναυαγοσώστης. Όσον αφορά τώρα την ζήτηση, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση ναυαγοσωστών για να καλυφθούν οι θέσεις.
1: Για να καλυφθούν οι θέσεις, ναι.
2: Που έχουμε πρόβλημα σε αυτό, γιατί δεν μπορούμε την ναυαγοσυγκάλυψη να την βασίζουμε στους φοιτητές, παράδειγμα. Μόνο.
0: Ναι.
2: Έτσι, ναι, είναι λογικό. Τα νέα παιδιά που έρχονται. Είναι ένα εποχικό επάγγελμα. Πέφτει πάνω στις εξετάσεις, στις εξεταστικές των φοιτητών. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα εκεί, τα οποία εμείς τα έχουμε εντοπίσει, τα έχουμε δώσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Δυστυχώς εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν δοθεί λύσεις, ούτως ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη άνηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Ελπίζω ότι στο μέλλον αυτά θα διορθωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μας ακούει να έρθει να γίνει ναυαγοσώστης, ναι ή όχι?
2: Δεν το συζητώ.
1: Ναι.
2: Δεν το συζητώ. Αν έχει το αίσθημα της ευθύνης και της προσφοράς στον άνθρωπό του, εννοείται ότι μπορεί.
1: Σας
2: να
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλή συνέχεια.
0: Ευχόμαστε να ελαχιστοποιηθούν οι πνιγμοί. Μακάρι να μηδενιστούν αυτό το καλοκαίρι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Εμείς σας αποχαιρετούμε εδώ.
0: Εγώ από Δευτέρα ή
1: εγώ αύριο εδώ μαζί με τον Εμίλιο τον Σαπρανίδη, ακριβώς στις 11. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Not a

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλία στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την Αρτ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες, η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μία απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοκογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεσης του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέλφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές σας θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχής την ιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται

0: Ονίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά και στους υφυπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοεφιλετών και συνοφιλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφή συνθήκη, το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φρακτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τις μορφές τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημεριδίκη, κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το αρέτσο της

0: Λεκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να, αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
1: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που κάλυπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μία ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρευση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρευση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι για αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Και αν μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε, γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
0: ναι,
2: όσο
0: ναι.
2: περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα... Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη, και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαψη χρονοβόρων γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε η Τίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ, γενικές αφαλατώσεις, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους 3 μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού, ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι. Εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στον... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον καζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οφειλίες που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξης Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής τακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένει να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατή ανάβαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη τη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγιαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες στην Άνω Ζήρια της Αιγιαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγιαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Πουνηχώρα και πιθανότατα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την Έρτε στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειψουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο κύριος Παθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοδοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κύριος Παθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του Εκαβρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλυτή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενή στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Γαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η προθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Γαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφια αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά, οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας, αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20% και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από 2 παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, πιο συγκεκριμένα το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περίοδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδόχους υπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σίτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, ακριβώς όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Σπανός, στον Δήμο Μυτιλήνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια, ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλήνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη η Τάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τεταμένη αναμονή στην προετοιμασία ΗΠΑ Ιράν για την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή. Οι G7 ζητούν εκεχηρία στον Λίβανο και χαιρετίζουν τη συμφωνία. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων. Τέλος, τα σενάρια προώρων εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Στο Εδώλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών.

0: Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Σκληραίνουν περαιτέρω τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Οι ηγέτες της G7 στη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας σύμφωνησαν να επιβάλλουν ένα νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Οι ηγέτες των χωρών της G7 συζήτησαν κατά τη σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε διαφοροποίηση των διάβλων ενεργειακού εφοδιασμού για να μειωθεί η εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ, αφού, όπως είπες και εσύ, χαιρέτησαν την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι ηγέτες δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να συμβάλλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ένας συνασπισμός υπό την Βρετανία και την Γαλλία είναι έτοιμος να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας μετά το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ οι ηγέτες της G7 ζητούν άμεση και αποτελεσματική εκεχηρία στο Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Επίσης, δηλώνουν προσιλωμένοι στην επιτάχυνση της διαφοροποίησης των διάβλων ενεργειακού εφοδιασμού για να μειωθεί η εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ και να αυξηθούν τα ενεργειακά μας αποθέματα. Στο άλλο μέτωπο τώρα, για την Ουκρανία, όπως είπες, κατέληξαν σε κοινή ανακοίνωση μετά τη χθεσινή ημέρα εργασιών της Συνόδου, στην οποία δηλώνουν την ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Παρά τις αρχικές ανησυχίες για τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τη θέση της Ουάσιγκτον στις θεσινές συνομιλίες. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε τη νύχτα, οι ηγέτες της G7 επαινούν το σθένος και την πρόοδο που καταγράφει η Ουκρανία στο μέτωπο τους τελευταίους μήνες και τονίζουν ότι τώρα έχει διαμορφωθεί μια νέα δυναμική. Για την υποστήριξη λοιπόν αυτής της νέας δυναμικής αλλά και την επιτάχυνσή της, οι ηγέτες της Ομάδας 7 συμφώνησαν να αυξήσουν τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας και με επιπλέον οπλικά συστήματα αλλά και συστήματα αναχέτησης, καθώς και μέσα μακρού βεληνεκούς. Δηλώνουν επίσης την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τις άδειες προς το Κίεβο για να επιτρέψουν την αύξηση της παραγωγής όπλων στην Ουκρανία. Σήμερα τώρα οι ηγέτες της G7 θα συζητήσουν τα θέματα των κρίσιμων ορυκτών και των παγκόσμιων ανισοτήτων. Η Γαλλία, να πούμε, πιέζει τους εταίρους της να εκδώσουν ανακοινωθέν για τα κρίσιμα ορυκτά, στο οποίο θα περιλαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης της Δύσης από την Κίνα και για τη θωράκιση των επενδυτών από τα αντίμετρα και το ντάμπινγκ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ως προς το θέμα των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις ανισότητες του διεθνούς εμπορίου και τον αρπακτικό ανταγωνισμό σε εισαγωγικά, κυρίως της Κίνας. Η Κίνα παράγει υπερβολικά πολύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν υπερβολικά πολύ και οι Ευρωπαίοι επενδύουν υπερβολικά λίγο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η γαλλική πλευρά συνοψίζει το σημερινό καθεστώς των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων. Τώρα, στο περιθώριο όλου αυτού που συμβαίνει εκεί στο Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, Εμμανουέλ Μακρόν, να δειπνήσουν στις Βερσαλίες, επειδή το ανάκτορο του Λουδοβίκου είναι το βαρύ πυροβολικό. Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλίες, είπε ο Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου. Τώρα, να πούμε δύο λόγια και για το μενού, για το επίσημο δείπνο εργασίας.
0: Είμαι έτοιμη να σε ρωτήσω αν ξέρουμε τι θα φάνε.
1: Επειδή το ξέρουμε λοιπόν και ξέρω ότι σε ενδιαφέρει και ενδιαφέρει φυσικά και τον κόσμο να ακούσει το τι ακριβώς θα γευτούν οι ηγέτες της G7. Υψηλή γαστρονομία, όπως καταλαβαίνεις. Το εκλεκτό δείπνο περιλαμβάνει τοπικά και εποχιακά υλικά, συνδυάζοντας παράδοση με μοντέρνα κουζίνα. Κυρίως πιάτο ψητό καλκάνι αλλιευμένο στην περιοχή, μαγειρευμένο στην εντέλεια, επιδόρπιο μια εντυπωσιακή και ανάλαφρη πάβλοβα με φρέσκες φράουλες, συνοδευτικά εκλεκτά κρασιά της περιοχής της Αβοίας και γαλλικά τυριά. Επιπλέον, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρέθεσε ξεχωριστό δείπνο στους ηγέτες στο παλάτι των Βερσαλιών, με συζητήσεις που εστίασαν φυσικά στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τις παγκόσμιες προκλήσεις που συζητούν οι G7.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: στην παρουσίαση της πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης «Πόσο κάνει» που φέρνει τις συγκρίσιμες τιμές των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι αδικαιολόγητες τιμές υψηλές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι τώρα μαζί μας. Ενώ Χρήστο, έχει ενδιαφέρον και η εκ νέου προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αποσυνδέσει τις περιοδίες του από τον χρόνο των εκλογών, για τον οποίο επιμένει ότι θα είναι την Άνοιξη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο Πρωθυπουργός, με αφορμή σήμερα την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει», βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην παροχή περισσότερων εργαλείων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Άλλωστε, είναι το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γι' αυτό και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τιμές προϊόντων τόσο μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας όσο και με αντίστοιχες τιμές σε ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό βοηθά στο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα στην αγορά, ιδιαίτερα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, αν δηλαδή γνωρίζουμε πόσο πωλείται ένα αλφα προϊόν στην Ελλάδα και συγκρίνουμε το ίδιο προϊόν με τις τιμές στο εξωτερικό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό, καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Και κατέστησε σαφές ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Και αν μπορούμε να πούμε ακόμα, να προσθέσουμε ότι στην ουσία η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, όπως αναδείχθηκε και σήμερα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει πως η μάχη θα κερδιθεί με πραγματικές λύσεις, με μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις.
0: Είναι ακόμα όπλο στη μάχη της ακρίβειας, ελπίζουμε να αποδώσει, γιατί είναι πραγματικά και ένα ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, νομίζω το πλέον σοβαρό πρόβλημα, όπως καταγράφεται και από τις έρευνες και όπως ξέρει ο καθένας μας μιλώντας με τον περίγυρό του.
1: Το βιώνουμε όλοι άλλωστε, Γκέλη. Από εκεί και μετά όμως η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στις πραγματικές λύσεις και στα μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι στις εύκολες υποσχέσεις. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός στην αναφορά του για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει» χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη πρόταση. Και αυτό διότι αυτό το οποίο τόνισε και χθες στην περιοδία που έκανε στη Βάρη Βούλα Πουλιαγμένη, ήθελε να καταδείξει στην ουσία την ένδια πολιτικών επιχειρηματών από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ήταν χαρακτηριστικές οι αναφορές του χθες ότι ο τζάμπα 1 ακολουθεί τον τζάμπα 2, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τις παροχές τις οποίες εξαγγέλνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του παραμένουν επικεντρωμένοι σε μια λογική η οποία βάζει πάνω απ' όλα το αποτέλεσμα και το ρεαλισμό. Και μιας και ο λόγος για το ρεαλισμό, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και χθες πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Ποια είναι αυτή, την άνοιξη του 2027. Και φρόντισε να αποδεσμεύσει τις τακτικές περιοδίες που πραγματοποιεί σε διάφορα σημεία της χώρας, με την γενικότερη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία καλλιεργεί, βοηθά μάλλον να συντηρηθεί ένα κλίμα γενικευμένης εκλογολογίας. Κάτι το οποίο κατέστησε σαφές ο κ. Μητσοτάκης, δεν υφίσταται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Πολύς λόγος λοιπόν για τον Τζάμπα 1 και τον Τζάμπα 2. Και σήμερα ο Κώστα Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε τις αναφορές αυτές του Πρωθυπουργού, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον ίδιο, αλλά και σε όσα είπε σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς για τους νέους, ο Βασίλης Πεκλάρης. Σε όσα είπε σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα και ειδικά τους πιο φτωχούς και τους πιο οικονομικά ασθενείς Έλληνες τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά επί της διακυβέρνησης της δικής του. 60% αυξήθηκε ένα καλάθι με βασικά ήδη επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του Πασόκ το επανέλαβε και σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky και μάλιστα για την πολιτική αυτή, που δεν γίνονται έλεγχοι και πρέπει να βλέπουμε συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν έχουν εισπράξει τίποτα σε πρόστιμα σε σχέση με τα όσα αποκομίζουν όσοι κερδοσκοπούν, τα ολιγοπόλια, ειδικά των τροφίμων της ενέργειας. Είναι αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής και απάντησε επί της ουσίας στο Τζάμπας ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, επιστρέφοντας έτσι με το ίδιο νόμισμα τις ειρωνίες του Πρωθυπουργού. Έχουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει τζάμπα, τα 35 εκατομμύρια του φάνηκαν πολλά. Μιλάμε για την πρόταση του Πασόκ για τις αστικές συγκοινωνίες και τη δωρεάν μετακίνηση των νέων 24 ετών. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν λέει του φάνηκαν πολλά τα 30 με 35 εκατομμύρια, ενώ δίνει δεκάδες εκατομμύρια σε πολιτικούς του φίλους. Δεν είναι τίποτα, λέει, σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ, όταν υπήρχαν δυνατότητες να πληρώσουμε 50 και 60 χιλιάδες ευρώ. Όταν έχουμε μεγάλες κατασκευαστικές που κάνουν ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ στην Κρήτη, που παίρνει αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις και ανέφερε και άλλα πολλά παραδείγματα στη σημερινή του συνέντευξη, λέγοντας ότι η πρότασή του για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ουσιαστικά είναι αποσκοπή σε μια κουλτούρα μετακινήσεων για τους νέους και δεν έχει πελατειακή πρακτική. Και αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις μετακινήσεις. Κατηγόρησε και την Νέα Δημοκρατία αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ο ίδιος. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη ούτε με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει εξαπατήσει τους πολίτες όπως έχουν κάνει οι άλλοι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Δεν του έδωσε κανένα το χρήσμα όπως έδωσε ο κύριος Αλαβάνος στον κύριο Τσίπρα, ούτε προέρχεται από κανένα τζάκι πολιτικό. Ότι πέτυχε, το πέτυχε ο ίδιος και μόνος. Την επίθεση, όπως είπες και εσύ, εξαπέλυσε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ σχετικά με τον Τζάμπας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι είναι υποκριτικό να λέει ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όταν το δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία και λέει ότι ο Τζάμπας πέθανε, αλλά όχι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη. Ουσιαστικά βλέπουμε να κινείται στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αντιπολίτευση ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πετύχει την άνοδο των ποσοστών του, να ανέβει δημοσκοπικά και να εμφανιστεί το Σεπτέμβριο σε καλύτερη θέση, αν είναι δυνατόν και στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, την οποία έχασε από την Ελλάδα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι συνεχίζει την επίσκεψή του στην Κύπρο, εκεί όπου θα συμμετέχει σε αυτή τη διεθνή διάσκεψη με σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Πικετή και άλλες προσωπικότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Χιλή, για να παρουσιάσουν μια έκθεση για τις εισοδηματικές ανισότητες, η βιωσιμότητα και την κλιματική κρίση, σε μια συζήτηση που θα συμμετέχουν και ο Γιώργος Χουλιαράκης και η Ευγενία Φωτανιάτα από πλευράς του κόμματος. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω, Γκέλη, εκεί όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, εξάλλου αυτό φάνηκε και χθες στη συνεδρίαση που λέγαμε το μεσημέρι της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, όπου πέρα από τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που συζητήθηκαν, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε αλλαγές στα όργανα. Προτάθηκε και έγινε η αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, από τους κυρίους Μπάρκα και Ξανθόπουλο, αλλά και η αντικατάσταση του Κώστα Τζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, κάτι που αναμενόταν να γίνει καθώς απουσίαζε από τις ενημερώσεις ο κύριος Τζαχαριάδης, τον αντικατέστησε ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο Νίκος Παπά σήμερα με δηλώσει είπε ότι ο κύριος Φάβρος πρέπει να φέρει τα επόμενα 24 ώρα αποτελέσματα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και αν όχι, τα πάντα θα εξεταστούν, αφήνοντας ανοιχτό δηλαδή το θέμα να τεθεί πρόταση έτσι, σε βάρος και της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμπελ, ο οποίος βέβαια απάντησε χθες ότι υπάρχει απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για την προοπτική ενός ενωτικού ισχυρού ψηφοδελτίου στις εκλογές από τον προοδευτικό χώρο και στήριξη της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα και σε αυτή

0: προσπάθεια θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Σίγουρα οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν με αυτή την απόφαση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής και θα κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να επιστρέψουμε στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία, όπως είπαμε, είναι από σήμερα πλέον στον αέρα, φιλοδοξώντας να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, προσφέροντας τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Να πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή αυτή, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr, αλλά και για τα κινητά τηλέφωνα. Θα μας ενημερώσει η Σοφία Πακαλίδου.
2: Η λειτουργία της πλατφόρμας ξεκινά με 8.598 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι καλύπτουν τις βασικές κατηγορίες αγαθών που προμηθεύονται καθημερινά τα νοικοκυριά. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση απευθείας από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν άμεση εικόνα της αγοράς και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η λίστα των προϊόντων θα επικαιροποιείται ανατρίμηνο ώστε να αντανακλά τις μεταβολές που παρατηρούνται στην αγορά και τις καταναλωτικές συνήθειες. Η επιλογή των προϊόντων βασίζεται στα δημοφιλή ήδη κάθε κατηγορία, σύμφωνα με στοιχεία αγοράς για το 2025, ενώ επιδιώκεται και εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων προμηθευτών. Προς το παρόν, η εφαρμογή δεν θα περιλαμβάνει συγκρίσεις για νοπά προϊόντα όπως φρούτα και λαχανικά. Όπως επισημαίνεται, οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ως προς την ποικιλία, την προέλευση και τον παραγωγό δυσκολεύουν την αντικειμενική σύγκριση των τιμών. Ωστόσο, εξετάζονται τρόποι ώστε και αυτές οι κατηγορίες να ενταχθούν στο μέλλον στην πλατφόρμα. Οι τιμές που εμφανίζονται στο posokani.gr προέρχονται κυρίως από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις ταυτίζονται με εκείνες των φυσικών καταστημάτων, η πλατφόρμα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα συμβαίνει πάντοτε. Επιπλέον, οι συχνές μεταβολές στις τιμές οφείλονται κυρίως σε προωθητικές ενέργειες, αλλά και σε προσφορές που εφαρμόζουν οι προμηθευτές και αλυσίδες λιανικής. Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η δυνατότητα σάρωσης barcode μέσω της κάμερας του κινητού τηλεφώνου. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης μπορεί να εντοπίζει άμεσα ένα προϊόν και να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες τιμές του. Παράλληλα, η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε επίπεδο αλυσίδα σούπερ μάρκετ, χωρίς όμως να προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένα καταστήματα. Το posokani.gr διαθέτει επίσης δυνατότητα διεθνών συγκρίσεων τιμών με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, καθώς και η Κύπρος. Στόχος είναι η παροχή μιας συνολικής εικόνας για τις τιμές βασικών προϊόντων στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να προσθεθούν και άλλες χώρες, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες υπηρεσίας. Με την αυτή πρωτοβουλία, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά και να προσφέρει στους πολίτες ένα εύχριστο εργαλείο για πιο ενημερωμένες και οικονομικές αγορές.
1: Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για το άρθρο 16 και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, με έντονες διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης έκανε λόγο για αιμονικές αντιλήψεις που, όπως είπε, διατήρησαν το μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι για δεκαετίες επικρατούσε η άποψη ότι εθνικό και αξιοκρατικό είναι μόνο το κρατικό. Να πάμε στη Βουλή και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο.
3: Το άρθρο 16 του Συντάγματος είναι ένα από τα βασικά άρθρα στην προτείνουσα Βουλή και είναι ένα άρθρο το οποίο έχει σηκώσει και πολεμική και έντονες αντιδράσεις κατά το παρελθόν. Τώρα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ουσιαστικά σκιαγράφησε τον αναχρονισμό τον οποίο βλέπουν η Νέα Δημοκρατία μέσα στο ελληνικό κράτος τόσα χρόνια, και αυτός ο αναχρονισμός έχει οδηγήσει πολλούς φοιτητές να φύγουν στο εξωτερικό, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθηγητές, να φύγουν, να περάσουν δηλαδή τα σύνορα της χώρας. Μια δημοκρατία δεν μπορεί να εξορίζει τους φοιτητές και μέρος του πανεπιστημιακού κόσμου, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά την οποία έκανε ο κύριος Τηλιανίδης. Τώρα, εκ μέρους του Πασόκ υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι το Πασόκ επικεντρώνει την κριτική του στο γεγονός ότι δεν αναφέρεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει αναφορά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Αυτό είναι εκεί το οποίο εστιάζει ουσιαστικά την κριτική του το Πασόκ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ τάσσονται κατά, ενώ η ελληνική λύση είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Κριτική βεβαίως υπάρχει και από την Νίκη αλλά και από ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν πάρει το λόγο και έχουν τοποθετηθεί επί του άρθρου 16 του Συντάγματος.
1: φτάνει σιγά σιγά η ώρα που όλοι περιμέναμε. Το Σάββατο πρωί πάλι ξεκινάει το μετρό Θεσσαλονίκης, μπαίνει στις Ράγες, ενώ την ίδια ώρα η λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία επιστρατεύτηκε και πάλι για να εξυπηρετήσει το κοινό, διακόπτει την λειτουργία της. Στο μεταξύ, η προέκταση της γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται εν αναμονή των πιστοποιήσεων, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανοίξει τις πόρτες της και αυτή και να ξεκινήσει το δρομολόγιο προς τη Μίκρα, που όλοι περιμένουμε επίσης πότε θα γίνει πραγματικότητα. Ακούμε την Ειρήνη Γκέλ.
4: Το μετρό επανέρχεται στις Ράγες, ενώ τα δοκιμαστικά για την επέκτασή του προς Καλαμαριά συνεχίζονται μέχρι και την απόκτηση των πιστοποιητικών από την ΤΙΒ και την εταιρεία Θέμα, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του. Στον 102 FM μίλησε ο υποδιευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης.
5: Το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης στη βασική γραμμή. Έχουν προχωρήσει τα δοκιμαστικά που κάναμε και στην Καλαμαριά και στο βασικό. Είμαστε στην τελική ευθεία. Στο τέλος του μήνα θα ξαναέρθει η ΤΙΒ για να μας δώσει το πιστοποιητικό κατασκευής και στις αρχές του Ιουλίου θα αρχίσουν τα δοκιμαστικά για το πιστοποιητικό λειτουργίας. Να πάμε στην τελική ευθεία στο τέλος του μήνα να δώσουμε στην κυκλοφορία και το μετρό στην Καλαμαριά. Αυτό το διάστημα όμως που θα αρχίσει να λειτουργεί, θα υπάρχουν τρένα που θα ξεκινάνε από τον νέο συνδρομικό σταθμό, θα πηγαίνουν μέχρι τη Μαρτίου, θα γράφουν Μίκρα, εκεί οι συνοδοί θα κατεβάζουν τον κόσμο και το τρένο θα συνεχίζει να πηγαίνει προς τη Μίκρα, αλλά άδειο. Στα μέσα Ιουλίου θα υπάρχουν τέτοια τρένα. Θα τα βλέπετε. Αλλά δεν θα μπορείτε να πάτε στη Μίκρα μέχρι την πιστοποίηση.
4: Το νέο τμήμα του μετρό, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στους πολίτες προς τα τέλη Ιουλίου, επεκτείνεται σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρέτσου, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Στο μεταξύ, με την επανέναρξη της βασικής γραμμής του μετρό που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο το πρωί, η λεωφοριακή γραμμή Μ1 του ΑΣΤ, που είχε επιστρατευθεί για την εξυπηρέτηση του κοινού, διακόπτεται. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες πινακίδες τηλεματικής του ΑΣΤ, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων, έχει πλέον αποκατασταθεί.
1: Με τα αιτήματα που αφορούν την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την κάλυψη της δίκης, συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών. Είχαμε ήδη την πρώτη διακοπή μετά την ένταση που προκλήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του δικηγόρου της οικογένειας Βλάχου. Μας ενημερώνει η Ελπίδα Κουτσογιάννη.
6: Προκλήθηκε ένταση. Είχαμε την πρώτη διακοπή γύρω στις 11.30, κάτι λιγότερο από 2 ώρες από την έναρξη της συνεδρίασης. Μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οικογένειας θύματος και του δικηγόρου της οικογένειας. Διέκοψε η έδρα, επανήλθε η πρόεδρος και δήλωσε την απόφασή της να τηρηθεί η τάξη εντός της αίθουσας. Μάλιστα και ο γονιός που ενεπλάκη στην ένταση ζήτησε συγγνώμη, συνεχίστηκε κανονικά η διαδικασία, ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των δικηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία επί 2 αιτημάτων, της αυτοπρόσωπης παρουσίας των κατηγορουμένων και της οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης της δίκης. Επί της αυτοπρόσωπης παρουσίας τάχθηκαν άπαντες υπέρ από τους δικηγόρους. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις ό,τι αφορά την μετάδοση της δίκης. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η μετάδοση της δίκης για δικονομικούς λόγους. Ομοίως και σε αυτό το στάδιο πρότεινε να απορριφθεί και η υποχρέωση των κατηγορουμένων να παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις.
1: Διεκοπή για αύριο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης του για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου που θα εξετάσει τα θύματα και θα παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
7: Είναι αίτημα που υπέβαλαν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, προκειμένου να εξεταστούν οι τρεις καταγγέλλοντες από ειδικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση προκειμένου να καταθέσουν στο δικαστήριο, αλλά να παρευρίσκεται ο ειδικός πραγματογνώμονας μέσα στο δικαστήριο κατά την εξέταση των 3 μαρτύρων. Με το αίτημα αυτό συνένεσε η εισαγγελέα της έδρας, ζήτησε να γίνει δεκτός, ωστόσο πρότεινε την αναβολή της δίκης προκειμένου να βρεθεί ο ειδικός πραγματογνώμονας πραγματογνώμονας να εξετάσει τους τρεις καταγγέλλοντες και να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Οι δικηγόροι των τριών νεαρών ανδρών σήμερα που έχουν καταγγείλει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις πράξεις βιασμού συνένεσαν στο αίτημα, ωστόσο ζήτησαν να μην αναβληθεί η δίκη, αλλά να διακοπεί. Αύριο το πρωί το δικαστήριο θα αποφασίσει επ' αυτού. Νωρίτερα το δικαστήριο έκανε δεκτές την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και την έφεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Αναφορικά με την εισαγγελική έφεση, αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί για τρεις βιασμούς, γιατί πρωτοδίκως καταδικάστηκε για δύο πράξεις βιασμούς, δύο ανήλικων αγοριών σε 12 χρόνια κάθριξη με αναστολή. Τώρα κάθεται στο εδόλιο και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης σε δεύτερο βαθμό.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Περισσότεροι δικαιούχοι, στήριξη ατόμων με αναπηρίες και πολυτέκνων στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2006-2027», το οποίο παρουσιάστηκε και περιέχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή του. Πολλοίς κόσμος με τις αυξήσεις, τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, τη διαμονή και το φαγητό προσπαθεί να βρει μια πιο οικονομική λύση. Και έτσι είναι μια καλή ιδέα το πρόγραμμα αυτό. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει τώρα τι αλλάζει φέτος. Νομίζω είναι αρκετά θετικές οι αλλαγές, καθώς έχουμε αύξηση ορίων πρώτα απ' όλα εισοδηματικών. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
9: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για χιλιάδες πολιτών αποτελεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα λύση, περιλαμβάνει θετικές αλλαγές, καθώς αυξάνονται τα όρια, μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 για άγαμους χωρίς παιδιά, από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για οικογένειες με παιδιά φτάνονται τα όρια φτάνουν έως και τις 58.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και τις οικογένειες με τέκνα αμαία, τα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο παιδί και πάνω. Να πούμε ότι η επιδότηση θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο χρήσης της ενίσχυσης, δηλαδή είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, η οποία θα χορηγείται μέσω άειλης ψηφιακής κάρτας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινάει μέσα στο 2026 και να ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα διαρκέσει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του ερχόμενου έτους. Δεν θα υπάρξει νέα κλήρωση για τη δεύτερη φάση, καθώς θα αξιοποιηθούν οι πίνακες των επιλαχώνων της πρώτης φάσης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισσος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Έτσι θα μπορούσαν να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης του νησιού, ειδικά τώρα που έχουν ήδη αρχίσει και καταφτάνουν οι τουρίστες. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, με δήλωσή του, ο Δήμαρχος Σαλονίσου, ο κ. Παναγιώτης Αναγνώστου, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της Αλονίσου για έκτακτη ενημέρωση σχετικά με το μείζον ζήτημα της λειψιδρίας σήμερα στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο του Δήμου. Η πρωτοβουλία έρχεται μόλις μία μέρα μετά την κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει το νησί. Στη δήλωσή του, ο κύριος Αναγνώστου τονίζει ότι η απόφαση αυτή δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση, αλλά την επίσημη αναγνώριση μιας καθημερινής μάχης για τη διασφάλιση του νερού, του σημαντικότερου κοινωνικού αγαθού. Όπως αναφέρει, όταν η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου, υπήρχε μόλις μία ενεργή γεώτρηση και μία μονάδα αφαλάτωσης. Μέσα στο 2024 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδα μονάδας αφαλάτωσης και στην ενεργοποίηση 7 ακόμη γεωτρήσεων, ενισχύοντας έτσι τις διαθέσιμες υδατικές υποδομές του νησιού. Ωστόσο, συνεχίζει στη δήλωσή του ο κ. Αναγνώστου, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η συνεχής μείωση των βροχοπτώσεων, η αυξημένη κατανάλωση κατά τους θερινούς μήνες και η εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα έχουν δημιουργήσει συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης για την Αλόνισο, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, έληξε και η σύμβαση της μιας μονάδας αφαλάτωσης και έτσι έχει προκύψει ένα επιπλέον εμπόδιο. Λόγω όλων αυτών, λοιπόν, κατατέθηκε το σχετικό αίτημα στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων και Υδάτων, η οποία αρχή αποδέχθηκε την αναγκαιότητα να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και έτσι χτες φτάσαμε και στην υπουργική απόφαση. Σήμερα το βράδυ, όπως είπαμε, στις 8 θα γίνει ενημέρωση στους πολίτες, στους επιχειρηματίες του νησιού. Προφανώς θα ανακοινωθούν και περαιτέρω αποφάσεις του Δήμου, δηλαδή τι χρήση θα γίνει στην πράξη πλέον της απόφασης αυτής για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα έχει διάρκεια ισχύως 3 μήνες, διάρκεια του καλοκαιριού δηλαδή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Επανέρχεται σταδιακά στα υψηλά του νούμερο ο τουρισμός μετά το αρχικό σοκ που είχαμε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα είπε στον 102 FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, Χρήστος Παπαδόπουλος. Όπως τόνισε, σε πολλές περιπτώσεις πάντως συμφέρει περισσότερο να πας στο εξωτερικό από το να επιλέξεις ένα προορισμό στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στους αγαπημένους προορισμούς των Ελλήνων.
11: Οι κρατήσεις των Ελλήνων οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν είχαν σχεδόν παγώσει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά να επανέλθει, άρχισαν οι κρατήσεις λίγο να ανεβαίνουν. Οι κρατήσεις έχουν επανέλθει. Οπότε θα δούμε πλέον αρκετές κρατήσεις και από Έλληνες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αλλά βλέπουμε μεγάλη αύξηση και για τους τουρίστες. Ήμασταν μέχρι και μία έκτου, μείον 25% περίπου, 26%, μέχρι και μία έκτου, αλλά τώρα υπάρχει μία περίπτωση αυτό να μειωθεί, γιατί είδαμε τις τελευταίες μέρες μεγάλο όγκο. Όσον αφορά το εξωτερικό, οι Έλληνες βάζουν ευρωπαϊκούς προορισμούς πρώτους για αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή θα δούμε κλασικούς προορισμούς όπως το Παρίσι, ιταλικοί προορισμοί. Έχουν ανέβει λίγο κάποιοι πιο μακρινοί ευρωπαϊκοί προορισμοί. Στην Ιρλανδία που έχουμε απευθείας πτήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα και στη Σκωτία έχουμε αρκετό κόσμο. Στη Σκανδιναβία, σε αρκετές από τις σκανδιναβικές πρωτεύουσες πηγαίνει κόσμος κτλ. Για το μέσο όρο, όπως λέτε, ισχύει ότι αρκετές φορές συμφέρει να πας στο εξωτερικό παρά να πας στην Ελλάδα.
1: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα συγκεκριμένα διοργάνουν ημερίδα με θέμα τουριστική ανάπτυξη σε επίπεδο γειτονιάς, πολιτισμός, γαστρονομία, θρησκευτικός τουρισμός και νέες ευκαιρίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον χώρο του ΟΚ ΘΕΣ Κηδονιών 2 από την πίσω πλευρά της Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων του τουρισμού σε επίπεδο γειτονιάς, αξιοποιώντας τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το θρησκευτικό τουρισμό και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την πόλη. Η εκδήλωση απευθύνεται σε πολίτες καταρχάς και φυσικά σε επαγγελματίες του τουρισμού, εκπροσώπους φορέων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει στον διάλογο με τις προτάσεις του για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και φυσικά η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

0: στο κυνήγι της έβρεσης καλοκαιρινής εργασίας αρκετοί φοιτητές και μαθητές, τώρα που τελειώσανε οι εξετάσεις εμπολής, με τους κλάδους κυρίως του τουρισμού και της εστίασης να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Αγγέλη. Ήρθαμε στην περιοχή της Περαίας και των νέων επιβατών. Βέβαια, ο κόσμος πόλης δεν υπήρχε λόγω καιρού, καθώς έβρεχε, τώρα έχει σταματήσει. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, κόσμος ακόμα δεν έχει βγει στις καφετέριες.
0: Λογικό, θα είναι και βρεγμένο.
1: Βεβαίως. Αλλά βρήκαμε πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν, είτε μαθητές οι οποίοι τελειώνουν τώρα, είτε φοιτητές οι οποίοι εργάζονται παράλληλα. Μας είπαν όλοι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και περισσότεροι δουλεύουν για βιοποριστικούς λόγους. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που τους αρέσει αυτό που κάνουν, δεν είναι μόνο δηλαδή για τα χρήματα αλλά και για την ευχαρίστησή τους, αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι είναι προβληματισμένοι, όλοι θέλουν μια καλύτερη ζωή. Πολλοί από αυτούς μας είπαν ότι αν δεν καταφέρουμε να βρούμε κάτι καλό εδώ στην Ελλάδα, θα αναγκαστούμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Κάτι βέβαια που αυτό πρέπει να μας προβληματίζει όλους, γιατί
0: είναι
1: ένα πολύ κακό αυτό για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, για όλους εμάς και ειδικά για τους μεγαλύτερους, που πρέπει να δώσουμε τα εφόδια σε αυτά τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ, να δουλέψουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Και πώς να τα δώσουν τα εφόδια άμα δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να ζήσουν αξιοπρεπώς, οι μεγαλύτεροι?
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: είναι
0: μεγάλη πληγή.
1: Είναι παιδιά που μένουν εδώ στην Περαία, έχουν σπίτι και στη Θεσσαλονίκη, για να βγάλουν τα έξοδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνεις, παιδιά που εργάζονται για 400-500 ευρώ το μήνα, αν κρίνουμε ότι περισσότεροι από αυτούς παίρνουν γύρω στα 40-45-50 ευρώ το μεροκάματο, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να συντηρήσουν ένα σπίτι που αυτή τη στιγμή τα σπίτια έχουν πάει σε πολύ μεγάλα ποσά, 400-500 ευρώ, και μιλάμε για τα φθηνά διαμερίσματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.

0: Οι Έλληνες δεν ξέρουν καλό κολύμπι, σημείωσε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, Μάριος Μυρονάκης. Πάντως πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πνιγμών στη χώρα μας αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.
1: Το θέμα των περιστατικών έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο αμυγής πνιγμός, δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι. Κινδυνεύει ένας άνθρωπος στη θάλασσα είτε από θαλάσσια ρεύματα είτε από κυματισμούς και μπαίνει σε διαδικασία και σε φάση πνιγμού. Και το άλλο είναι τα παθολογικά αίτια, τα οποία συμβαίνουν κατά κανόνα στην ακτή ή σε βάθος νερού 10 και 20 πόντους. Τα περισσότερα θύματα είναι Έλληνες ηλικιωμένοι, με επιβαρημένη υγεία, σε θερμοκρασίες καύσωνα. Εδώ λοιπόν εγώ θέλω να θίξω το θέμα της ατομικής ευθύνης. Όπως έχουμε ευθύνη για το παιδάκι που είναι 2 χρονών και ένα και το προσέχουμε, έτσι πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Δεν μπορούμε να τους αφήνουμε ανεξέλεγκτα οι οικογένειές τους, ανθρώπους 80 χρονών και να πηγαίνουν στην παραλία και να καταλήγουν. Εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε οι περισσότεροι να πλέμε, όχι να κολυμπάμε. Είναι ένα πολύ καλά αμοιβόμενο επάγγελμα, γιατί έχει και την ευθύνη του προφανώς. Η διαδικασία της εκπαίδευσης διαρκεί από 2 μήνες έως και 4, ανάλογα τα προσόντα του καθενός. Δεν είναι δηλαδή μόνο η κολύμβηση, είναι πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να μάθει. Μπαίνει σε μια διαδικασία εξετάσεων μετά παρουσία της λιμενικής αρχής και έτσι μπορεί να γίνει ναυαγοσώστης. Όσον αφορά τώρα την ζήτηση, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Να έρθουμε και στο αστυνομικό δελτίο, ξεκινώντας από μια αιματηρή ληστεία που είχαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με 3 άτομα να μαχαιρώνουν ένα νεαρό προκειμένου να τον ληστέψουν. Η Δέσποινα Κρητικού είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Το θύμα 24χρονος πεζός από τη Συρία, οι δράστες ένας 17χρονος και ένας 20χρονος από την Αίγυπτο. Και ένας 23 ετών από το Αφγανιστάν που από κοινού μαζί με 2 συνεργούς τους προσέγγισαν τον νεαρό στην πλατεία Αριστοτέλους και αφού αρχικά τον απασχόλησαν ρωτώντας τον πού μπορούν να φάνε πρωινό ως τουρίστες που είναι στην Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια το κατάφεραν χτυπήματα με μαχαίρι στο σώμα και του πήραν μία ζακέτα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο νεαρός 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κινηματάς όπου νοσηλεύεται, ενώ οι 3 συνελήφθησαν ρηπή οφθαλμού από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας λίγα λεπτά αργότερα και οδηγούνται στις δικαστικές αρχές.
0: Έχουμε κάτι άλλο από το αστυνομικό δελτίο, Δέσποινα?
2: Υπάρχει μία εξιχνίαση μιας σειράς ληστείων στην κεντρική Μακεδονία σε η μαφία Πέλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, με μια σπήρα που η ηλία τους ξεπερνά τις 36.000 ευρώ. Έχει συλληφθεί ο ένας αλλοδαπός άνδρας, μέλος αυτής της εγκληματικής ομάδας, προχθές 14 Ιουνίου, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε και η ταυτοποίηση των υπολείπων μελών αυτής της οργάνωσης. 2 ένοπλες ληστείες, 12 κλοπές σε σπίτια. Και συγκεκριμένα στην Χαλκιδική η ένοπλη ληστεία αφορούσε σε ένα κατάστημα ψηλικών με ηλία που ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ και με ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Τώρα έχουμε και μια ακόμα αστυνομική είδηση, η οποία μας έρχεται από την Κρήτη, η οποία για μια ακόμη φορά είναι στο επίκεντρο. Και όχι για καλό λόγο. Έχουμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 άτομα, 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένας πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού IPTV Box, ένα πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους χρήστες, συνδρομητές δηλαδή, πελατολόγιο, σημειώσεις, ατζέντες, χρήματα περίπου 19.000 ευρώ, 4 οχήματα και 1 δίκυκλο. Το συνολικό όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο και τον Χρήστο Χατζημίση, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο, και να ξεκινήσουμε, Χρήστο, από την ένταση που είχαμε στην Μάνχη, από το επεισόδιο αυτό κατά το οποίο ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά σε βρετανικό ιστιοφόρο.
3: Ναι, ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάνχη έριξε χθες προειδοποιητικά πυρά σε θαλαμικό με βρετανική σημαία που το πλησίαζε επικίνδυνα, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κάνοντας μάλιστα τις βρετανικές αρχές να αρχίσουν έρευνα. Στο επεισόδιο εμπλέκεται η ρωσική φρεγάτα Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς και ένα γιότ νιολογημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπαμε. Σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νότια της νήσου White, ακριβώς έξω από τα βρετανικά χωρικά ύδατα, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, πρόκειται για ένα μεμονωμένο επεισόδιο που δεν σχετίζεται με την αναχέτηση την Κυριακή από Βρετανούς κομμάντο στην ίδια περιοχή της Μάνχης ενός πετρελαιοφόρου ύποπτου ότι ανήκε στο ρωσικό σκιώδη στόλο. Σύμφωνα με την πηγή που πρόσκειται στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, η ρωσική φρεγάτα έμοιαζε να πλέει ακυβέρνητη παρά να πλέει με πρόωση, πράγμα που μπορεί να την έκανε να αισθάνεται περισσότερο ευάλωτη. Από την πλευρά της, η πηγή στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο παρακολουθούνταν από ένα περιπολικό του βρετανικού πολεμικού ναυτικού τη στιγμή του επεισοδίου, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη Θαλαμιγό. Κανένας τραυματίας, ούτε ζημιές διαπιστώθηκαν κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από ένα άλλο πολεμικό ύπλο, πλοίο, το HMS Tyne, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Η Θαλαμιγός δεν βρισκόταν σε καμία περίπτωση σε πορεία σύγκρουσης με τη φρεγάτα, διαβεβαίωσε μιλώντας στο BBC η Jane Kelvey, μια Βρετανή συνταξιούχος που επέβαινε στη Θαλαμιγό μαζί με τον σύζυγό της Alan. Δεν επρόκειτο για επεισόδιο μέχρι που άρχισαν οι πυροβολισμοί, πρόσθεσε. Η εφημερίδα Telegraph είχε αναφέρει το Μάιο πως το ναύαρχος Γκριγκόροβιτς περιπολούσε στα νυχτά των βρετανικών ακτών για σχεδόν 2 μήνες, συνοδεύοντας τη Μάνχη πετρελαιοφόρα τα οποία ανήκουν στο σκιώδη ρωσικό στόλο που χρησιμοποιείται για να παρακάμπτονται οι κυρώσεις. Το βρετανικό πολεμικό ναυτικό είχε αναφέρει προηγουμένως πως είχε αναπτύξει περιπολικά για να επιτηρούν το ρωσικό πολεμικό πλοίο, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε ούτε μία μέρα τον Απρίλιο που η φρεγάτα αυτή δεν βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τον ναύαρχος Γκριγκόροβιτς συνόδευε πλοία με ρωσική σημαία προς και από τον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και τη Βαλτική. Να πούμε τώρα ότι οι βρετανικές δυνάμεις αναχέτησαν την Κυριακή στη Μάνχη με τη συνεργασία της Γαλλίας το πετρελαιοφόρο Σμύρτος, που ήταν ύποπτο ότι ανήκει στο ρωσικό σκιώδη στόλο, στην πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους, αφού το Λονδίνο ενέκρινε την κατάληψη των πλοίων αυτών από τις ένοπλες δυνάμεις του. Όπως είπαμε όμως, κανένας τραυματίας ούτε ζημιές από αυτό το επεισόδιο.
0: Πάμε τώρα στο Τέξας, των ΗΠΑ, όπου εκεί είχαμε ένα αεροσκάφος να πέφτει σε αυτοκινητόδρομο και φυσικά ακολούθησε πανικός και δραματικές στιγμές.
3: Νομίζω όλοι μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα. Πανικός επικράτησε στο Λαρέντο του Τέξας όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβησε σε αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες με τους διερχόμενους οδηγούς να επιχειρούν και τελικά να καταφέρουν να ανοίξουν την πόρτα του ώστε να διασώσουν τους επιβαίνοντες. Όμως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 6 άτομα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης, στον αυτοκινητόδρομο Loop 20, όπως δήλωσε ερευνητής της αστυνομικής διεύθυνσης του Λαρέντο.
0: Να πάμε τώρα στην πριγκίπισσα της Νορβηγίας, τη Μέτε Μάριτ, η οποία υπευλήθη σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα και βρίσκεται στην ανάρρωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού.
3: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο ανακοίνωσε ότι στις 5 Ιουνίου η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, δεδομένου ότι χωρίς την επέμβαση θα είχε μόνο περίπου ένα χρόνο ζωής. Όπως όλοι οι πρόσφατα μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για πολλές εβδομάδες, αναφέρει σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το παλάτι. Το Δεκέμβριο, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάκον δήλωσε ότι η οικογένεια είχε παρατηρήσει αλλαγή στην κατάσταση της Μέτε Μάριτ, η οποία δυσκολευόταν πολύ να αναπνεύσει. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Γιόνας Γκάρ Στέρε, έχει χαιρετήσει την απόφαση της πριγκίπισσας να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα της υγείας της, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλους πάσχοντες από παρόμοια προβλήματα. Η Μέτε Μάριτ είναι 25 ετών, ανήπανδρη μητέρα και κοινή θνητή όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάκον σε ένα μουσικό φεστιβάλ το 1999. Η σχέση τους αρχικά είχε αντιμετωπιστεί αρνητικά από τα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά στη συνέχεια κέρδισε τους περισσότερους Νορβηγούς.
0: Και να κλείσουμε με το Περού, όπου εκεί το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας ανακοίνωσε την αναβάθμιση της προβλεπόμενης έντασης του κλιματικού φαινομένου Ελνίνιο από μέτρια σε ισχυρή.
3: Είναι γνωστό ότι περιμένουμε ένα φαινόμενο El Niño φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του Ισημερινού, προκαλώντας κατόπιν μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο στους ανέμους, στις πιέσεις και στις βροχοπτώσεις. Αν και κάθε επεισόδιο είναι διαφορετικό, τα πιο σημαντικά κλιματικά συμβάντα είναι συχνά οικεία, ξηρασίες σε τομείς του Αμαζονίου, στην Ινδονησία, στην Αυστραλία, διατάραξη του μουσώνα στην Ινδία, μεταβολές στις βροχοπτώσεις στο σύνολο των τροπικών περιοχών. Κατά κανόνα κορυφώνεται στα τέλη της χρονιάς, αλλά η ζέστη στους ωκεανούς μειώνεται αργά και μπορεί να πυροδοτήσει αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών την ακόλουθη χρονιά της εκδήλωσής του. Αυτό οδηγεί κλιματολόγους να προβλέπουν με εντυνόμενη ανησυχία πως το 2027 θα είναι η χρονιά που θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα χρονικά. Οι προβλέψεις της Εθνικής Διεπηρεσιακής Επιτροπής για τη Μελέτη του El Niño κάνουν λόγο περί φαινομένου που θα εκτυλιχθεί από τον Ιούνιο του 2026, από τώρα δηλαδή, έως τον Μάρτιο του 2027, και υπάρχει υψηλή πιθανότητα να φτάσει σε ισχυρή ένταση από τον Νοέμβριο ως το Δεκέμβριο. Το El Niño πλήττει κυρίως παραθαλάσσια ζώνη του Περού, όπου ο αντίκτυπός του είναι ήδη αισθητός, προκάλεσε μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας στη θάλασσα και θερμοκρασίες υψηλότερες από το φυσιολογικό στις ακτές, εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο η Γυρίνια Άβαλος, συντονίστρια του El Niño. Το Περού είναι μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο αυτό, καθώς έντονες βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών. Mm-hmm. Έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται από τον Μάιο, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας, και όπως είπαμε, μπορεί να γίνει πολύ ισχυρό μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Το φαινόμενο El Niño είχε πλήξει το Περού το 2023, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 99 νεκρούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας και ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γιατί είναι άκρως εντυπωσιακά τα όσα είδαμε χθες στο παγκόσμιο κύπελλο, με έναν Μέση καταπληκτικό, πραγματικό βασιλιά δηλαδή, όπως λένε και οι Αργεντίνοι, αλλά σήμερα περιμένω να δω τον Κριστιάνο Ρονάλντο φυσικά και την Πορτογαλία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αγωνόμησα, θα πεις, ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Περίμενα αυτό, γιατί είναι σήμερα, έγινε και πριν από λίγο η κλήρωση του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη για το... για τον δεύτερο προκριματικό γύρο.
0: Αλλά είπα να τα αφήσω για το τέλος, να μην ξέρεις, να μην φάνει η αγωνία. Λίγο ναι. Να το, στο τέλος και με την κλήρωση τι έγινε, έτσι.
5: Λοιπόν,
0: θα
5: εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί είναι το πιο φρέσκο, έτσι.
0: Ναι,
5: είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από περίπου ούτε 20 λεπτά δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπαίνει στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του ζευγαριού Δυναμού Κιέβου Κλουζ. Αυτή είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Το πρώτο παιχνίδι θα εξαχθεί.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι από τους δύο.
5: Ακριβώς, δεν ξέρουμε. Πρέπει πρώτα να γίνει αυτός ο αγώνας που είναι στον πρώτο προκριματικό γύρο, και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας 23 Ιουλίου και η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα μια εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου. Να θυμίσω δε ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί 3 προκρίσεις προκειμένου να μπει στη link phase του Europa League, ενώ σε όλες τις κληρώσεις θα είναι ισχυρός. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος, τον οποίο θα παίξει, όπως είπαμε, 23 με 30 Ιουλίου. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος που θα γίνει αρχές Αυγούστου, και είναι και τα play-off του Europa League που θα γίνουν στα μέσα προς τα τέλη Αυγούστου.
0: Για να πάμε, αν τα καταφέρουμε, να πάμε στη link phase μετά.
5: Του Europa League. Αν αποκλειστεί, θα παίξει στην link phase του Conference League. Έτσι, δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, αλλά θα παίξει στη link face του conference link. Ο ΠΑΟΚ όμως, εκτός από το θέμα αυτό, για να το κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ, έχει και το θέμα του προπονητή. Δηλαδή περιμένει μέσα στη μέρα να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες για να λυθεί η συνεργασία και να ανακοινωθεί επίσημα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν είναι απλώς τα λόγια, έτσι, για να φύγει ο Λουτσέσκου πρέπει να μπουν κάποια λεφτά και στη συνέχεια να γίνουν όλες οι διαδικασίες με όσα έγγραφα χρειάζεται για να κλείσει η συνεργασία αυτή, γιατί έχει συμβόλαιο άλλο ένα χρόνο, να ανακοινωθεί επίσημα και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος, που όπως λέγεται θα είναι ο Πούσιτς, αλλά αυτό μένει να φανεί μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας και αφού ανακοινωθεί το λύσιμο της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα, για να πούμε ότι σε λίγη ώρα, σε περίπου 4 λεπτά, ξεκινάει η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό στο Conference Link, πάλι για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Όλο αυτό θα το γνωρίζουμε λίγο αργότερα και θα το πούν στη συνέχεια τα παιδιά, ο Βασίλης και ο Δημήτρης, στη δική τους εκπομπή. Εμείς θα πάμε στο Μουντιάλ, το οποίο, όπως είπες, είχε πάρα πολλά χτες και θα αναφέρω ότι εκτός από το Μέση, ο οποίος έγραψε ιστορία βέβαια με τα 3 γκολ που πέτυχε, γιατί ήταν και το πρώτο του χατρίκ, αλλά και πρώτο σκόρερ πλέον σε Μουντιάλ, υπήρχε και ο Εμπαπέ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ για τη Γαλλία και ήταν φυσικά κυρίαρχος, και υπήρχε και ο Χάλαν που με την Νορβηγία πέτυχε και αυτός 2 γκολ. Και το κυριότερο, για πρώτη φορά σε τετράδα αγώνων, σε 2 ομίλους, ενώ ολοκληρώθηκε και ο πρώτος γύρος σε όλους τους ομίλους, να πούμε ότι για πρώτη φορά σημειώθηκαν τόσα γκολ σε όλους τους αγώνες. Είχαμε λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, Αργεντινή, Αλγερία 3-0 με το hat-trick του Μέση. Είχαμε Ιράκ, Νορβηγία 1-4 με τα 2 γκολ του Χάλαντ. Είχαμε Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Και φυσικά είχαμε Γαλλία, Σενεγάλη 3-1, η Γαλλία η οποία από το 50 λεπτό και μετά έδειξε το καλό της πρόσωπο και πέτυχε τα 2 της γκολ, με τα 3 γκολ, με τα 2 όπως είπαμε του Εμπαπέ. Η Σενεγάλη στο πρώτο ημίχρονο είχε και δοκάρι, ήταν καλύτερη, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και ίσως να είχε και άλλη τύχη το παιχνίδι αν είχε καταφέρει η Σενεγάλη να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ κακή η Γαλλία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σήμερα λοιπόν έχουμε να δούμε Αγγλία-Κροατία.
0: Α, και αυτό το περιμένουμε αγωνία.
5: Βεβαίως, πολύ ωραίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, σπάνιο, το πρώτο νομίζω στην διοργάνωση, Αγγλία-Κροατία ευρωπαϊκό παιχνίδι. Λίγο νωρίτερα στις 8, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτά τα παιχνίδια είναι βέβαια για μας καλή ώρα, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό είναι πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές έχει διαπιστωθεί, το άκουσα σήμερα, ότι αυτοί που παίζουν τόσο νωρίς δεν έχουν την ίδια καλή απόδοση με τις ομάδες που παίζουν στη βραδινή ώρα εκεί. Και βέβαια για μας 5 το πρωί, 6 το πρωί, 7 το πρωί, 4 το πρωί, τα ξημερώματα κλπ. Αλλά αυτές οι ώρες που παίζουν το βράδυ, οι παίκτες έχουν καλύτερη απόδοση και καλύτερο, πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο από αυτά που εμείς βλέπουμε, έτσι, και που για αυτούς είναι 12 το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι κλπ. Δηλαδή ώρες ακατάλληλες για ποδόσφαιρο με τη ζέστη που επικρατεί εκεί.
0: Και υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια που θα γίνουν. Στις 8 λοιπόν, Πορτογαλία με το Κονγκό στις 8, στις 10 Αγγλία-Κροατία και...
5: Στις 11 είναι το παιχνίδι αυτό, Γκάνα-Παναμά στις 2 τα ξημερώματα και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στις 5 το πρωί. Αυτά είναι τα παιχνίδια των δύο ομίλων που θα γίνουν σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
6: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα, καθώς μέχρι και το απόγευμα θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες που μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα αγγίξει στα δυτικά και τα βόρεια τους 33 με 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 6 στο Ιόνιο. Στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί που πρόσκαιρα το πρωί θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παθανασίου, στο συντονισμό Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη Τάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, τίτλοι δίζω με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια 352 στον 102. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 2. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
8: Τεταμένη αναμονή στην προετοιμασία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή. Οι G7 ζητούν εκεχηρία στο Λίβανο και χαιρετίζουν τη συμφωνία. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων. Τέλος τα σενάρια πρόωρων εκλογών από τον Πρωθυπουργό. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Στο εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λινάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
12: Όλος ο κόσμος των σπορ.
13: Μαζί σας καθημερινά.
12: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
13: Εντός και εκτός συνόρων.
12: Τα ρεκόρ.
13: Τα highlight.
12: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
13: Στον κόσμο των σπορ.
12: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
13: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
12: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
13: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
12: στις 4 το απόγευμα.
13: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
12: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
14: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
15: Ναι, coach.
14: Κουγιουμτζόπουλος.
15: Ναι, coach.
14: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
15: Γιατί, coach?
14: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Όχι ρε φίλε, μια πενιά είπαμε, βαριά. Μια βαριά πενιά.
1: Έπεσε κλαρίνο. Πρόσεξε,
0: δε, όχι κλαρίνο. Όχι κλαρίνο. Μην προκαταβάλουμε καταστάσεις και παρεξηγηθούμε κιόλας. Μια βαριά πενιά, ξέρω εγώ, δες Βαβακάρης ας πούμε. Μια δες Τσιτσάνης.
1: Γιατί συγγνώμη δεν σου κάνεις αφήρεις μελάς και αν πάρεις γράμμα. Όχι, δεν μπορείς ρε, να το συνδέσεις.
0: Ας το πάρεις γράμμα. Ας το
1: δεν
0: γράμμα,
1: έχει γράμμα σήμερα. Δεν έχει γράμμα.
0: Βρε το γράμμα εκεί που είναι. Μια βαριά πενιά. Μια βαριά πενιά έτσι. Να είναι λίγο λυπητερή κιόλας. Όχι πως δεν είναι λυπητερή κι αυτό, αλλά αυτό είναι περισσότερο. Έχει κλαρίνο. Εμείς δεν πάμε σε αυτή τη λογική. Εμείς πάμε στο σεγκλέτι, ρε φίλε, το βαρύ το σεγκλέτι.
1: Μάλιστα, εντάξει, οκ, okay, ναι.
0: Κοντά πάλι λίγο το πλησίασες, αλλά... Ναι. Βασικά, προσπαθώ να αποτυπώσω τώρα, μέσω μουσικά, την ψυχολογία του Δημήτρη. Κάτσε ρε Δημήτρη, δεν παίξαν ακόμα. Πώς κάνεις έτσι, ρε φίλε.
1: Ωραία.
0: Δεν παίξανε.
1: Λοιπόν...
0: Δεν παίξαν ακόμα ρε Δημήτρη, πώς κάνεις έτσι?
1: Μια τίποτα στάση δεν τελείωσε. Εδώ γράψε και βάλε μια στάση εδώ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Άντε να ακούσουμε και ένα σοβαρό τραγούδι επιτέλους αυτή την εκπομπή.
0: Μην κάνεις έτσι.
1: Βάλε μια. Α, και αυτό Μήτρο Πάνος, αλλά βάλε και το μια στάση.
0: Όλα κρίνονται στο χορτάρι. Όλα δηλαδή, μην πας στη μάχη έτσι. Δεν πας στη μάχη ποτέ με τη λογική ότι θα χάσω. Είναι ότι χειρότερο. Πρέπει να πιστεύεις τον εαυτό σου. Εντάξει,
1: κάτσε,
0: μπορεί ρε, να μην κάνει σε καλή κλήρωση.
1: Με συγχωρείς τώρα, ναι. Δηλαδή, κάτσε. Με ποιους φαντάρους πάω στη μάχη εγώ, με τι στρατό?
0: Κάτσε ρε, γιατί τι έχεις? Δηλαδή, συγγνώμη, νεούδια έχεις?
1: Χθες ο Κώστας ο Πετρωτός,
0: ναι,
1: είπε ότι το 70% είπε, mm-hmm, είναι οι παίκτες, το 30% ναι, είναι ο προπονητής.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Μην σου πω 90%, το λένε πλέον, ο Σπανούλης το είπε. Λένε παιδιά, εντάξει προπονητές, τώρα έχεις φύγει τον μπάσκετ, οι παίκτες τώρα είναι πλέον, αφήστε. Προπονητές,
1: αφήστε. Ναι. Ωραία.
0: Ναι, έχεις παίκτες.
1: Έχω παίκτες.
0: Ναι, γιατί πουλήθηκε και Τζιόρα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα ψάχνω,
0: Κωνσταντέλια
1: δύο.
0: Έχεις.
1: Άρα ψάχνω δύο fullback, όχι τρία.
0: Κωνσταντέλια έχεις.
1: Έχω.
0: Έχεις.
1: Έχω.
0: Μητέ έχεις.
1: Έχω.
0: Έχεις. Ζίβκοβιτς έχεις.
1: Έχω.
0: Μπάμπα έχεις. Γιώργη έχεις. Κένι έχεις.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Ζαφύρι έχεις.
1: Μουντιάλ έπαιζαν. Ζαφύρι έχω.
0: Έχεις, ρε φίλε. Δεν είσαι γυμνός.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι γυμνός. Έχεις. Θα μου πεις. Κάθισα και είδα τους υποψηφίους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Κάθομαι λοιπόν, βλέπω. Σεν Γκάλεν. Με Ελβετή λέω τώρα. Εντάξει. Ό,τι και να είναι, Ελβετή είναι. Σιγά τώρα μην τρομάξει. Νικητή ζευγαριού σε ρίφτη Ρασπόλ Αλουμίνιτς. Λέω Αλουμίνιτς, τι είναι αυτό. Τέρια, λέω Αλουμίνια είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, τη Σλοβενία.
1: Αλλά
0: είναι.
1: Θα ήταν
0: αυτή, η σε ρίφτη Ρασπόλ βέβαια έχει παίξει και.
1: Champions
0: έχει παίξει Champions League με Γιώργο Αθανασιάδη στο τέρμα. Αλλά λες ότι οκ, okay, και αυτό το διαχειρίζεται. Τρίτο, Χάιντουκ Σπλίτ, Ζήλινα. Λέω ότι την έχει περάσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Βέβαια, κοιμήθηκε ο Θεός και την πέρασε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάλι ένα ζευγάρι το οποίο. Και βλέπω μετά Δυνάμο Κιέβου Κλουζ. Λέω να, άμα είναι Γκαντέμις, πάνω σε αυτού θα πέσει.
1: Γκαντέμις ήταν.
0: Και εκεί που είμαι στο γραφείο, ξαφνικά εμφανίζεται ο Δημήτρης. Έχω κατεβεί μαύρες κουρτίνες. Τι λες λέει να έφερε κλήρωση στον ΠΑΟΚ? Εγώ δεν είχα ιδέα.

0: Η τύχη έτσι και η άλλη με ένα ματσάκι, 1,5 ματσάκι καλό για την ακρίβεια, δηλαδή μισό εκτός και ένα στην έδρα, θα περάσουν League Face Champions League. Και εγώ θα μείνω με το όνειρο, με το Σεντόνι.
1: Ναι.
0: Που δεν θα είναι πολύχρωμο, αλλά θα είναι λευκό.
1: Εντάξει, έχει παίξει
0: και στο μυαλό μου κιόλα.
1: Έχει παίξει πολλέ φορέ η Άιντ Champions League.
0: Α, ναι, εντάξει, okay, για μένα μιλάω.
1: Έχει παίξει η Champions League πάρα πολλέ φορέ.
0: Αυτό είναι το συνέστημα και θέλω λίγο να μου το επιβεβαιώσει η συνεργάτη τη εκπομπή να μου πει ότι φίλε, κάνει λάθο. Το δέχομαι και αυτό προφανώ. Εκείνη την περίοδο ήμασταν αυτοί. Ήμασταν καλοί. Ή δεν ήμασταν άτυχοι. Ή ήμασταν, α πούμε, αυτό.

0: Του κάθεται μετά η Ριέκα. Την Ριέκα δεν είναι αποτύχει η Ριέκα. Τη Ριέκα την
1: έπαιξε και την κέρδισε.
0: Την έπαιξε, την κέρδισε, εντάξει. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει βγει εκτός από την Wolfsberger. Τώρα μου θυμίζει περισσότερο Harbinger αυτό το πράγμα. Θα σου πω και άλλες περιπτώσεις. Σε κληρώσεις που θα μπορούσε να του κάτσει μια πιο εύκολη ομάδα, αλλά δεν μας βοηθάει το transfer market για να βλέπουμε και τις ομάδες. Αν τις βλέπουμε τώρα τις ομάδες, θα σου πω και αντίστοιχη περίπτωση Ευρώπης. Σάμερο Κρόβερς ήταν εύκολη. Με τη Μάλμε που του έκατσε και αποκλείστηκε, η Μάλμε ήταν καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Δηλαδή, και άσχετα που το βλέπαν πολύ ως ευκαιρία, η Μάλμε ήταν ανεβασμένη ομάδα τότε. Δεν την ξέρανε πολύ τη Μάλμε και θεωρούσαν ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει τη Μάλμε γιατί λόγω ονόματος. Εδώ τώρα με την Δυνάμο Κιέβου η Κλούζ, δεν ξέρω τι από τα δύο είναι καλύτερο.
1: Πάντως όπως διάβασα,
0: η Δυνάμο Κιέβου δεν είναι η Δυνάμο Κιέβου πριν τον πόλεμο.
1: Και ένα σχόλιο, έτσι, δεν ξέρω αν ισχύει βεβαίως, ναι. Γι' αυτό το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Τη σεζόν που η ΑΕΚ τερμάτισε στο Conference League τρίτη, δηλαδή την περσινή σεζόν, έτσι, η Δυνάμο Κιέβου τερμάτισε 26η στο Conference, έτσι. Κάτι δείχνει και αυτό. 26η στο Conference δεν είναι και κανένα μεγαθύριο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό σου
1: δεν
0: λέω.
1: Είναι το μεγαθύριο της Δυναμό Κιέβ που ξέραμε, ας πούμε.
0: Όχι, βρε, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό το δείχνει και η περσινή. Τώρα, το πώς θα την πετύχεις φέτος το καλοκαίρι, είσαι και εσύ στην εξίσωση μέσα.
0: Και να είναι, επειδή την Δυνάμο Κιέβου την έχουμε συνδυάσει με την εποχή που έπαιζε Champions League, που είχε ο Ρεμπρό, που είχε τους παιχταράδες όλους. Τώρα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εποχή. Μιλάμε για τις Ουκρανικές ομάδες του πολέμου. Οι οποίες δεν μπορούν να προσεγγίσουν ξένους παίκτες, δεν έχουν σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έπαιξε και ο Άρης με την Δυνάμο Κιέβου, ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια, αποκλείστηκε βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι, αποκλείστηκε, στα απέναντι ήταν, πού ήταν. Αλλά δεν είχε καμία σχέση, γιατί θυμάμαι τότε, όταν ο Άρης κληρώθηκε με την Δυνάμο Κιέβου, στην αρχή έλεγα ότι την καντεμιά είναι αυτή τώρα με την Δυνάμο και τη βλέπω μετά. Λέω, τελικά έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να την περάσει. Άσχετα που δεν την πέρασε. Σε κάθε περίπτωση για μένα όλα κρίνονται στο γήπεδο.
1: Η Κλούζ πάντως είναι από τη Ρουμανία για αυτούς που αναρωτιούνται όπως εγώ και είναι και κάπως αγιογράφητη, έτσι και δεν το ήξερα. Ναι, είναι ρουμάνικη ομάδα.
0: Ναι.
1: Με ότι και αυτό λέει σε αυτούς που γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Εγώ δεν ξέρω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά έτσι. Πάνω που λες ότι τουλάχιστον να έχουμε μια καλή κλήρωση γιατί περνάμε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ας το πούμε έτσι και κάπως ευγενικά, εντάξει, σκάει και αυτό και λες, push it.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Αυτό το τραγούδι θα το βάλουμε πολλές φορές φέτος το καλοκαίρι.
0: Θα έχουμε μια κουβεντούλα σήμερα με έναν φίλο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο οποίος είχε προπονητή τον Pusic. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον Pusic. Λοιπόν, η Κλούζ για την οποία είπες νωρίτερα τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας πίσω από την Craiova, την FC Rapid, μια άλλη μισό λεπτό, ποια Κλούζ είναι αυτή τώρα?
1: Η Universitat, τρίτη λοιπόν.
0: Άρα η μπασκετική ομάδα που είναι και έχει ποδοσφαιρική, είναι, γιατί βλέπω το γιου μπροστά. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε και την κλήρωση του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή τώρα ξεκίνησες με τον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ ήταν καλά, δηλαδή ξεκάθαρος στο τι θέλει να κάνει, τη μεθοδολογία για να το κάνει, δεν νομίζω να ασχολούμασταν τόσο πολύ με τον αντίπαλο. Με την αντίπαλο τώρα, γιατί είναι η Δυνάμο Κιέβου ή η Κλούζ. Αλλά επειδή βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, δεν έχει κάνει μεταγραφές για να λύσει το συμβόλαιο με τον Λουτσέσκου, μπορεί σήμερα να βγει ανακοίνωση, ενώ είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί πριν από τουλάχιστον 40 μέρες, δεν έχει κλείσει ο επόμενος προπονητής, είναι λίγο μπερδεμένη η εικόνα, ναι, αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια με το Μάτος, αλλά πώς θα είναι ο τρόπος λειτουργίας και με τον νέο προπονητή. Έχω την αίσθηση ότι από εκεί πέρα πηγάζουν οι μεγαλύτεροι προβληματισμοί.
1: Ναι, προφανώς, από την εσωτερική κατάσταση, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στο αγωνιστικό τμήμα με τις ημερομηνίες και το χρόνο να τρέχει, γιατί υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι το λογικό.
0: Η αξία, ας πούμε, της Κλούζ. Λέω εγώ ότι έρχεται η Κλούζ, περνάει την Δυνάμο Κιέβου. Η αξία της περσινής ομάδας της Κλούζ στο Transfer Market ήταν 18,9 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ δηλαδή ότι όλη η κουβέντα που γίνεται, ατυχία, κατεμιά, το ένα το άλλο.

0: περισσότερο πηγάζει μέσα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ παρά από τη δυναμική των αντιπάλων. Θα μου πεις, γιατί ρε Βασίλη, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι δεν ήταν η Κλούζ ρε φίλε, ότι ήταν μία εκ των Χάιντουκ.
1: Αυτή είναι η Αλουμίνιτς ρε
0: σε. Ναι, περίμενε. Όχι, η Αλουμίνιτς παίζει με τη Σερίφ Τυρασπόλ. Δεν ξέρουμε η Σερίφ Τυρασπόλ.
1: Πες ότι περνάει η Αλουμίνιτς να ήταν, εντάξει.
0: Αυτή. Κάτσε, θες να περάσει και το. Μήπως να μην παίξει κιόλα, να περάσει μπάι.
1: Να μην παίξει, να περάσει μπάι με την πιο εύκολη.
0: Άντε. Όχι, να δούμε και την αξία και των άλλων ομάδων. Ας πούμε στην ΑΕΚ, για να μπει ισχυρή η ΑΕΚ, θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Πρέπει. Παρεμπιπτόντως η Χάιντουκ έχει 37 εκατομμύρια αξία. Τη διπλάσια σχέση με την Κλούζ. Γι' αυτό το λέω αυτό. Θες να πάμε στη Ζήλινα, να δούμε και τη Ζήλινα τι αξία έχει. Γιατί έχει, επαναλαμβάνω, τη περσινή ομάδα. Εντάξει, η φετινή δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, οπότε δεν θα μιλήσουμε. Τώρα προσπαθώ να βρω επιχείρημα για να σου δείξω ότι όλα έχουν να αποδείξω, μάλλον, ότι όλα έχουν να κάνουν από το πώς είναι ο ΠΑΟΚ. 12 εκατομμύρια η Ζήλινα. Η αξία της. Δεν έχει καμιά μεγάλη διαφορά. Ωραία. Πάμε σε Ρίφ. Τυρασπόλ. Περίμενε, Τυρασπόλ. Τα κάνουμε τώρα και on air. Αυτά συμβαίνουν σε live εκπομπές, να ξέρετε, έτσι λένε.
1: Ναι, έτσι, αυτό έτσι,
0: αυτό
1: έτσι
0: λένε. Ναι. Να, ναι. Να το πούμε
1: πες
0: και εμείς.
1: Πες σε Ρίφ Τυρασπόλ, να σου ανοίξω εγώ μια παρανθεσούλα μετά.
0: Ναι, να μου ανοίξεις, όχι μία, και 10 παρενθέσεις, εδώ είμαστε.
1: Μία.
0: Αρκεί να τις κλείνουμε, αρκεί να βοηθήσει βέβαια και το transfer market, γιατί σε αυτό τώρα βασιζόμαστε. Η Σερίφ όχι. Εδώ έχεις δίκιο.
1: 50 εκατομμύρια.
0: 7.
1: 7.
0: 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια.
0: Καλά, στην Αλουμίνη δεν μπαίνω καν. Αλουμίνη την έχει. Και να κλείσουμε με τη Σεν Γκάλεν. Κλείνω και με τη Σεν Γκάλεν. Για να. Σεν Γκάλεν.
1: 14 εκατομμύρια λέω εγώ τύχη.
0: Την τύχη λες, ε.
1: Ναι, στην τύχη το λέω.
0: Νομίζω πω ζει πάρα πολύ λίγα, σύντροφε.
1: Λίγα λέω, ε.
0: Ναι.
1: Νομίζεις ή το βλέπεις μπροστά σου?
0: Όχι, όχι, όχι. Να τα τώρα ορίστε.
1: Πόσο είναι?
0: Όχι, περίμενε να ανοίξει. Γιατί τι περιμένει?
1: Σεν Γκάλεν.
0: Τώρα είναι όλοι στο τράφερ μας μέσα και βλέπουν τις ομάδες.
1: Σκωτία.
0: Και τους παίκτες. Τι Σκωτία, Ελβετία είπε.
1: Ελβετία, ναι, συγγνώμη.
0: 39 εκατομμύρια.
1: Άρα τα μισά σχεδόν. Ωραία. 80 δεν είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα. Και να πούμε και μια Δύναμο Κιέβου, που εγώ δεν πιστεύω θα περάσει Δύναμο Κιέβου, αλλά τέλος πάντων να πούμε και μια Δύναμο Κιέβου. Τι έχει, τι χρηματιστηριακή αξία έχει και αυτή, για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να δούμε τώρα να τελειώνουμε περί ατυχίας και τύχης, που για μένα πάντα την τύχη σου και την ατυχία σου εσύ την καθορίζεις, η κάθε ομάδα δηλαδή, για να ολοκληρώσει και αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα.
1: Βγήκε γιατί, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.
0: 84 εκατομμύρια Δυναμό Κιέβου.
1: Η 26η του περσινού τέτοιου.
0: Ναι.
1: 86 εκατομμύρια budget.
0: 84 εκατομμύρια, όχι budget, χρηματιστηριακή αξία.
1: Χρηματιστηριακή αξία, ναι.
0: 84 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, για εσάς που αναρωτιέστε, θα βρει στο δρόμο του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League την Πάξη από την Ουγγαρία. Και έχει ευτυχώς ξεφύγει από μεγαθύρια όπως είναι η Μπράβο από τη Σλοβενία, η Ντέτσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λιεπάγια από τη Λετωνία, η ΝΤΑΚ 1904 από τη Σλοβακία και ίσως η πιο γνωστή ομάδα, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία. Όλες αυτές δεν υπάρχουν. Πάξη στο δρόμο του Παναθηναϊκού.
0: Τυχερός να δει ο Παναθηναϊκός.
1: Πάξη ρε φίλε, καλά.
0: Μα τι είχε ρε φίλε, μισό λεπτό. Είχε την Πάξη, μια Μπράβο.
1: Μια Μπράβο, μια
0: Μπράβο, ξέρω αν σε έχω πλάσει εγώ εδώ πέρα, ναι. Συνέχεια, δεν ξέρω κάτι. Την Ντουνέτσκα από τη Σλοβακία και τον νικητή του ζευγαριού Ντέτσιτς Λιεπάγια. Και η δύσκολη, δηλαδή να σε εγκατέμει, θα ήταν η Τσέσκα Σόφια.
1: Και Ντέρι Σίτι, Ιρλανδία.
0: Είναι αυτό σου λέω. Ναι. Δεν θα περάσει Ντέρι Σίτι. Δηλαδή τι.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν ήταν. Τυχερό δεν ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, μα έχει εύκολου πιθανού αντιπάλου.
1: Αλλά όλοι ήταν εύκολοι.
0: Αυτό σου λέω, γιατί είναι Conference League. Ο ΠΑΟΚ είναι Europa League. Παρεμπιπτόντως ο ΠΑΟΚ παίζει και ο Παναθηναϊκός 23 και 30 Ιουλίου. Ωραία.
1: 23 Ιουλίου και 30.
0: Ναι, 23 και 30 Ιουλίου.
1: Να ξέρω να κλείσω ημερομηνία στο κάμπινγκ. Αυτό περίμενα για να είμαι εκεί πάντα στο πρώτο προκριματικό του ΠΑΟΚ. Είμαι στο κάμπινγκ εγώ.
0: Η ΑΕΚ για να μπει στους ισχυρούς θα πρέπει να αποκλειστεί ένα από τα φαβορί στα κάτω τη ζευγάρια.
1: Για πες.
0: Ερυθρός Αστέρας θα είναι φαβορί, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τρεφιόρι Λάρν.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Δυνάμο Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την Τούν, Ελβετία. Λεχ Πόσναν θα αντιμετωπίσει την Άρχους.
1: Πού είναι η Άρχους?
0: Η Άρχους είναι Δανία και αυτοί έχουν πρωτάθλημα.
1: Ναι, έχουν ρυθμό, ναι.
0: Ναι. Και η Σλόβαν τώρα Λίμπερης Μπατισλάβας. Μπατισλάβας νομίζω θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια. Αν αποκλειστεί λοιπόν μία εκ των Δυνάμο Ζάγκρεπ, Λεχ Πόσναν, Σλόβαν ή Ερυθρός Αστέρας, αυτομάτως η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση των play-off του Champions League έχοντας ρόλο ισχυρού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League και στις 20 Ιουλίου θα μάθει αντίπαλο, ο Ολυμπιακός παίζει 4 και 11 Αυγούστου. Θα αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς και Ναϊμέγγεν από την Ολλανδία. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του στον τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Ναι, στα μέτρα του, αλλά όχι εύκολη. Όχι...
0: Δεν είπαμε ότι είναι εύκολη.
1: Στα μέτρα του, αλλά όχι.
0: Καταρχάς τα παιχνίδια τα κάνεις εύκολα εσύ. Πώς θα παίξεις, εντάξει, στα παιχνίδια. Αλλά σίγουρα εφόσον προκριθεί στα play-off θα έχει πολύ δυσκολότερη αποστολή. 20 Ιουλίου θα μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει. 95 εκατομμύρια το περσινό κοστολογείται η αξία του περσινού ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: 95 εκατομμύρια.
0: 95,5 για την ακρίβεια.
1: Και 89 ήταν η Δυναμό.
0: 86
1: ή 89, πώς είπες.
0: Εσείς έχω την κάνει 120 όπως πας. 84 ρε φίλε. 84 εκατομμύρια.
1: Συγκάτρο για 2 εκατομμύρια κόλλησες.
0: Δηλαδή παίζει το 84 εκατομμύρια της Δυνάμο Κιέβου με τα 18 είπαμε της Κλούζ. 18, ναι. 17 και κάτι ήταν, 18. Τα στρογγυλοποιούμε.
1: Πάντως, όλο αυτό που περιέγραψες πριν είναι ουσιαστικά σαν να παίζουν τα 84 εκατομμύρια της Δυναμό Κιέβου με την εσωστρέφεια που, στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Άμεση.
1: Αυτός είναι ο αντίπαλος.
0: Ωραία, πες την αυτή είναι η παρένθεση.
1: Όχι, η παρένθεση είναι για τον Παναθηναϊκό που βγήκε η κλήρωση του με την ΠΑΟΚ.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Άμα ήταν καλά ο ΠΑΟΚ, είχε πάρει προπονητή εδώ και ένα μήνα, είχε κάνει 2-3 κινήσεις, 2-3 ανανεώσεις. Εδώ τώρα όλα είναι στον αέρα. Μένει, φεύγει ο Γιακουμάκης. Δεν ξέρει κανένας. Προπονητής λογικά θα είναι ο Πούσιτς. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Λέγεται ότι υπάρχει συμφωνία. Ο ΣΔΕΦ τι έγινε, μένει. Δεν ξέρουμε.
1: Ο Κετζιόρα.
0: Ο Κετζιόρα μένει. Δεν ξέρουμε. Θέλω να πω ότι η κατάσταση του ΠΑΟΚ είναι αυτή η οποία καλλιεργεί τον προβληματισμό και δίνει μεγαλύτερη σημασία και αξία στην κλήρωση.
1: Ναι, πάντως υπάρχουν και ψύχρεμες φωνές, έτσι, ναι. Μέσα σε αυτό το κλίμα της εσωστρέφειας, οι οποίοι μένουν στα νούμερα και τα νούμερα, ξέρεις Βασίλη, το ξέρεις πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, να λένε την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ πλέον αρχίζω και ακούω το επιχείρημα, ναι, ο Γιακουμάκης μου τέριαξε και μου έβαλε και μου έκανε καλή χρονιά πέρσι. Αλλά να δώσω 5 εκατομμύρια για να πάρω ένα 32χρονο επιθετικό με 3 τραυματισμούς μεγάλους ήδη στην πλάτη.
0: Σωστό.
1: Που τον έχασα κιόλας.
0: Σωστό.
1: Στα κομβικά μάτς του play-off. Μήπως μπορώ να βρω έναν καλύτερο. Και πλέον το ακούω.
0: Πότε το κάνεις αυτό?
1: Εντάξει, αλλά αυτό το κάνεις με το που τελειώσει η σεζόν.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Πέραν αυτού. Αυτό το κάνεις όταν έχεις πολύ μεγάλο budget και λες ότι δεν με πειράζει να δώσω 5 εκατομμύρια για αυτόν τον παίχτη και να ρισκάρω, γιατί πολύ απλά έχω να δώσω λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα το ρισκάρω. Αν εσύ τα έχεις τσίμα-τσίμα, είναι σαν να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, με 30 ευρώ. Δεν μπορεί να πάρεις κρέας. Πάει το κρέας, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τρέα, καμιά χοιρινή μπριζολίτσα και αν, ας πούμε, αν θα πάρεις.
1: Πάνω κάτω το ίδιο ακριβώς.
0: Δεν θα κοιτάξει ριζόγαλα, κρέμ, καραμελέ και τέτοια. Κάνα γιαουρτάκι.
1: Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και με τον Γιαννούλη, ο οποίος δεν είναι 23, ούτε 25.
0: Ναι.
1: 31 είναι, θα μου πεις, έχει 3-4 χρόνια. Ναι, φυσικά έχει 3-4 γιατί είναι και μπακ. Οκ, μπορεί να έχει. Αλλά τώρα να δώσεις 3 εκατομμύρια για να επαναπατρίσεις έναν 31χρονο Έλληνα παίκτη. Και ναι. Αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικό.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Να πω όμως κάτι άλλο.
1: Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, το καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: αλλά
0: άλλο θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω πώς βγαίνει κάποιος από αυτή τη, από αυτή τη συλλογιστική.
0: Άλλο θέλω να πω. Άλλο να πεις ως επιλογή. Κοίτα να δεις, εγώ δεν δίνω αυτά τα λεφτά για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μεταπολιτική αξία γιατί είναι 31, είναι 32, είναι 33.
1: Okay.
0: Και άλλο δεν έχω να δώσω. Και το στηρίζω στο τι δεν δίνω.
1: Δεν το έχει πει αυτό. Το έχει πει.
0: Σιγά μην το πει.
1: Σιγά μην το πει. Με τις πράξεις του ό,τι δείχνει, δείχνει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί δεν γίνεται από το μυαλό τους να γράφουν όλοι.
1: Ναι. Άρα θα ήταν προτιμότερο να είχαμε και μια ενημέρωση, έστω και σε τίτλους, ότι ξέρετε κάτι, δεν ενδιαφέρει πλέον την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η υπόθεση του κυρίου Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Και ο Ολυμπιακός το είπε, αλλά ασχολείται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά τουλάχιστον το είπε, είχε μια ενημέρωση.
0: Πάμε λίγο στους τίτλους και επιστρέφουμε.
1: Ναι. Εδώ δεν ξέρουμε τίποτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά το Σάββατο, η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Αναμονή στην προετοιμασία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή. Οι G7 ζητούν εκεχηρία στο Λίβανο και χαιρετίζουν τη συμφωνία. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» οι καταναλωτές συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων. Τέλος, τα σενάρια προώρων εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Στο εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Διάκονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για επεισόδιο σε βάρος της πεθεράς του, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

sexy people.

0: Παγώθηκε με αυτό το κομμάτι.
1: Ωραίο. Salt and Pepper, δεκαετία 80. Οι φίλοι μου εκεί στην ρύθμιση του ήχου είναι εκείνη τη γενιά, δεν είναι. Ειδικά ο.
0: Είναι και να είναι και μια προπονητάρα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Και να κάνει παπάδε και να ξεχάσει το Λουτσέσκου μέσα σε.
1: Από τα μεγάφωνα τη τούμπα τα ακούγεται αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα γίνουμε όλοι Gen Z.
0: Πω. Μια πληροφορία μας δώσατε και αυτή διαψεύστηκε.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Βάρκιζα διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη ο Δήμος.
1: Α, το πρωί πάνω στην αίθουσα συνέχιση.
0: Ναι, ορίστε. Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σήμερα σε μέσα ενημέρωση και αφορούν δίθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Ναι.
0: Τρεις είναι. Α, τρεις.
1: Ναι.
0: Ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση συγκεκριμένου περιστατικού. Μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται σχετικά δημοσιεύματα. Σε τη γάμπα δηλαδή.
1: Στο Θερμαϊκό είναι ο λαγοκέφαλο συγκεκριμένο κόβι βόλτε, εκεί έξω από το Μακεδονία Παλάς εδώ.
0: Ξέρεις τι, ποιο είναι το κακό?
1: Ξέρεις τώρα τι, έχει πάθει λαλά ο Δήμος,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι τουριστικός,
0: ναι,
1: και σου λέει έτσι και βγήκα μια φήμη,
0: ναι.
1: Ότι έχω στην παραλία μου αυτό το ψάρι το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι της Μεσογείου, αλλά δυστυχώς έχει έρθει και δημιουργεί θέματα, αυτά είναι πραγματικότητα, την έβαψα.
0: Ναι.
1: Θα βγάλω όλες τις παραλίες μου off, οπότε κάτσε λίγο να το ψάξω και καλά κάνει και το ψάχνει και μπορεί να έχει και δίκιο. Να ήταν fake news το συγκεκριμένο. Αλλά το ότι υπάρχουν λαγοκέφαλες στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, να εξηγήσουμε και στον κόσμο πώς δουλεύουν σήμερα τα μίντια όμως. Για να καταλάβει
1: δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο πώς δουλεύουν τα μίντια.
1: Σύμφωνα με τους Γερμανούς λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να δεν στο μία.
0: Ναι. Όχι, να το πούμε, το ξέρει ο κόσμος, δεν φίλε. Είναι κάτι το οποίο δεν τιμά το συνάφη μας, αλλά είναι πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν το συντριπτικό ποσοστό των μίντια κάνουν copy-paste. Κάνουν αντιγραφή.
1: Ισχύει.
0: Και μάλιστα κάνουν αντιγραφή χωρίς να επιβεβαιώσουν την πληροφορία, ακόμα και όταν πρόκειται για σοβαρές πληροφορίες, για σοβαρές ειδήσεις. Ποιο site το έγραψε? Το τάδε. Αυτή συνήθως είναι αξιόπιστη. Και το παίρνουν copy-paste και το βάζουν. Καταλαβαίνεις.
1: Χωρίς αναφορά κιόλας στην πηγή. Όπως θα έπρεπε.
0: Καθώς τιμάει την πηγή όταν είναι ψέματα, δεν ισχύει. Καλά, δεν το
1: συζητάω. Ή της αποδίδει την ευθύνη αν κάνει λάθος.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Εντάξει.
0: Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Είναι δίκοπο. Αλλά αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Γιατί έχει πεθάνει το ρεπορτάζ. Λίγοι έχουν μείνει που να κάνουν ρεπορτάζ. Δηλαδή να πεις ότι τι έγινε, πού έγινε αυτό το περιστατικό, στο Δήμο Βάρκιζας. Μάλιστα. Όχι, μην ανεβάσεις. Περίμενε. Να πάρουμε τηλέφωνο τον Δήμαρχο ή να πάρουμε την γραμματεία του Δήμου να μας πει αν υπάρχει κάτι σχετικό. Δεν το κάνουν.
1: Όχι,
0: το ανεβάζουν κατευθείαν. Για ποιο λόγο? Λόγω clickbait. Ειδικά. Τσίμπησε, δάγκωσε, πώς τον είπες, λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Που δεν ήξερα κιόλας ποιος είναι ο λαγοκέφαλος. Τσίμπησε, δάγκωσε, λουόμενη, πουλάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ πουλάει.
1: Επίσης να πούμε τώρα και κάτι άλλο, ότι όλα τα site, όλη η ηλεκτρονική δημοσιογραφία γενικά παλεύουν για την πρωτιά, ένα, παλεύουν για την πρωτοτυπία, δύο, και παλεύουν με συγκεκριμένους ρυθμούς. Αν δεν το ξέρετε δηλαδή, μπορείτε να δείτε κάθε πόσο. Ανά πόσα λεπτά ανεβαίνει ένα κείμενο στα μεγάλα δημοσιογραφικά site. Πίσω από κάθε ανέβασμα κρύβονται άνθρωποι. Και όταν ναι. δείτε δύο ή τρία λεπτά ή κανένα λεπτό ή τέσσερα κείμενα ακριβώς στο ίδιο χρονικό σημείο.
0: Ναι.
1: Τι ώρα είναι τώρα?
0: Προγραμματισμένα.
1: 3 και 38.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ανεβαίνουν πέντε θέματα, 3 και 38. Να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό και το copy-paste πάει σύννεφο.
0: Ναι, καλά, εννοείς.
1: Για να μπορέσει ο οποιοσδήποτε συνάδελφος το κάνει να ανταποκριθεί σε αυτό που του έχει
0: πει
1: η διοίκηση. Έτσι, ότι θέλω κάθε τρία λεπτά να μου ανεβάζει ένα κείμενο. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κάνεις. Εγώ θέλω τρία λεπτά. 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56. Θέλω να έχω ροή. Αυτή είναι η ροή.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε γίνεται ο κλέψας του κλέψαντος, οπότε γίνονται λάθη, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ επιφυλακτικοί.

0: ξέρεις, υπάρχει μια, ένας μύθος, μια ιστορία, δεν ξέρω αν ισχύει, όπου σε ένα γραφείο μέσα στο BBC υπήρχε ένα ρητό πάνω από το γραφείο ενός δημοσιογράφου, το οποίο ήταν 4 λέξεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Έγραφε καλύτερα δεύτερος παρά λάθος.
1: Ναι, ωραίο.
0: Καλύτερα δεύτερος παρά λάθος.
1: Και τρίτος. Και τρίτος και τέταρτος.
0: Οπότε αυτό νομίζω ότι ταιριάζει και στην κουβέντα την οποία θα κάνουμε τώρα, στο καλύτερα δεύτερος παρά λάθος, γιατί έψαξες, βρήκες έναν άνθρωπο που τον έχει ζήσει τον καινούριο προπονητή. Γιατί εμείς που συζητάμε.
1: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο Πούσης,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Δεν έχει,
1: αλλά είναι,
0: ναι,
1: σε προφορικό επίπεδο
0: που συζητάμε.
1: Έχουν αγαπηθεί,
0: δεν τα ξέρουμε, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Πάμε σε κάποιον που τον έχει γνωρίσει, ναι, live, ρε παιδί μου. Πόσο λάθος μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που τον έχει γνωρίσει?
1: Στο Γιώργο τον Κατσικά, ο οποίος τον έζησε βέβαια ως στο τεχνικό επιτελείο ήταν τότε της Defender. Γιώργο, έτσι είναι, καλά δεν τα λέω, μην κάνω κανένα λάθος κιόλας. Καλησπέρα, πώς είσαι καταρχάς?
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
1: Σε ευχαριστούμε κιόλας, την καλοκαίρι και καταλαβαίνουμε ότι καλοκαίρι και μεσημέρι είναι λίγο δύσκολη η ώρα. Βασικά, τι κάνεις τώρα, έτσι να ρωτήσω λίγο να. Χαθήκαμε γι' αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχω σταματήσει το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Μέχρι πέρυσι έπαιζα αεροτεχνικό εδώ για ένα χρόνο.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ναι, φέτος λέω να ασχοληθώ με την προπονητική, δηλαδή να πω σε αυτό το τρυπάκι να ακολουθήσω αυτή την πορεία.
1: Γιατί το κάνεις τον εαυτό σου, Γιώργο, αυτό?
2: Γιατί το κάνω. Τι να κάνουμε, έχουμε φάει όλα μας τα χρόνια στο γήπεδο μέσα, δεν μπορούμε να.
1: Μα όλοι λένε.
2: Μας λείπει η μυρωδιά από το χορτάρι.
1: Όλοι λένε, πρώην παίκτες και νυν προπονητές, ότι όταν ήμουν παίκτης είχα να διαχειριστώ τον εαυτό μου. Τώρα έχω να διαχειριστώ πάρα πολύ κόσμο. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα.
2: Είναι, φυσικά είναι δύσκολο, εννοείται. Τώρα αν έχεις μια ομάδα 25 χαρακτήρες, 25 διαφορετικές συμπεριφορές, εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά μέσα από αυτό μαθαίνεις κιόλας. Και παθαίνεις και μαθαίνεις και εξελίσσεις.
1: Mm-hmm.
2: Βασικός μου στόχος δηλαδή είναι αυτό, να εξελίσσομαι κάθε μέρα, σε οποιοδήποτε τομέα κι αν είναι.
1: Τώρα επειδή το έφερε κουβέντα, ήσουν από αυτούς που κρατούσες σημειώσεις?
2: Κοίταξε, σημειώσεις δεν κράτησα να βγάλω Δευτέρη και να αρχίσω, ναι, να γράφω. Αλλά κάποια πράγματα τα θυμάμαι σαν να τα έκανα χθες, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Πολύ αληθινά, και μου έχουν μείνει στο μυαλό.
1: Έχεις κάνει κάποια κουβέντα με κάποια ομάδα που δεν έχεις πρόβλημα να κοινοποιήσεις?
2: Ακόμα όχι, η αλήθεια είναι. Ακόμα όχι, αλλά νομίζω είμαι πολύ κοντά σε μια ομάδα γιατί έχω κάποιες επαφές. Οπότε.
1: Με το καλό.
2: Ναι.
1: Τι θα μπορούσες να μας πεις για τον Πούσιτς, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ σε προφορικό επίπεδο τα έχει βρει? Απομένουν οι ανακοινώσεις, το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και η πρόσληψη του προπονητή. Τι εσύ Πούσιτς, εσύ πώς τον βίωσες, πώς τον έζησες?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια όταν ήμουν στην Τβέντε ήταν στο τεχνικό επιτελείο, όπως είπατε κι εσείς, σαν βοηθός τότε προπονητή. Είναι Βόσνιος, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι Βαλκάνιος.
1: Βαλκάνιος, ναι.
2: Ναι, ναι. Και θυμάμαι δηλαδή ότι από τότε, αν και βοηθός, έβραζε το αίμα του. Δηλαδή με συνεχής καθοδήγηση προς παίκτες, ήθελε να περάσει τη φιλοσοφία του προπονητή και σε πιο εξειδικευμένα, στο πω έτσι, ατομικά κομμάτια, μιλούσε τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά για το ποιος είναι ο ρόλος μέσα στην ομάδα. Αυτό που θυμάμαι τότε, αν κάνω λάθος να μου πείτε, αν ξέρετε και εσείς βέβαια, ότι τότε ασχολούνταν και πιο πολύ με το φούτσαλ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
2: Έχω αυτή την εντύπωση, μπορεί να κάνω λάθος. Τώρα βασισμένος...
1: Αυτές είναι λεπτομέρειες που μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργαστεί μαζί του μπορεί να τις ξέρει.
2: Ναι, okay, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, ναι, είχε ασχοληθεί με το φούτσαλ, mm-hmm, σε μικρότερη ηλικία. Εντάξει, καμία σχέση το φούτσαλ με το παιχνίδι 11 εναντίον 11.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά κάποιες βασικές αρχές υπάρχουν και στα δύο, και στις δύο περιπτώσεις. Παράδειγμα, συνδυαστικό παιχνίδι, αν μπορείτε να καταλάβετε, είναι... Πάρα πολύ, το βρίσκουμε πάρα πολύ έντονα σε μικρότερο χώρο όπως το φούτσαλ.
1: Mm-hmm.
2: Και η ειδική τακτική, ας το πω έτσι, ακόμα και στιμένες στατικές φάσεις. Άρα πάνω σε αυτά μας είχε δώσει έτσι λίγο τα φόντου για το τι θέλει και αυτός αλλά και ο προπονητής, σε συνδυασμό φυσικά με τη φιλοσοφία και τις αρχές της άμυνας και της επίθεσης.
1: Υποθέτω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν στο φούτσαλ μέχρι και το 2010.
2: Ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ, αν σου πω ότι δεν το είχα παρατηρήσει, έχεις δίκιο. Ναι, είναι το ποδόσφαιρο σάλας, εντάξει, για να καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα, συνήθως οι δεύτεροι προπονητές έχουν και την ευθύνη της ανάπτυξης μιας προσωπικής σχέσης με τους, με τους παίκτες. Δηλαδή, είναι και οι παρηγορητές σε μια. Ταλμαλών οι παίκτες με τον προπονητή.
2: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ είχα καλή σχέση, αν και ήταν μικρή η θητεία μου όταν είχε αναλάβει, όταν ήταν στο τεχνικό επιτελείο, ήταν μόνο 6 μήνες, να φανταστείτε. Αλλά σαν Βαλκάνοι, εντάξει, είχαμε άλλη επικοινωνία, γνωρίζετε την νοοτροπία μας. Και συνεχώς αυτό που άκουγα δηλαδή πιο πολύ ήταν αυτό το πάθος, αυτή η φλόγα, δηλαδή να περάσει μέσα στην ομάδα, είτε σε κυρίως σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό. Δηλαδή, εστιαζόταν πάρα πολύ στις μονομαχίες, είτε εναέριες, είτε χαμηλά, και μας έλεγε πώς να αντιμετωπίσουμε την κάθε κατάσταση, έτσι όπως την είχε βιώσει αυτός.
1: Ναι, τώρα φαντάζομαι ότι ως άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πολλά χρόνια στην Ολλανδία, λογικά θα έχει αφομοιώσει και δίπλα στον Άρνε Σλότ κιόλας, θα έχει αφομοιώσει το Ολλανδικό μοντέλο, κατοχή μπάλας, επιθετικό ποδόσφαιρο, 4-3-3.
2: Πολύ πιθανό. Βέβαια, εντάξει, η φιλοσοφία της Ολλανδίας με τις Ελλάδες είναι εντελώς διαφορετική. Όπως είπες και εσύ, πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο στην Ολλανδία, πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
2: Οπότε κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο παιχνιδιού, δεν ξέρω. Σίγουρα έχει γνώση, εμπειρίες έτσι. Αλλά όπως κάθε προπονητή, πιστεύω και αυτός θα προσπαθήσει να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία.
1: Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση. Ο Λουτσέσκου θα αποτελέσει παρελθόν. Πιστεύεις ότι ήθελε μια αλλαγή ο ΠΑΟΚ πλέον? Δηλαδή, μήπως είχε τερματίσει αυτή η σχέση?
2: Κοιτάξτε, τώρα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα, το καταλαβαίνω.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Τι μπορεί να πει τώρα ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ για τον κύριο Λουτζέσκου? Νομίζω ότι έχει άφησε το στίγμα του και την πρώτη φορά που είχε έρθει, αλλά και τώρα, με την κατάκτηση τροπέων και αυτή τη συνοχή της ομάδας, άσχετα αν φέτος δεν κατάφερε να υλοποιήσει κάποιον στόχο. Κοιτάξτε, για μένα κάποιος προπονητής που έρχεται σε μια ομάδα, ειδικότερα ας πούμε εδώ στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, να καταφέρει να κατακτήσει αυτά τα τρόπαια που κατέκτησε, να ξεσηκώσει ξανά τον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ και να μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι ακόμα καλύτερο, προφανώς εννοώ για την Ευρώπη, για μένα είναι αξιοσημείωτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το έχει πετύχει κάποιος άλλος προπονητής στο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Τώρα εντάξει, αυτό που ξέρουμε, εντάξει, οι γνώμοι δίστανται. Τώρα σε άλλον.
1: Ναι, σε άλλους δεν άρεσε, άλλοι θεωρούσαν ότι είχε. Ναι, σωστό. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Άρα πιστεύω ότι αυτοί οι θύνοντες της ομάδας ίσως να ξέρουν πιο καλά και ακόμα για να πάρει την απόφαση αυτή ο κ. Λουτσέσκου να ξέρει καλύτερα. Άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς.
1: Ναι. Θα φανεί. Θα φανεί. Ναι, θα φανεί από το μέλλον. Έχεις δίκιο. Γιώργο, καλή επιτυχία στο ξεκίνημα που ετοιμάζεις στην προπονητική. Καλή υπομονή, γερό στο μάχη και να ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι είναι πάντα αυτοί οι οποίοι γκρινιάζουν στους προπονητές. Το ξέρεις αυτό το πράγμα, το γνωρίζεις.
2: Εντάξει. Ασχολίαστο.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, βέβαια, ο κύριος εδώ πέρα, Δημήτρης μας, καλά μας τα είπε για την Δυνάμο Κιέβου και μας παρουσίασε μεγάλο άτυχο τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη του μια παράμετρο.
0: Ότι?
1: Πού δούλεψε 2 χρόνια ο κύριος Πούσιτς? Στη Σαχτάρ Ντονέτσκ. Από πού είναι η Σαχτάρ Ντονέτσκ? Από την Ουκρανία. Άρα έχει έτοιμο σκάουτινγκ για την Δυνάμο Κιέβου. Έτοιμο είναι το σκάουτινγκ. Έτοιμο. Θα δεν τα λες όμως.
0: Δεν τα λέω γιατί δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα το όνομα.
1: Αυτό φταίει.
0: Α, περιμένουμε να ανακοινώσει.
1: Εγώ διαβάζω εδώ πέρα. Παναθηναϊκός Πάξη πήρε την πιο δύσκολη, αλλά είναι στο χέρι του.
0: Την πιο δύσκολη.
1: Έτσι γράφει ένα site. πήρε την πιο δύσκολη, παρότι είχε 8 εκατομμύρια προϋπολογισμό, έχει χρηματιστηριακή αξία, παρότι βγήκε τρίτη στην Ουγγαρία, αλλά πέρασε την πολύ μεγάλη Ντέμπρετσεν, την ιστορική Ντέμπρετσεν, ξεπέρασε και την Ουίπες και την Πούσκας, τερμάτισε πίσω από μια Έτο FC, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, και την Φερεντσβάρος, αλλά σύμφωνα με ένα site είναι η πιο δύσκολη ομάδα που θα μπορούσε να δείξει τον Παναθηναϊκό. Είδες, υπάρχουν και μεγαλύτερη γκρινιάδες.
0: Και μοιράζονται και τέτοια χρώματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πράσινο άσπρο.
0: Πράσινο άσπρο είναι και η πάξη.
1: Άρα πρέπει να γίνει συμφωνία τι θα φορέσουν στα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, κλείσαμε με τα ευρωπαϊκά. Τα τελειώσαμε. Ναι. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα πάμε φυσικά Μουντιάλ. Θα ξυπνήσουμε και τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη πολύ πρωί στο Σιάτλ, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, για να μας δώσει λίγο χρώμα από το Μουντιάλ. Εκεί φυσικά όπου έγινε η σφαγή της φαγής, ως σφαγή.
0: Τι θα πεις τώρα, για ποιο θα πεις?
1: Εσύ τα είπες, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Α, εγώ θεωρώ ότι ήταν κόκκινη κάρτα στο Μέση.
1: Τι απευθείας κιόλας. Δεν πάλι σου θέλεις.
0: Απευθείας. Ούτε ο διαιτητής, ούτε βαρ, τίποτα.
1: Ό,τι.
0: Δηλαδή, άμα γινόταν αυτό στα ελληνικά γήπεδα τώρα, θα ήταν λαϊκό δικαστήριο στο Καλλιμάρμαρο.
1: Θα είχε
0: ο Λανουά με κλειστά τα μάτια θα ήταν. Θα τον είχαν πιστάγκωνα δεμένο και.
1: Έχει Μέση το ελληνικό. Παίζει κανένα Μέση στα ελληνικά γήπεδα.
0: Εννοείται.
1: Ποιο. Ποιο είναι ο Μέση στα ελληνικά γήπεδα, πώς θα πει, γιατί βλέπω να πέφτω το κτίριο όπως είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ο Πινέδα.
1: Μισό λεπτό λίγο τώρα. Εντάξει, να το πούμε λίγο ρεαλιστικά.
0: Πάει ο άλλος και χτυπάει τώρα με σχαριά, με κατά όλη λάθος. Την τάπα. Τι καταλάβω.
1: Δεν το ήθελε το παιδί.
0: Ούτε κίτρινη.
1: Δηλαδή, πώς ας πούμε κάνει μια ζημιά το παιδί και τσατίζεται η μαμά και πάει ο μπαμπάς όπως πάντα, γιατί ο μπαμπάς βγάζει τα κάστανα τη φωτιά και λέει, μα δεν το ήθελε το παιδί.
0: Ούτε κίτρινη.
1: Δεν το ήθελε το παιδί, δεν ήθελε. Μα, όχι, ίσα ίσα, αν τον έστελνε να το δει, θα έπρεπε να δώσει κόκκινη. Δεν το ήθελε.
0: Άρα πάλι
1: παιδί.
0: Καλά που δεν τον είδε, δηλαδή.
1: Περίμενε, ρε φίλε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Και θέλω πραγματικά να είσαι αντικειμενικός.
0: Ναι, θα προσπαθήσω.
1: Ωραία. Έχει πάει ο κόσμος και έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να δει το Μέση. Ωραία, ως εδώ. Πάμε καλά.
0: Πάμε καλά.
1: Πάει λοιπόν αυτός στο πρώτο ημίχρονο και άθελα του, άθελα, δεν έχει τη φήμη του ανθρώπου που χτυπάει τώρα Μέση, εντάξει, να μην είμαστε άδικοι, πάει λοιπόν άθελα του ο άνθρωπος και πατάει τον Αργερινό.
0: Okay. Τους,
1: αυτούς που πήγαν και πλήρωσαν ένα σκασμό λεφτά για να δουν το Μέση και αυτούς που έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να δουν το Μέση στο δεύτερο παιχνίδι, δεν πρέπει ο διαιτητής να το σκεφτεί και ο βαρίστας να πούν ότι αυτοί πήγαν και γέμισαν το γήπεδο. Αυτοί εδώ πήγαν και γέμισαν το γήπεδο για να δουν το Μέση. Είναι ενάντια στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα.
0: Σε παρακαλώ, αν το κάνω αυτό το πράγμα. Αν ανοίγουμε μια παρένθεση, τον βλέπεις. Ναι, τον κυνηγάει, τον κυνηγάει σχαριά από πίσω. Δεν υπάρχει άθελα.
1: Όχι, ρε,
0: τον κυνηγάει.
1: Ζητάει συγγνώμη όμως. Βλέπεις.
0: Και επειδή ζητάει συγγνώμη, τον έχει πάρει από πίσω. Δηλαδή
1: ζητάει συγγνώμη. Και αυτό θα το παρακάνει λίγο, ρε φιλέ.
0: Κάτσε. Έχει να πάει να τον πιέσει από πίσω. Κατά δεν
1: λάθος.
0: Υπάρχει άθελα.
1: Κατά λάθος.
0: Άθελά
1: κατά
0: του δεν υπάρχει. Εντάξει, βάζει το ποδαράκι από πίσω, ναι, και δεν βάζει ούτε καν τη μητούλα με τον ηχάκι. Σχαριά.
1: Δημήτρη.
0: Τώρα, αν πλήρωσα εγώ 10.000, αν πλήρωσα εγώ 10.000 δολάρια για να δω το Μέση,
1: ναι,
0: και πάει ο Μέση και δίνει μια σκαριά στο δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο λεπτό, ο Μέση δεν σέβεται τους θεατές. Όχι ο διαιτητής.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λες. Δεν διαφωνώ. Λέω όμως ότι σου λέει τώρα Μέση είναι, ρε φίλε. Είναι Μέση τώρα, δεν γίνεται. Είναι Μέση. Και αυτός είναι ο λόγος που φυσικά δεν αποβλήθηκε ο Μέση. Γιατί κανονικά οποιοδήποτε άλλος παίκτης και να ήταν θα είχε αποβληθεί από, από το παιχνίδι.
0: Τώρα δεν θέλω να πω, δεν θέλω από τον παραλληλισμό που μου ήρθε στο μυαλό τώρα, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ αυτή,
1: ναι,
0: την κουβέντα. Ναι,
1: εντάξει. Πες.
0: Δηλαδή, ας πούμε.
1: Ναι, πες το.
0: Τραβάει μια κλωτσιά ο Σιώπης στον Κωνσταντέλια από πίσω, δεν δίνει ούτε κίτρινη κάρτα. Και, ναι, την επομένη δεν μιλάμε για το αν, ναι, ήταν κόκκινη απευθείας, μιλάμε, ναι, για το πόσο καλό παιδί ήταν ο Σιώπης.
1: Ναι.
0: Αυτό που έγινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι, ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα δηλαδή. Ναι. Μιλάμε τώρα για το ότι πάνε να δουν το Μέση, αφήστε τον, καλά κάνανε και δεν τον κάνανε. Όχι, ρε.
1: Δεν είπα δηλαδή καλά κάνανε.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή εγώ τα οφθαλμοφανή πρέπει να δίνω.
1: Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, όπως λες.
0: Α, ευχαριστώ, εντάξει, πάρα πολύ. Επιτέλους, μια
1: λοιπόν
0: φορά
1: το δικηγόρο του διαβόλου. Λέω ότι ο διαιτητής και ο βαρίστας σκέφτηκαν τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και πλήρωσαν εισιτήριο. Πώς σκεφτόντουσαν χρόνια τους αυτούς που πλήρωσαν εισιτήριο με τον Πάπλο τον Γκαρσία που βαρύσε μπουνιές και κλωσιές στους αντιπάλους.
0: Θρυλικός.
1: Και τον Νάτσο Γκαρσία, δεν βγάζω έξω και το.
0: Γιατί εδώ τα λέμε όλα.
1: Και ο Νάτσο Γκαρσία, εντάξει. Πώς λοιπόν τόσα χρόνια ήταν ο Πάπλο Παλικάρι και τα λοιπά. Έτσι είναι τώρα και με το Μέση.
0: Λοιπόν, τώρα που το βλέπω εδώ, λέει, έβαλε τα κλάματα λέει, μετά το πρώτο γκολ.
1: Στεναχωρήθηκε.
0: Έχω περάσει, λέει, δύσκολα. Χραχ!
1: Στεναχωρήθηκε. Μα δεν ήθελε το παιδί να το κάνει. Λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα βίντεο ο ΙΚΑΕ ΠΑΟΚ προαναγγέλλοντας τον Καλάθι. Σε ένα θέατρο είναι. Τώρα δεν το είδα και πάρα πολύ καλά όλο το βίντεο. Είδα τα πρώτα δευτερόλεπτα για να σου πω την αλήθεια. Τώρα το κάνουν, οπότε αποκλείεται να έχει ανεβεί ολόκληρο το δισκάπου. Είναι στα social media το βίντεο. Κάτσε να δω λιγάκι. Παίρνει ένα εισιτήριο και δείχνει τον Καλάθι να βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη, στη μεγάλη οθόνη.
0: Εντάξει, θα το δούμε κάποια στιγμή. Θα κυκλοφορήσει.
1: Περίμενα κάτι
0: τέτοιο. Μ' άρεσε πάρα πολύ τώρα που το ανέφερε. Συγγνώμη, ο αποχαιρετισμός του Μπέβερλι. Όταν ένας άνθρωπος αποκαλεί τον εαυτό του τουρίστα.
1: Ναι, αφού είσαι έτσι. Έτσι.
0: Απαντώντας την κριτική που του έχει ασκηθεί και έχει απαντηθεί κιόλας και στο γήπεδο κιόλας.
1: Και εγώ έπεσα έξω με τον Μπέβερλι.
0: Και λέει για πάντα δικό σας ο τουρίστας. Δηλαδή είναι σαν να του λέει ένα. Ένα δικό του αντιγιά, ας πούμε έτσι.
1: Έχει δίκιο.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ να το πούμε. Εννοείτε. Αυτό, γιατί έχει
1: μα
0: ακούσει έχει και από εμάς πολλά πράγματα.
1: Ο Μπέβερλι έμοιαζε τουρίστας 3 μήνες και κουβάλησε τον ΠΑΟΚ 2,5 μήνες. Μόνος του. Πραγματικά μόνος.
0: Και προσπάθησε στα κρίσιμα μάτς του, ήταν εκεί. Ναι, και ίσως ο μόνος.
1: Εννοείται. Όποιος οφείλεις να του βγάλεις το καπέλο. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Βέβαια. Λοιπόν, θα μπούμε στο Μουντιάλ. Θα μπούμε περισσότερο σε ρεπορτάζ. Λίγο πολύ κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό με αφορμή τον Ομπράντοβιτς. Τα είπαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις.
0: Έκλεισε.
1: Νομίζω ότι έχει κλείσει. Από τις δικές μου πληροφορίες έχει κλείσει και το συνδυάζω και με διοικητικές αλλαγές που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Εγώ να το συνδυάσω με κάτι άλλο.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: θα μου πεις, κάτσε ρε Βασίλη, εσύ έμαθες τώρα από Θεσσαλονίκη εδώ πέρα για διοικητικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ρε φίλε, έμαθες.
1: Εσύ από Θεσσαλονίκη έμαθες.
0: Εσύ από Θεσσαλονίκη
1: έμαθες. Ξέρουν από την Αθήνα.
0: Δηλαδή,
1: τι γίνεται.
0: Κρυβε λόγια, θα σε πάρουν μεταγραφή και δεν έχω όρεξη να μετακομίζω καλοκαιριάτικα τώρα. Γιατί εγώ Αθήνα δεν πάω, στο λέω.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό το ότι κάποια πράγματα, όπως ήταν κοινό μυστικό για τον Ομπράντοβιτς, κάποια πράγματα είναι πιθανό να αλλάξουν και σε διοικητικό επίπεδο στον Παναθηναϊκό.
0: Όπως, θέλεις να σε τσιγκλήσω δηλαδή τώρα, θέλεις...
1: Διοικητικό ιδιοκτησιακά. Αυτό είναι η δικιά μου πληροφορία, αυτή είναι. Ότι είναι σε διαπραγματεύσεις και για αυτό το πράγμα. Αυτό τουλάχιστον λένε και ζουν πηγές. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο.
0: Να κάνω ένα μικρό σχόλιο, επειδή βλέπω κάποια σχόλια και δεν μ' αρέσουν.
1: Τι?
0: Επειδή απολύθηκε ο Αταμάν στο μπάσκετ και ο Λουτσέσκου.
1: Λύθηκε η συνεργασία κοινή συνενέση.
0: Λύθηκε η συνεργασία κοινή συνενέση. Του Αταμάν στο μπάσκετ και του Λουτσέσκου στο ποδόσφαιρο. Μην νομίζετε κάποιοι ότι, πουλώντας εξυπνάδα, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη μία πλευρά και το ελληνικό μπάσκετ από την άλλη πλευρά γλίτωσε από την τοξικότητα που το διακρίνει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των δύο αποχωρήσεων. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε τι έχει να γίνει πάλι από Σεπτέμβρη. Και μακάρι εγώ να βγω λάθος. Και μακάρι εγώ να χρειαστεί να ζητήσω συγγνώμη και να είναι οι δυο τους αυτοί που φταίγανε για την τοξικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και την τοξικότητα του ελληνικού μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε, που λέει ο λόγος.
1: Όχι, δεν είπαμε ότι φταίνε μόνο αυτοί.
0: Γιατί βλέπω στα social media να λέει γλιτώσαμε.
1: Όχι, γλιτώσαμε είναι χαζομάρα.
0: Εντάξει, τι γλίτωσε. Γλίτωσε ο Παναθηναϊκός από τον προπονητή που τον πήρε 17ο και του έδωσε την Ευρωλίγκα.
1: Άλλο, ρε φίλε.
0: Από αυτό γλίτωσε.
1: Αλλά ότι ρίχνανε και αυτοί νερό στην τοξικότητα είναι αλήθεια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτή.
0: Δεν είναι μόνο αυτή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εντάξει. Οκ, πάμε. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις, τις οποίες θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Όπως είπε, αυτή την περίοδο εξετάζονται τόσο το ύψος του διαθέσιμου ποσού, όσο και το μείγμα των μέτρων. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Μετά το πέρας της έρευνας και της αξιολόγησης των ευρημάτων της, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής να απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πράξη που διώκεται σε βαθμό πλημελήματος. Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θύμα ένα 24χρονο από τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το περιστατικό έγινε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην οδό Αριστοτέλους, όταν τρεις νεαροί αλλοδαποί, δύο Αιγύπτιοι και ένας Αφγανός από κοινού με δύο συνεργούς τους, προσέγγισαν τον 24χρονο. Αφού τον απασχόλησαν αρχικά, στη συνέχεια του κατάφεραν χτυπήματα, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι, ενώ του αφαίρεσαν τη ζακέτα και το κινητό του τηλέφωνο. Ο παθόν μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο της πόλης. Κατόπιν αναζητήσεων συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες 17, 20 και 23 ετών από αστυνομικούς του τμήματος πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης του Δήμου Γρεβενών. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν την απαθρακωμένη σωρό του ηλικιωμένου μέσα στην κατοικία. Με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση των ηγετών, δήλωσε «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σήμερα στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομολογό του, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί. Την ίδια ώρα πάντως, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε πολλά σημεία στο Νότιο Λίβανο και μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρ Τεμπνίτ. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικό στη μικροϊστορία. Το έργο του συνέβαλε στο να γίνει καλύτερα γνωστή η λαϊκή κουλτούρα, κυρίως κατά την αναγέννηση. Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η Γαλλία έως την Κυριακή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου, με πιθανή αναβάθμιση του επίπεδου συναγερμού σε πορτοκαλί από την Πέμπτη σε περιοχές από τη λεκάνη του Παρισιού έως και το κέντρο της χώρας. Και ο καιρός αύριο αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωση στις 4.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τελειώσαμε με μέση. Με μέση, αλλά και κάτι είπες άλλο για τοξικότητες και τα λοιπά. Ναι,
1: ναι, γιατί ας πούμε...
0: Όχι, για μέση, μου το χάλασε.
1: Α, εντάξει, okay, συγγνώμη. Το σχόλιο που έκανα...
0: Με αφορμή το hat-trick του Μέση, υπενθυμίζω τα ξημερώματα, είδαμε Αργεντινή, Αλγερία 3-0, όπου σωστά τώρα, εντάξει, πέραν της πλάκας που κάνουμε, θα έπρεπε να έχει αποβληθεί από το 30 λεπτό Μέση, γιατί είναι ο ορισμός της κόκκινης κάρτας, αυτό το οποίο έχει κάνει. Έκανε hat-trick ο Μέση. Και με αφορμή το hat-trick του Μέση, μπήκα σε μια διαδικασία να δω τους παίκτες οι οποίοι κάνανε hat-trick σε Μουντιάλ.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι παλιά πολλοί παίκτες κάνανε hat-trick στα Μουντιάλ. Δηλαδή μπορεί να είναι και σε ένα Μουντιάλ 12 παίκτες οι οποίοι κάνανε hat-trick. Επειδή βέβαια το ποδόσφαιρο άλλαξε προϊόντος του χρόνου, και σταμάτησε να είναι όσα φάμε και όσα δίνουμε. Mm-hmm. Περάσαμε βέβαια και την εποχή του Κατενάτσιο και της αφοσίωσης στην άμυνα. Πλέον είμαστε στην εποχή όπου και πάλι η επίθεση αρχίζει να παίρνει τα πάνω της και γενικώς έχουν μια επιθετική φιλοσοφία οι ομάδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο αριθμός των παικτών που πετυχαίνουν hat-trick σε Μουντιάλ.
1: Τ' ακούω.
0: Αυτό λοιπόν που έκανε ο Μέση ήταν το πρώτο hat-trick για το Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Το 2022 δύο παίκτες έκαναν hat-trick. Ο Μπαπέ και ο Γκονζάλο Ράμος, ο Πορτογάλος. Το 2018 δύο παίκτες και πάλι hat-trick. Ο Χάρι Κέιν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το 2014 επίσης δύο παίκτες. Ο Τόμας Μίλερ, ο Γερμανός, mm-hmm. Μίλερ, και ο Σακύριο Ελβετός. Το 2010 έκανε μόνο η Γκουαΐν. Το 2006 δεν έκανε κανένας. Το 2002 ο Κλόζε, ο Γερμανός, και ο Παουλέτα, ο Πορτογάλος. Το 98 ο Μπατιστούτα μόνο. Το 94 ο Μπατιστούτα, απέναντι στην Ελλάδα έχει βάλει 3 γκολ, και ο Σαλένκο, ο οποίος είναι από την Εθνική Ρωσίας. 1990 ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μίτσελ, ο Ισπανός, και ο Σκίχραβη από την άλλοτε ενωμένη Τσεχοσλοβακία. 1986, αρχίζουν τώρα και αυξάνονται. Ο Έλκερ, ο Δανός, ο Λίνεκερ, ο Άγγλος, ο Μπελάνοφ, ο Σοβιετικός, και ο βέβαια με την μπούκλα το ξανθό το μαλλί, ο Μπουτραγγένιο.
1: Τσάλοφ νόμιζα ότι θα έλεγες και πήγε η ψυχή μου στην κούλου.
0: 1982 και εκεί σταμάτησα. Mm-hmm. Γιατί έβαλα από τότε που θυμάμαι, να σου πω. Λάσλο Κις Ούγκρος, δεν τον θυμάμαι. Ο Ρουμενίγκε, ο Μπόνιεκ, που μετά τον είδαμε βέβαια και Γιουβέντους και τα λοιπά. Και ο Πάολο Ρώση. Τέσσερις και τότε παίκτες. Αν πας πιο πίσω, με εξαίρεση το Μουντιάλ του 78 που έγινε στην Αργεντινή, βλέπεις περισσότερα hat-trick σε παιχνίδια. Καλά, δεν λέω για 1930... 1934, 1954, εκεί μιλάμε για λίστες τρελές. Και επειδή μιλάμε για γκολ, αυτή τη στιγμή ο Μέση είναι πρώτος σκόρερ.
1: Όχι, δεν είναι, μοιράζεται ακόμα, θέλει άλλο ένα.
0: Είναι πρώτος σκόρερ του τωρινού Μουντιάλ.
1: Α, του τωρινού Μουντιάλ, ναι.
0: Με 3 γκολ, από 2 έχουν ο Χάλαντ, ο οποίος έβαλε 2 γκολ στην ευρεία νίκη της Νορβηγίας επί του Ιράκ με 1-4. Δεν είδα ούτε τα highlights, μη με ρωτήσεις τίποτα.
1: Όλα τα γκολ τα βάλανε πάντως, νομίζω, με αναμπουμπούλα στη μικρή περιοχή.
0: Ναι,
1: η Νορβηγία, ναι, έτσι.
0: 2 γκολ έχει ο Τζαστ της Νέας Ζηλανδίας, για τον οποίο μιλήσαμε ούτως ή άλλως. 2 γκολ ο Μπαπέ στο χθεσινό 3-0 της Σενεγάλης με τη Γαλλία, όπου έκανα τεράστια προσπάθεια για να μείνω ξύπνιος. Η Γαλλία μέχρι το 60 ήταν σαν να βλέπω, τι να σου πω τώρα, ομάδα Β' Εθνικής. Ήταν τραγική. Όχι το 60, συγγνώμη, είμαι υπερβολικός. Μέχρι το 50.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Το 0-0 μέχρι να βάλει γκολ η Γαλλία ήταν πλασματικό, γιατί η Σενεγάλη έχει βγάλει 3 επιθέσεις σε παιχνίδι μετάβασης και έχει χάσει ευκαιρία. Δηλαδή είχε πολύ μεγάλη, ιδίως ο δεξής εξτρέμ που είχε, δεν θυμάμαι ονόματα, νομίζω Τζάκσον το λέγανε, έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Και μετά η Γαλλία από το 50-55 αρχίζει και στραγγαλίζει. Στην κυριολεξία τους έχει βάλει κάτω. και τους τραγκαλείς. Δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα. 50-55 αρχίζει.

0: Το χαίρεσαι, ρε Ζινεντίν.
1: Να το χαίρεσαι. Είναι ο γιος του Ζιντάν, ο τερματοφύλακας.
0: Τον τροχονό μου αυτό, να τον βάλω τερματοφύλακα.
1: Ο οποίος έφαγε τα 3 από το Μέση. Και ο οποίος έπρεπε να αποβληθεί από το 30.
0: Ναι, τα είπαμε. Ναι, αλλά όταν έκανε καμιά τέτοια ενέργεια ο Κωνσταντέγιας, λέγατε πώς θα βγάλει τον Κωνσταντέγια απ' έξω, αφού είναι η ατραξιόν του αγώνα. Έτσι λέγατε.
1: Δεν έριξε καμιά κρότσικα.
0: Εσείς τα λέγατε. Πώς δεν έχει ρίξει. Έχει ρίξει. Πώς δεν έχει ρίξει. Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Οπότε στον ένα το όμιλο. Γαλλία και Νορβηγία έχουν από 3 βαθμούς, η Σενεγάλη με το Ιράκ έχουν 0 και στον 10ο όμιλο Αργεντινή και Αυστρία από 3 βαθμούς, Αλγερία και Ιορδανία δεν έχουν βαθμό. Απόψε, μας τραγούδι που λέγει απόψε, το περιμένουμε το απόψε, βασικά στις 8 η ώρα παίζει η Πορτογαλία με το Κονγκό. Θα δούμε μία ακόμη ομάδα.
1: Πορτογαλία, Κονγκό. Είμαστε όλοι με το Κονγκό προφανώς.
0: Με τη λαϊκή δημοκρατία
1: με
0: του Κονγκό.
1: Με τη λαϊκή
0: Κονγκό,
1: δημοκρατία του Κονγκό.
0: Δεν το ξεχνάμε αυτό. Τη λαϊκή δημοκρατία.
1: Τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είμαστε. Ναι. Και για να μην έχουμε καμία επανάληψη, μην βάλει κανένα hat-trick ο Κριστιάνο Ρονάλντο και έχουμε άντε πάλι κάνε θέματα. Ρονάλντο, υπερπαίκτη, πόσο πιο κοντά έφτασε στα 1000 και πάει λέγοντας.
0: Πιστεύεις τώρα, μισό λεπτό. Ναι, δεν νιώθει τώρα ο Ρονάλντο κίνητρο. Να βάλει 3 γκολ για να
1: κίνητρο, ρε φίλε. Τι κίνητρο, σαν τη μασκό του Παναθηναϊκού πράσινος από τη ζήλια είναι τώρα. Εννοείται ότι έχει κίνητρο. Εννοείται τώρα κάνει push-ups, κάνει έλξεις μόνος του στο δωμάτιο.
0: Βάλε αυτό χατρίκ. Μη σου πω ότι είναι ικανός να βγει μετά το παιχνίδι και να πει έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση.
1: Όχι. Εγώ ξέρω τι έκανε μετά το παιχνίδι. Παρήγγειλε ένα από αυτά τα βαρέλια με τα παγάκια και το παγωμένο νερό για να ηρεύει. Και μπήκε μέσα, κανένα ζεν. Γιατί το αίμα του είχε ανέβει στο κεφάλι, να είναι έτοιμο τώρα. Είναι ένας λόγος αυτός πάντως για να δούμε Πορτογαλία. Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό σήμερα.
0: Ναι, πάντως η Πορτογαλία δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα τη δούμε απόψη τι κατάσταση είναι.
1: Εσύ τους It's Coming Home υποστηρίζεις σήμερα που ξεκινάνε και αυτοί.
0: Όχι. Δεν τους συμπαθώ ιδιαίτερα τους Άγγλους.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Δεν τους συμπαθώ.
1: Ούτε τους Κροάτες, αδιάφορο, παρόλο που νομίζω ότι μπορεί να είναι ωραίο μάτσο αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω. 11 η ώρα είναι ματσάρα Αγγλία-Κροατία. Αυτό που μου αρέσει στους Άγγλους είναι ότι παίζουν επιθετικά. Δηλαδή δεν θα ανιστάξει με τους Άγγλους. Με τους Γάλλους εχθές έκανα τεράστια προσπάθεια και εκεί που ήμουν έτοιμος να με πάρει ύπνος και να χάσω το σόου, θα γελάσεις τώρα, ξαφνικά πέφτει από το ταβάνι ένα έντομο τέτοιο, ρε φίλε. Σαν ήταν τρεις ακρίδες μαζί. Πώς μπήκε μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εκεί ξύπνησα. Γιατί είπα να το βγάλω έξω. Δεν θα το σκοτώσω κιόλας με τίποτα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί οφείλα να σεβαστώ ότι δεν είχε ούτε ένα κουνούπι το δωμάτιο. Προφανώς τα έφαγε αυτό. Δεν είχε αφήσει τίποτα. Τα φάγε όλα τα κουνούπια. Και δεν ήθελα να το σκοτώσω και το έβαλα φύλακα έξω από τη σίτα. Πώς πέρασε από τη σίτα, ασιώσχε. Τέλος πάντων. Αγγλία-Κροατία στις 11. Το βραδάκι έχουμε. Βραδάκι. Ξημέρωμα Γκάνα-Παναμάς. Και μπαίνοντας αύριο στο στούντιο ο Μπάμπης με τον Νίκο.
1: Πω, θα δούνε ματσάρα.
0: Θα δούνε τα τελειώματα του αγώνα Κολομβία-Ουσμπεκιστάν.
1: Κολομβία-Ουσμπεκιστάν, φίλε. Εγώ με το Ουσμπεκιστάν είμαι.
0: Υπενθυμίζουμε το Ουσμπεκιστάν για πρώτη φορά στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Παρόλο που Κολομβία έχουμε εδώ αναφορές από Κολομβία, έχει έρθει ο θρυλικός το τάγκ Αντόλφο Βαλένσια στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι, Κολομβιανός επιθετικός.
0: Εκεί το και ο άλλος, ο και ο Αρίας.
1: Ναι, και ο Αρίας, αλλά ο ναι. Αντόλφο Βαλένσια ήταν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, με περγαμηνές ήρθε. Ιστορία. Τώρα το πώς έφυγε, μην το συζητάμε. Ναι,
0: βέβαια, έχει ιστορία.
1: Έχει ιστορία μεγάλη, τι να σας πω.
0: Αυτό το οποίο δεν ανέφερα νωρίτερα είναι ότι ο διαιτητής του αγώνα Γαλλία-Σενεγάλη. Και όχι του Αργεντινή-Αλγερία που θα έπρεπε να είχε αποβάλει το Μέση.
1: Ελέγχεται πειθαρχικά, ναι, με κάλυψες.
0: Λέγεται George Lacridy. Είναι Έλληνο-Αυστραλός με καταγωγή από τη Μεσσηνία. Από την όμορφη Μεσσηνία.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε τον Γιώργο Οδόνη, ο οποίος είναι
0: ο προπονητής. Τον Γιώργο το Lacridy.
1: Τον Γιώργο το Lacridy που είναι διαιτητής. Έχουμε και παίκτη. Στη Νέα Ζηλανδία παίζει. Ο Κώστας ο Μπαρμπαρούσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Μπαρμπαγιάννης, Μπαρμπαρούσης. Πώς κάτω να τον βρω. Να τον βρω.
0: Ξέρω, έχει κανένα.
1: Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τυπικά τη σπουδαία μεταγραφή του Νίκα Λάθη μέσα από το βίντεο που πάμε νωρίτερα. Δεν δει στρατηγό τον άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Τι.
0: Δει τον στρατηγό.
1: Κώστας Μπαρμπαρούσης. Ο μοναδικός Έλληνας παίκτης.
0: Ναι.
1: Με τα χρώματα της Νέας Ζηλανδίας, βεβαίως.
0: Περίμενα κάτι έτσι λίγο διαφορετικό από το. Για τα επόμενα 2 χρόνια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με το.

0: Νίκ Καλάθη, έναν από τους κορυφαίους γκάρ της σύγχρονης εποχής, ένας αθλητής με σπουδαία διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ, εντάσσεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα έως το καλοκαίρι του 2028, γεννημένος 7 Φεβρουαρίου του 89, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, νούμερο 45 του draft, στο κορυφαίο Florida Gators, το Πανεπιστήμιο. Το 2009 αποφύτησε ο Καλάθης και έγινε draft από το Μινεσότα. Ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό, μετά πήγε στο Κουμπάνι, που λέμε, η Λοκομοτίβ Κουμπάν. Επέστρεψε μετά στην Αμερική, έπαιξε Memphis Grizzlies. Από το 2015 ξανά στην Ευρώπη σε Παναθηναϊκό, Μπαρσελόνα, Φενέρ, Μονακό και Παρτιζάν, αφήνοντας παντού το αποτύπωμά του ως έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αληθέστατο.
1: Τι νούμερα περιμένει ο Τρινκέρι από τον Καλάθη?
0: Μισό λεπτό λίγο να πούμε και τις επιτυχίες του. Ευρωλίγκα πήρε με τον Παναθηναϊκό το 2011. Το EuroCup το 2013 με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν ήταν μάλιστα και MVP των τελικών. 6 πρωταθλήματα και 4 κύπελα με τον Παναθηναϊκό. 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελο με τη Φενερμπαχτσέ. 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελα με την Μπαρσελόνα. Στην εθνική ομάδα φυσικά έχει παίξει 3 παγκόσμια κύπελα και 5 ευρωμπάσκετ. Το χάλκινο μετάλλιο το 2009 για τον Καλάθη με την εθνική ομάδα. Τι περιμένει? Δημιουργία, ασίστ δηλαδή, απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, δηλαδή να έχει πραγματικά τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και να κουμαντάρει σωστά την ομάδα. Ξέρει ότι από τον Καλάθη θα πάρει την μπάσα στο παιχνίδι μετάβασης, ότι θα πάρει την pick and roll κίνηση, σωστή πάσα, σωστό timing στο ψηλό, ότι θα ξέρει να διαβάζει την τοποθέτηση αντίπαλης άμυνας και ότι μπορεί να σκοράρει με τις λόμπες που λέγαμε παλιά εμείς. Τώρα λέγονται φλότερ, φλότερ τα λένε τώρα. Εγώ είμαι παραδοσιακός, πάω, δηλαδή δεν λέω weak side, λέω αδύναμη πλευρά. Είμαι αυτής της λογικής και της σχολής.
1: Άρα περιμένει assist και 20 λεπτά.
0: Assist, δημιουργία, θα εξαρτηθεί. Το 20 λεπτό δεν είναι...
1: Είναι λίγο?
0: Όχι, δεν είναι ούτε λίγο ούτε πολύ. Είναι φανερό ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ακολουθούν το μοντέλο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τι λέει το μοντέλο αυτό? Ότι τι παίζω? Παίζω με την καρδίτσα στην έδρα μου. Μάλιστα. Δεν θα βάλω τον Καλάθη να παίξει 20 λεπτά. Γιατί παίζω την επόμενη εβδομάδα, γιατί παίζω Κυριακή με την καρδίτσα και την Τετάρτη παίζω με την Μπεσικτάς στην Τουρκία. Και θέλω τον Καλάθη φρέσκο. Θέλω να έχει αγωνιστικό ρυθμό, αλλά είναι και φρέσκος. Άρα στο πλάνο μου δεν θέλω να παίξει παραπάνω από 12 λεπτά με την καρδίτσα. Καταλαβες? Δεν υποτιμάω την καρδίτσα, λέω το πώς αντιμετωπίζουν οι προπονητές. Θέλω δηλαδή τους παίκτες μου να έχουν ένα ρόστερ στο οποίο θα μπορώ να μοιράσω στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το χρόνο 15 λεπτά ο καθένας. Και να μην έχω κάποια απώλεια. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να κερδίσω με 30-35 πόντους. Με ενδιαφέρει να πάρω το ματσάκι, να έχω φρέσκους τους παίκτες, να μην επιβαρύνεται κάποιος εξ αυτών και να κάνω τη δουλίτσα μου. Και να μπορέσω να περνάω και τα συστήματά μου και τη φιλοσοφία μου, την οτροπία που θέλω. Αυτό. Αυτό επιδιώκουν οι ομάδες. Άρα το 20 λεπτά, 18 λεπτά, 17 λεπτά μπορεί να πάει στο σύνολο μετά. Ναι, μπορεί με την Μπεσικτάς να παίξει 26 και με την καρδίτσα να παίξει 10. Εξαρτάται τον αντίπαλο, το επίπεδο δυσκολίας κτλ.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κλείνει σιγά σιγά έτσι, δηλαδή μόνο το τριάρι περιμένει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ούτως ή άλλως. Ναι. Δουλεύει πολύ για αυτό το πράγμα και θέλει να κάνει μια κίνηση η οποία θα είναι καλή. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει ένα παίκτη της Ευρωλίγκα, τριάρι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με ομάδα της Ευρωλίγκα. Μάλιστα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει και τη ρήτρα. Ο παίκτης δεν ήθελε να έρθει.
1: Δεν μιλάω για το Χεζόνιο τώρα.
0: Δεν μιλάω για το Χεζόνιο, όχι.
1: Γιατί και για το Χεζόνιο επιβεβαιώθηκε η προσπάθεια. Η προσέγγιση, ναι, τέλος πάντων. Ναι, η οποία δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα πιο πολύ από υποχρέωση το είδα ότι να κανονίσει ο ατζέντης ένα ραντεβού. Εγώ έτσι το είδα περισσότερο, εντάξει. Εγώ λέω για άλλο παίκτη, στον οποίο ο ΠΑΟΚ έδινε 3 εκατομμύρια για 2 χρόνια. δηλαδή 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Ο παίκτης θέλει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Κυρίως όμως, ακόμα και αν πήγαινε ο ΠΑΟΚ και έλεγε 3,5 πάρτα, πάλι δεν θα ερχότανε, γιατί θέλει να μείνει στην Ευρωλίγκα. Και κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει στην Ευρωλίγκα ο παίκτης. Δηλαδή θα βρει το συμβόλαιο το οποίο θέλει στην Ευρωλίγκα και θα πληρώσει και η ομάδα της Ευρωλίγκα και το buy-out το οποίο θέλει η ομάδα του. Δεν είναι εύκολο. Είναι πραγματικά δύσκολο. Σημαντική παράμετρος. Αύριο ξεκινάει το free agency στο NBA. Οι free agency δηλαδή ξεκινάνε οι συζητήσεις, το που μπορεί να κλείσει κάποιος, αν μπορεί να πάρει two-way contract, δηλαδή συμβόλαιο όπου θα χρησιμοποιείται είτε στη G League, στην αναπτυξιακή λίγα του NBA, είτε στο NBA. Και λίγο πολύ οι συζητήσεις γίνονται πριν ξεκινήσει η free agency. Δηλαδή ξέρει ο παίχτης, ξέρει ο Κουγιουμτζόπουλος ας πούμε, ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να πάρει full guarantee συμβόλαιο. Τι σημαίνει full guarantee? Ότι υπογράφω για 3 χρόνια, για 3 εκατομμύρια και έχω guarantee 3 εκατομμύρια. Εντάξει. Υπάρχει και το mid guarantee, ότι από τα 3 εκατομμύρια σου εγγυώμαι το 1,5. Μπορώ δηλαδή μετά να σε καθαρίσω, να σε διώξω στα διαστήματα που έχω το δικαίωμα. Ή να είναι mid guarantee, ας πούμε, κάτι, να είναι ένα μικρό ποσό. Επειδή οι συζητήσεις ούτως ή άλλως έχουν γίνει, από αύριο θα ξεκινήσουν να βγαίνουν τα ονόματα των παικτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει κάποιες συμφωνίες με τις ομάδες. Όπως θα βγαίνουν και τα ονόματα των παικτών οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλίσει και θα επενδύσουν στην παρουσία τους στα καλοκαιρινά camp, στο καλοκαιρινό camp. Για να το μαζέψω λίγο και να γίνω πιο κατανοητός, από αύριο θα προκύψει πιο επίσημα η λίστα μέσα από την οποία μπορούν να επιλέξουν οι ομάδες, οι ευρωπαϊκές, τους παίκτες οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πάνε στο NBA και δεν έχουν καμία πιθανότητα.
1: Και να τους αποκλείσουν δηλαδή από τα δικά τους θέλω.
0: Όχι,
1: από το δικό τους
0: σχεδιασμό. Να τους εντάξουν. Κάποιους θα αποκλείσουν και κάποιοι άλλοι θα ενταχθούν.
1: Η Βαλαντσιουνιάδα λοιπόν του 2026 ξεκινάει από αύριο. Αυτό θέλεις να πεις?
0: Ναι, πάντα δηλαδή το περιμένουν οι ομάδες αυτό. Δηλαδή είμαστε εμείς οι δύο. Εσύ έχεις πιθανότητα να πάρεις συμβόλαιο, καλά για γκαραντή δεν το συζητάμε, εκεί δεν γίνεται καν λόγο.
1: Καλά, εγώ ούτε καν συμβόλαιο, αλλά τέλος
0: όχι,
1: πάντων.
0: Όχι, μπορεί να έχεις την πιθανότητα να πάρεις two-way contract. Το two-way contract είναι μια λογική, είναι κάτι το οποίο έκαναν οι Αμερικάνοι για να μπορέσουν να κρατάνε τους παίκτες στην Αμερική. Two-way contract σημαίνει ότι π.χ. είμαι η Boston Celtics και έρχομαι και σου λέω ότι θα σου δώσω two-way contract και θα μπορώ δηλαδή να σε χρησιμοποιώ και στη G League, στον αναπτυξιακό και όποτε κρίνω εγώ και στο NBA. Πόσα λεφτά μου δίνεις γι' αυτό? Σου δίνω, ξέρω εγώ, 800 χιλιάρικα. Κάποιοι από αυτούς τους παίκτες το δέχονται, κάποιοι άλλοι δεν το δέχονται. Αλλά μπαίνουν στη λίστα των ευρωπαϊκών ομάδων. Από αύριο λοιπόν θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει αυτή η λίστα και θα μπορεί να δει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και οποιαδήποτε ομάδα ευρωπαϊκή που έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει από αυτούς, ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι και ο ΠΑΟΚ περιμένει.
1: Λοιπόν, να σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση τώρα.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
1: Η διαφορά στο budget των δύο της Θεσσαλονίκης ποια θα είναι?
0: Μεταξύ τους.
1: Ναι, μεταξύ τους.
0: Αν δεν ξέρω ακόμα ο Ταϊρή με τι θα υπογράψει. Γιατί ο Ταϊρή είπε, λέει, η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Με καλό κλίμα και εμείς σε καλό κλίμα κάνουμε εκπομπή. Δεν θα φύγουμε μαζί. Εσύ θα πας, θα ανέβεις επάνω, εγώ θα κατέβω κάτω. Σε καλό κλίμα κάνουμε την εκπομπή. Πώς θα υπογράψει, δηλαδή, ποια είναι τα λεφτά. Και πώς θα υπογράψει, πώς θα πάρει το τριάρι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είχε 6,5 εκατομμύρια budget. Αν δώσει 1,5 για το τριάρι, πάει στο 8. Εγώ βλέπω ότι θα είναι κοντά στο εκατομμύριο διαφορά.
1: Υπέρ του Άρη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Με βάση τα τωρινά δεδομένα. Τα τωρινά.
1: Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Το οποίο δεν είναι σχεδόν τίποτα, έτσι. Είναι μια διαφορά, αλλά είναι.
0: Και τον αέρα να υπολογίζει. Τι αέρα δίνουν για τυχόν αλλαγές στη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή μπορεί μια ομάδα να πει
1: αυτό
0: ότι
1: αυτό είναι το 10-2 του Άρη στον ΠΑΟΚ. Έχουμε νούμερο?
0: Όχι, δεν έχω νούμερο.
1: Δεν έχουμε νούμερο. Όχι, okay, όχι. Εντάξει.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα στην Παθέα λόγω των εργών ουρές, απονταλίκες και οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Αναμονή στην προετοιμασία ΗΠΑ Ιράν για την υπογραφή πρωτοκόλου συμφωνίας την Παρασκευή. Οι G7 ζητούν εκεχηρία στο Λίβανο και χαιρετίζουν τη συμφωνία. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Στο εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Διάκονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για επεισόδιο σε βάρος της πεθεράς του, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, τώρα θα εστιάσουμε στο Μουντιάλ. Θα πάμε σε λίγο στο Σιάτλ να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη, ο οποίος κάνει και περιγραφές των αγώνων. Απολαμβάνουμε γενικώς όλους τους sport casters της ΕΡΤ. Απόψε είπαμε έχουμε Πορτογαλία, Κονγκό, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς και Κολομβία, Ουσμπεκιστάν. Είμαστε πετσί, δεν παραλαμβάνω, πετσί Ουσμπεκιστάν. Εδώ πρώτος είναι.
1: Εγώ είμαι Ουσμπέκος, ναι, αυτονομιστής, για... Ουσμπέκος αυτονομιστής εγώ. Να και με τη Λαϊκή Δημοκρατία.
0: Τι χρώματα φοράει το Ουσμπεκιστάν?
1: Πράσινο, μπλε, ναι, και άσπρο. Τι, δεν τα επέτυχα?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Πράσινο, μπλε και άσπρο.
0: Α, ο Παναθηναϊκός θα κάνει λέει, την παρουσία του Νίστρουπ το καλοκαίρι, πώς το λένε, την Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν είναι παιδιά κυριακάτικα? Μπάνιο δεν έχω πάνε στη Βάρκιζα οι άνθρωποι?
1: Έχει λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα.
0: Ναι, έλα, είναι δυνατό. Έκανε μπάνιο οι άνθρωποι.
1: Έχει λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα, ρε. Δεν θα πάνε πουθενά.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.

0: Εδώ μεταξύ τώρα ταιριάζει και η ανάρτηση που έκανε ο κύριος Τραπεζανίδης στα social media. Ξάγρυπνο στο Σιάτλ. Εντάξει.
1: Είναι...
0: Τι ώρα είναι, Γιώργο, εκεί πέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήμουν βέβαιος ότι θα συμβεί. Συμβαίνει δηλαδή, αλλά ήδη. Χτυπάει η ώρα 5 το τηλέφωνο, 4, 3.
0: Ναι.
2: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Γεια σας. Τώρα εντάξει, νωρί, είναι ακόμα. Είναι λογική ώρα, 7 παρά 20.
0: Εντάξει. Θυμάσαι κάποτε παίρναμε τηλέφωνο του ατζέντε.
2: Ναι, τους... Αλλά σου λέω, χτυπάει ξαφνικά 4.
0: Ναι. Όπως κάναμε, μπερδεύαμε την ώρα Νέας Υόρκης με ώρα Καλιφόρνια. Παίρναμε τους ατζέντε τηλέφωνο τους Αμερικανούς για να μάθουμε για τους παίκτες. Και έλεγε ο άλλος ότι ξέρεις, εδώ πέρα είναι 5 το πρωί. Τα κάναμε αυτά.
2: Και εγώ δυσκολεύτηκα λίγο να τα ρυθμίσω όλα αυτά. Δεν είναι... Δηλαδή, πότε να βγεις, πότε μια εκπομπή. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Καταρχάς 1994-2026. Διαφορές.
2: Ναι.
0: Διαφορές σε Μουντιάλ.
2: Κοίταξε, το 94 δεν ήμουν, δεν ξέρω. Τότε είχαν γίνει δύο διοργανώσεις μπάσκετ ποδόσφαιρο το 94. Στο Τορόντο είχε γίνει το μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Που πήρε η εθνική τέταρτη θέση και ποδόσφαιρο. Οπότε εντάξει, δεν ήταν ακριβώς.
0: Πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα βλέπω εγώ.
2: Περιπτώσει...
0: Πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα, και ας είναι γήπεδα rugby, baseball κτλ. Είναι πιο ποδοσφαιρικά τα γήπεδα. Έτσι μου φαίνεται.
2: Ναι, η προσαρμογή είναι καλύτερη, σίγουρα. Η εικόνα δηλαδή που βγαίνει από την εικόνα που είχαμε και τότε είναι πιο ποδοσφαιρική. Τα έχουν. Καλύτερα δομημένα, είναι γεμάτα τα γήπεδα και τότε ήταν βέβαια, αλλά και τώρα είναι και γενικά μέχρι στιγμής δηλαδή σε αυτό το κομμάτι με την προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε πετυχημένο όλο αυτό που συμβαίνει και μάλιστα σε μια φάση των ομίλων όπου οι ομάδες είναι πλέον 48, μετέχουν κάποιες που είναι και λιγότερο γνωστές και όλα αυτά. Αλλά όταν συμβαίνουν πράγματα όπως χθες με τον Λιονέλ Μέση, που ακόμη και εδώ στο Σιάτλ στήθηκαν οθόνες, κόσμος, έβλεπε φανέλες του Μέση και όλα αυτά, και όταν ο Μέση κάνει χατρίκ λίγο πριν κλείσει τα 39, τώρα 26 Ιουνίου, ναι εντάξει, το πάντα θα κερδίζει πόντους το ποδόσφαιρο μέσα από έναν παίκτη, τον Μέση που συμμετείχε πρώτος για έκτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και ακολουθεί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγώνα που θα γίνει σε λίγες ώρες. Εντάξει, είναι προσωπικότητες αυτές που πραγματικά έχουμε ακόμη την τύχη να τους παρακολουθούμε, να τους βλέπουμε, να παίζουν δηλαδή και να γράφουν την ιστορία.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Κριστιάνο θα έχει σκάσει τώρα με το hat-trick του Μέση. Πιστεύω θα θέλει να απαντήσει με ανάλογο τρόπο. Και δεύτερον, εδώ εξηγώ στο Δημήτριο για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε ο διαιτητής να αποβάλει το Μέση. Ήταν καθαρή κόκκινη, νομίζω. Δηλαδή έχει δίκιο η Αλγερία που
2: ναι,
0: μοιάζει.
2: Ήταν, αλλά ξέρει.
0: Αλλά έχουν πληρώσει εισιτήριο. Έχουν πληρώσει εισιτήριο τώρα για να το δούμε. Και θα μας το στερήσεις. Είναι και θέμα marketing. Τώρα οι Αμερικανοί στο marketing είναι δάσκαλοι.
2: Αυτό που λες, Βασίλη, είναι κάτι που ακόμη και σε. Παιχνίδια τώρα, το συνδέω λίγο πάλι με τον μπάσκετ. Υπήρχαν παίκτες που το φάουλ το παίρναν πιο δύσκολα στο παρελθόν από ότι κάποιοι άλλοι, ακριβώς επειδή ήταν δυνατοί παράγοντες μέσα. Από την άλλη, ο Κριστιάνο στον αγώνα με το Κονγκό που έχει η Πορτογαλία, μπορεί να του δοθούν οι ευκαιρίες να κάνει κάτι ξεχωριστό κι αυτός. Σίγουρα είναι όμως, σίγουρα είναι ότι. Πέρα από τα πρόσωπα, δηλαδή τώρα Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο, υπάρχουν και περιπτώσεις σε ομαδικό επίπεδο που ήδη έχουν δημιουργήσει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Μία από αυτές αφορά την ομάδα των ΗΠΑ που έκανε την νίκη με 4-1 και ξεσηκώσει εδώ λίγο και τους Αμερικανούς που ακόμη σόκερ βέβαια λένε, αλλά την Παρασκευή στο Σιάτλ, εδώ που βρίσκομαι δηλαδή, έχουν έναν αγώνα με την Αυστραλία και μέσα σε όλα αυτά τα οξύμορα που μπορεί να έχουν συμβεί, ο Όμιλος αυτή τη στιγμή έχει επικεφαλής τις ΗΠΑ και την Αυστραλία που κατάφερε να κερδίσει την Τουρκία. Εντάξει, οι Αμερικανοί κέρδισαν την Παραγουάη, αλλά και η Αυστραλία έχει κερδίσει την πρώτη αγωνιστική την Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν έτσι ένα διαφορετικό παγκόσμιο κύπελλο, εγώ έτσι το βλέπω. Και πιστεύω ότι να δούμε και πώς θα είναι η εξέλιξη. Ενώ δηλαδή θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις και θα έχουμε και άλλα πράγματα που δεν τα περιμένουμε.
0: Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν από τις ομάδες που μου άρεσαν για πάρα πολύ στην πρεμιέρα, ναι, και ταχύτητα, ναι, ναι, και ποιότητα. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει παίξει ρόλο και στο γεγονός ότι τώρα μπαίνω μέσα και βλέπω το εισιτήριο, όσοι έχουν απομείνει τουλάχιστον, για τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία ξεκινάει από $2,168. Τιμή κίνησης. Ευκαιρία.
2: Τα εισιτήρια ούτως ή άλλως είχαν τιμές που ήταν ψηλά και αρκετά, δηλαδή ακριβά, ακόμη και για τα δεδομένα εδώ των Αμερικανών που είναι τελείως διαφορετικά όλα στις τιμές, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και στο φαγητό και στο... σε οτιδήποτε, στο πάρκινγκ με τις τιμές, ό,τι και αν δει κάποιος εδώ, είναι άλλα τα δεδομένα, αλλά τα εισιτήρια έχουν ξεφύγει. Και όσο υπάρχει και αυτό το δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε καλά, ναι, τα εισιτήρια θα έχουν τέτοιες τιμές που είναι απλησίαστες ουσιαστικά για έναν απλό φύλαθλο, έτσι, για να μπορέσει να δει ένα παιχνίδι. Από την άλλη, τώρα λέμε για το Σιάτλ εδώ, που είναι μια πολύ ωραία πόλη. Χθες το ενδιαφέρον είχε ένας αγώνας baseball δίπλα ακριβώς στο γήπεδο που παίζεται το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει ένα άλλο επίσης μεγάλο γήπεδο baseball για τους Mariners του Σιάτλ που έπαιζαν αγώνα. Είχε πρωτάθλημα με τους Orioles της Βαλτιμόρης και γινόταν χαμός, οι ουρές ήταν ατελείωτες. Δηλαδή τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά εδώ και ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν. Γιατί το baseball, όλοι ξέρουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε δημοφιλία γενικότερα είναι πολύ πιο πάνω από το ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν χθες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν για να δουν baseball. Μεθαύριο θα πάνε να δουν ποδόσφαιρο ή σόκερ.
0: Αν τα γεμάτα γήπεδα, Γιώργο, είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό μέχρι στιγμής του Μουντιάλ, ποια άλλα στοιχεία έχει ξεχωρίσει?
2: Κοίταξε, ένα είναι αυτό το μέγεθος της διοργάνωσης, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι δηλαδή, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι κάτι τεράστιο. Είναι και οι αποστάσεις βέβαια, όλο αυτό που υπάρχει, αλλά ακόμα και στις λεπτομέρειες, σε πιο μικρά ζητήματα δηλαδή, είναι αυτό, είναι ότι τα μεγέθη είναι παντού μεγάλα. Από την άλλη, σε ό,τι έχουμε δει τώρα και αν πάμε λίγο και στο αγωνιστικό μέρος, είδαμε ότι κάποιες ομάδες επιβεβαίωσαν, όπως η Γαλλία χθες, όχι πολύ εύκολα, αλλά το τίτλο του
0: ενιστάξαμε μέχρι του το 51, αλήθεια. Κάναμε προσπάθεια να μείνουμε ξύπνοι, ναι, με τη Γαλλία, αλλά μετά το 55 ήταν εντυπωσιακή.
2: Ναι, ναι, και από αυτές τις ομάδες, δηλαδή τώρα που η Ευρώπη έρχεται πιθανόν από ένα ίσως πιο πλεονεκτικό, ένα πιο πλεονεκτικό σημείο δηλαδή έναντι των ΑΛΕΚ, και έχουν στα προγνωστικά ίσως περισσότερες πιθανότητες, είδαμε ότι οι ομάδες καλές ευρωπαϊκές, κυρίως πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, εκεί είναι το αποτέλεσμα έως τώρα, πραγματικά είναι λίγο έξω από κάθε λογική. Είδαμε επίσης και την Ελβετία στο πρώτο παιχνίδι, συμμετέχει αναλυπώς σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις και εκεί να μένει στο 1-1 με το Κατάρ. Είδαμε δηλαδή ότι έχουν έρθει και οι υπόλοιπες ομάδες για να διεκδικήσουν αυτό που τους αντιστοιχεί. Το Βέλγιο, δηλαδή είχε έναν αγώνα το Βέλγιο πάλι, που θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα με τους 3 βαθμούς, δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που προκύπτει μέσα από το ότι έχουμε δει μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, πώς κλείνει η πρώτη αγωνιστική σε λίγο.
0: Πώς, ναι, περιμένουμε από Πορτογαλία και Αγγλία. Ουσιαστικά αυτές τις ομάδες.
2: Ναι, σήμερα το μεγάλο παιχνίδι νομίζω είναι ευρωπαϊκό τελείως, το Αγγλία-Κροατία, έτσι από τα πιο, θα έλεγα, έτσι, ανταγωνιστικά ως προς τους αντιπάλους πριν αρχίσουν, γιατί και άλλα παιχνίδια αποδείχθηκαν ανταγωνιστικά, το Αγγλία-Κροατία. Όχι ότι θα μείνουν έξω αυτές οι ομάδες που προανέφερα, γιατί είναι γνωστό, Βασίλη, ότι από τις 48 ή 32 θα συνεχίσουν, ναι, στα νοκάουτ. Οπότε δύσκολα να γίνει το μπαμ. Ναι, από την Πέμπτη που ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, τα πράγματα θα έρθουν πάλι σε μία σειρά και θα δούμε. Δηλαδή στους περισσότερους ομίλους που είναι των 4 ομάδων, τους 8, θα περάσουν και οι τρύπες καλύτερες. Οπότε για την ώρα, δηλαδή, πιο πολύ λειτουργεί αυτή η πρώτη φάση ως μια ευκαιρία για κάποιες ομάδες να μονταριστούν ακόμη καλύτερα, για κάποιες άλλες να διορθώσουν πιθανόν κάποιες αδυναμίες και για τους μικρούς, τους λεγόμενους, είναι η απόλυτη ευκαιρία να δείξουν, να πανηγυρίσουν όπως το πράσινο ακροτήρι και να κάνουν να δείξουν και πρόσωπα όπως ο 40χρονος θεματοφύλακας στον αγώνα με την Ισπανία. Οπότε είναι αυτό, δηλαδή πραγματικά μια...
0: Ναι, πάντα βγάζει και πρόσωπα το Μουντιάλ, πάντα. Είναι κάποια πρόσωπα, δηλαδή εγώ το Τζαστ της Νέας Ζηλανδίας δεν τον ήξερα.
2: Δηλαδή έτσι πολύχρωμη θα έλεγα, πολυπολιτισμική. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο, που συναντάς, που πηγαίνουν όλοι με τις πανέλες και με τα χρώματα κλπ. Και γενικά είναι ένα... Το έχουν διαμορφώσει έτσι οι Αμερικανοί, που είναι ένα τεράστιο σοου, ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό σοου.
0: Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλίτσα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι
2: καλό
0: καλά.
2: Καλό απόγευμα.
0: Θα τα πούμε.
2: Ελπίζω να ξημερώσει άλλη μια καλή μέρα εδώ στο Σιάτλ. Όχι άγρυπνος, κανονικά πια.
1: Καλό πρωινό.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Θα σερβιριστεί κιόλας το πρωινό, 7 η ώρα. Ανοίγει και η κουζίνα.
2: Γεια σου. Γεια
1: χαρά.
2: Χαιρετίσματά μου.
1: Γεια χαρά.
0: Παρεμπιπτόντως, πάντως είναι καλό αρκεί να μείνει στη Νέα Υόρκη, όπου πέφτει πολύ ξύλο. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει τι γίνεται στη Νέα Υόρκη.
1: Γιατί, λόγω
0: των. Πλακώνονται ο κόσμο μεταξύ του.
1: Λόγω των Νίξ.
0: Όχι, πλακώνονται γενικά. Βέβαια, όλα τα λεφτά ήταν αυτό το οποίο έγινε. Το είδα χθες το βίντεο. Δεν ξέρω αν το. Το είδαμε μαζί. Δεν το είδαμε μαζί.
1: Δεν το είδαμε μαζί.
0: Στον τελευταίο τελικό του NBA, Σαν Αντώνιο Σπέρς, New York Knicks, οι Νίξ έκαναν απόβαση στο Σαν Αντώνιο. Δηλαδή, για να καταλάβεις, βλέποντας τα εκτεταμένα highlights του αγώνα στην αρχή, αν και μπορώ να πω ότι είμαι σε ένα βαθμό γνώστης, νόμιζα ότι το παιχνίδι γινόταν στη Νέα Υόρκη.
1: Τους άφησαν κιόλας. Τους άφησαν να βρουν εισιτήρια.
0: Για ποιο λόγο το πίστεψα αυτό? Γιατί έβλεπα πάρα πολλές μπλε φανέλες το Νίξ. Και λέω, τι γίνεται, άλλαξε η σειρά των αγώνων? Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ένας έτσι λίγο οξύθυμος και ευτραφής φίλος των Spurs πάει στο κηλικείο και βλέπει να πάρει, ξέρω εγώ τι ήθελε να πάρει ο άνθρωπος, και βλέπει μια διακοσαριά, ήταν περίπου
1: μπλε φανέλες
0: οι οποίοι τραγουδάνε για τους Knicks. Αλλά αυτός είναι θηρίο. Δεν καταλαβαίνει, ή ο Χριστίδης ρε φίλε, θηρίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά με κιλά, γιατί ο Χριστίδης είναι και γυμνασμένος ρε φίλε.
1: Καλά μωρέ τώρα, είναι και γυμνασμένος, σιγά. Εντάξει. Χαλάρωσε λίγο, εντάξει. Έχει
0: ο οποίος έχει το βλέμμα του Περικλή. Ξέρεις το ψαρωτικό του,
1: το ίδιο. Ναι. Αυτό το ημινισταγμένο όμως.
0: Ναι,
1: σιγά το βλέμμα και... Βρήκαμε το θηρίο και το βλέμμα. Εντάξει, λοιπόν, χαλάρωσε και εσύ, λοιπόν, συνάδελφε, λίγο. Εντάξει.
0: Και σου λέει, έρχεστε σπίτι μου.
1: Αυτό ναι, τώρα να καταλάβω.
0: Κάνετε
1: τώρα,
0: και να τραγουδάτε. Και τους παίρνει όλους το κυνήγι.
1: Αμόκ.
0: Δηλαδή, όπως μπαίνει μέσα στο πλήθος και ανοίγουνε. Η Ερυθρά Θάλασσα ήτανε,
1: ναι,
0: που άνοιξε.
1: Μωυσής.
0: Ναι, σαν άλλος Μωυσής που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Φοβούνται όλοι. Και αρχίζει και ρίχνει Κωνσταντάρας. Χαστούκια. Από εδώ, πάπα από εκεί, πάπα από εκεί. Και αρχίζουν και φεύγουν, τρέχουν ένας-ένας. Και τους καθάρισε όλους, άδειασε το χώρο. Τον άδειασε εντελώς. Έμεινε μόνος του. Και λέει μετά, να παραγγείλω.
1: Τι πήρε αυτός ο Θεός, μάθαμε τελικά.
0: Δεν ξέρω τι πήρε. Φορούσε πάντως το 50 του Ρόμπινσον.
1: Ο Ναύαρχος.
0: Ναι, Ναύαρχος Ρόμπινσον.
1: Ναύαρχος Ρόμπινσον.
0: Τους διέλυσε. Και αυτοί, φίλε, τον Νίκ Στραπ, είμαστε κατά της βίας.
1: Καλά, και οι οπαδοί των Νίξ δεν φημίζονται ότι είναι και όλοι και ψιλοφλόροι, τίποτα τέτοιο.
0: Εντάξει, αυτοί που πήγαν να δώσουν τα λεφτά να πάρουν σαν Αντώνιο, προφανώς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να.
1: Για να το δουν.
0: Η θερμόαιμη, ας πούμε, δεν πήγαν τα πετσιά, ρε φίλε. Δεν πήγαν τα πετσιά. Άντε, πάμε. Αλλά πέρα, είμαστε κατά της βίας. Εντάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κατά της βίας είμαστε, δεν μας αρέσει η συμπεριφορά. Απλά το αναφέραμε ως περιστατικό γιατί έγινε χαμός στα social media με αυτό το βίντεο. Απλά θέλω να πω κάτι. Έτσι, με όλη την αγάπη, ελπίζω το ραδιοτηλεοπτικό να μας καλέσει.
1: Ναι, όχι, μα, θέλω να μας καλέσει κιόλας.
0: Καλά, βρε Κώστας. Ένα άτομο. Ένα άτομο. Ναι,
1: ρε, φίλε,
0: αντί να πάτε και να. Δεν είπα εγώ να το δίνω τον άνθρωπο μου. Όπα, μεγάλε.
1: Εντάξει.
0: Εδώ δεν έχει τώρα. Πιάσου τα χέρια και πες, φωνάξει την αστυνομία. Σας παρακαλώ πολύ, πάρτε τον. Ευγενικά πάντα. Εντάξει. Ένα άτομο, δηλαδή αυτός θα το δείχνει το βίντεο, όχι στα εγγόνια του. Και τα τετράκι εγγόνια
1: του. Μη σου πω ότι οι Σπέρς θα το πάρουν αυτό το βίντεο και θα το κάνουν τέτοιο. Πρόμο θα το.
0: Ντροφή, δηλαδή. Πρόμο. Δηλαδή λίγο εγωισμός. Δεν είπα να πλακωθείς γιατί. Με τον ηλίθιο δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Όσο και να μιλάς, το μόνο που μπορεί να καταφέρεις είναι να γίνεις ηλίθιος. Αλλά τώρα και τέτοια μαγεία να σου περάσει δεν είναι τώρα και ό,τι καλύτερο.
1: Ναι. Να σου πω, αυτό το δίδυμο του Ντάνκαν με τον Ρόμπινσον πρωτάθλημα πήρε.
0: Βέβαια πήρε.
1: Πήρε πρωτάθλημα, έτσι.
0: Βέβαια. 2003-2005. Συγγνώμη, 1999. Νομίζω και το 2003 ήτανε.
1: Ήταν φοβερό δίδυμο η Duncan Robinson.
0: Ναι, ο Robinson ήταν. Δεν ήταν στα τελειώματα, αλλά δεν ήταν στα χρόνια αιχμής του. Λοιπόν, ο Robinson το 99 σίγουρα το πήραν μαζί, είμαι 100% σίγουρος. Νομίζω και το 3 ήταν μαζί. Κάτσε, ο Robinson. Ναι, το 99 και το 3.
1: Okay.
0: Το 99 και το 3 το πήραν μαζί. Λοιπόν, για να δω λίγο άλλες ειδησούλες. Εντάξει, γίνεται πολύ κουβέντα για το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει τον Ντόρσεϊ. Βλέπω θέματα κυρίως ευρωπαϊκών ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό ότι κλείνει τον Καμαρά, το είπαμε από χθες αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως μένουν μόνο τα τυπικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Με Γιώκητς και Μίτς της Σερβίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 και ο Σπανούλης με το Ζήση τώρα θα σιγά σιγά θα έχουν θα ασχοληθούν λίγο με την εθνική ομάδα, γι' αυτό θέλω να κλείσουμε τα γραφές του Άρη μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Βοήθα λίγο την κατάσταση εκεί να ασχοληθούν. Ναι, ποιος?
0: Εγώ να βοηθήσει. Εγώ ήταν να κάνω, το κάνω. Λοιπόν, επιστολή των φίλων της Παρτίζαν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αγαπητέ Ζέλικο, όταν επέστρεψε στην Παρτιζάν το 2021, δεν έβαλε απλά ξανά τρόπαια στις προθήκες μας, έφερε την πίστη πίσω. Λένε διάφορα και του ζητάνε να επιστρέψει στην Παρτιζάν. Είναι και το συνέστημα τώρα. Σε δύσκολη θέση το φέρνουν το Ζέλικο οι φίλοι της Παρτιζάν. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Αύριο. Είμαστε αύριο εδώ πέρα.
1: Πέμπτη.
0: Αύριο Πέμπτη να δούμε και την Αγγλία και την Πορτογαλία απόψε. Θα τα δω τα μάτς. Εντάξει, είναι καλή ώρα. Μία η ώρα για ύπνο.
1: Εντάξει. Μια χαρά είμαστε.
0: Λοιπόν, για χαρά.
1: Φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα Ποσό Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, σε βασικά είδη, σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το Ποσό Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες σύμφωνα με εκτιμήσεις για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Στο Εβιάν της Γαλλίας, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών της Δύσης αποφάσισαν νέες κυρώσεις στη Μόσχα και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Χαιρέτησαν τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν για την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια πολύ γερή συμφωνία που, αν δεν γινόταν, θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση. Αν δεν τηρηθεί, θα γυρίσουμε στους βομβαρδισμούς, σημείωσε. Στα Γρεβενά, ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο σπίτι του, στο χωριό Δεσπότης. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν τα θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, 2 πρώην αντιδήμαρχοι και 2 δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και 2 μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λύγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η Γαλλία έως την Κυριακή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου, με πιθανή αναβάθμιση του επίπεδου συναγερμού σε πορτοκαλί από την Πέμπτη, σε περιοχές από τη λεκάνη του Παρισιού έως και το κέντρο της χώρας. Και ο αυριανός καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αρχικά γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εμήρθε το καλοκαιράκι ξανά. Σας τα είχαμε πει από χθες ότι θα βρέξει σήμερα και θα δροσίσει. Η δροσιά είναι ωραία και η βροχή ωραία ήταν. Βέβαια, παραέβρεξε η αλήθεια είναι μέσα στη νύχτα, αλλά ήταν όμορφα. Τώρα πάλι καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Είμαστε στον 102.3. Είμαστε καλά, έτσι λέμε τουλάχιστον. Η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Επιτέλους στην τεχνική υποστήριξη. Επιτέλους είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταμπουλής. Ή αλλιώς Λιάκος που το λέω εγώ. Σε ευχαριστώ, ρε εσύ, φίλε. Καιρό είχα να σε δω. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τέλεια. 17 του Ιούνιου, και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σιγά σιγά τελειώνει ήδη ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οπότε πρέπει να σπεύσουμε σιγά σιγά στις θάλασσες και να περνάμε ωραία. Θα μου πεις βέβαια σήμερα το πρωί, γεια σου Αλέκα. Έβρεχε, έκανε, έρανε, ναι, εντάξει, μια μέρα ήταν όμως αυτό. Πάει, τελείωσε. Θα μου πεις, θα ξανάρθει. Ναι, γιατί έτσι θα είναι το καλοκαιράκι. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα τον Ιούνιο με βροχές, με καταιγίδες, μία πολύ ζέστη, μία βροχούλες, αλλά χρειάζονται, είναι πολυπόθητες. Λοιπόν, Τετάρτη, σήμερα 17 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 28 η βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα διαβάζω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση, ορίστε, της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γι' αυτό λέγαμε και για τις βροχές. Και σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω ότι το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο τότε των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Είχα την τύχη να το δω και από κοντά. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας, οπότε δίνω κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας 2313338420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, οτιδήποτε γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930078228. Έχουμε λίγο κινησούλα και στην Βασιλή Σόλγας βλέπω αυτή τη στιγμή και στην Εγνατία και λίγο πυκνώνει και η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Γενικά να έχετε λίγο υπομονή, ψυχραιμία, 102 στα ραδιόφωνά σας. Εμείς θα σας δροσίσουμε, θα σας προσφέρουμε απλόχερα και την αγάπη μας και ωραία άσματα. Και επειδή η μουσική, το ραδιόφωνο και γενικά αυτή η δουλειά που κάνουμε έτσι μας δίνει μια αίσθηση της ελευθερίας, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που λέγεται Set Me Free.

Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι εντάξει, τα είχαμε πει ότι θα βρέξει σήμερα. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχει και πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, μαθαίνουμε, στα Μάλγαρα. Αν είστε προς τα εκεί και κατευθύνεστε, να ξέρετε ότι λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Αλλά υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας. Εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε όλα. Και φυσικά πάμε λίγο στα του καιρού. Από σήμερα, Τετάρτη, 17 Ιουνίου, το καταλάβαμε, υπήρξαν αλλαγές σημαντικές στο καιρικό τοπίο της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες που επηρεάζουν κυρίως την ηπειρωτική χώρα. Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι αν και τα φαινόμενα δεν είναι ακραία, η σύντομη διάρκεια τους μπορεί να προκαλέσει κάποια τοπικά προβλήματα. Αύριο Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες περιορίζονται κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στη στερεά Ελλάδα Αττική, Εύβοια και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το κινητό μου, ενδέχεται να ξαναβρέξει γύρω στις 8-9 το βράδυ. Κατά τα άλλα, δεν περιμένουμε κάτι έτσι ανησυχητικό. Αύριο Πέμπτη θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα έχουμε ήλιο. Παρασκευή δε, μάλλον θα μας τα ξαναμουσκέψει, έτσι θα το πηγαίνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μία βροχούλα, μία ζέστη, μία κρύο, μία ζέστη, ξέρετε. Παρασκευή πάλι βροχούλα, Σαββατοκύριακο προς το παρόν δείχνουν όλα ότι βαίνουν καλώς. Ελάτε λοιπόν εδώ για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν τώρα μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στην κίνηση δηλαδή, είστε στην εργασία, έχετε επιστρέψει σιγά σιγά στο σπίτι σας, είστε στη βόλτα, αν είστε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάω λίγο στα virals του διαδικτύου, ξέρετε αυτά τα όμορφα και τα χαλαρά. Αν τα νεύρα λέει και έγανε θερμίδες, θα ήμουν μοντέλο τώρα. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Θέλω, λέει, ένα χαλάκι εισόδου που να γράφει ουστ, αντί για αυτή, γιατί αυτά τα welcome, λέει, και αυτά δεν ταυτίζομαι. Εγώ έχω ένα χαλάκι εισόδου που γράφει this is my happy place. Έτσι. Λοιπόν, άλλο λέει ξυπνάω, άλλο πίνω καφέ, άλλο είμαι λειτουργική. Εγώ που λες Ηλία, σήμερα ξύπνησα με τη φωνή του Μανάβη όλη την ώρα που φώνασε έχω μεγάλο, έχω τραγανό, έχω γλυκό κεράσι. Γιατί, πού πήγε το μυαλό σου, δεν κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε όμορφα τραγούδια για τη συνέχεια από αυτές τις τραγουδάρες κομματάρες. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει. Εννοείται την καλησπέρα μας στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στο εξωτερικό. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ανεβάστε κι άλλο την ένταση γιατί αξίζει.

Τραγουδάρα κομματάρα, εδώ μόνο. Τα έχουν δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Το σχέδιο λένε να κάνω δίαιτα, αλλά μετά πεινάω και κάνω μακαρονάδα. Αυτό παθαίνω κι εγώ. Βέβαια, χθες αυτό έλεγα, Ηλία, έφαγα γεμιστά ορφανά. Τα θες ορφανά ή με κοιμά? Ορφανά. Έτσι, μπράβο. Έτσι λέει και ο Βασίλης από την Καβάλα. Ορφανά, ρε παιδιά. Μυρίζουνε καλοκαίρι. Αλλιώς με τον κοιμά, κάνε μακαρόνια με κοιμά. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για φαγητό. Αν δεν μιλήσουμε για φαγητό σε αυτήν την εκπομπή, πού θα μιλήσουμε? Μας αρέσει και το φαγητό, μας αρέσει και η καλή παρέα, μας αρέσουν και τα τραγούδια και σας θέλουμε φυσικά όλους εδώ. Εννοείται ότι ήδη έχω βάλει το τραγούδι Φίλε Βασίλη που μου ζήτησες και θέλουμε τις δικές σας παραγγελίες στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει λίγο κινησούλα και στο κέντρο και στη Βασιλής Όλγας, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Μάλγαρα, 27 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα, ενδεχομένως να χρειαστεί για την Παρασκευή. Αύριο όμως, μεταξύ άλλων, αύριο 5η, 18 Ιουνίου, θα λάβει χώρα έκτακτη προβολή αλληλεγγύης στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο αυτοκινήτων του οποίου παραδόθηκε τη Δευτέρα, αν θυμάστε, στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς μείναμε μόνο στις υλικές ζημίες. Να σημειωθεί ότι θα προβληθεί η ταινία Περσέπολης αύριο λοιπόν 5η, 18 Ιουνίου, και στο χώρο εννοείται του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί τον άνθρωπο ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, γιατί στις δύσκολες αυτές τις στιγμές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη, η αγκαλιά, η γειτονιά, όπως τη θυμόμαστε από παλιά, είναι η μεγαλύτερη δύναμη γενικότερα. Πάντα θα έχουμε ένας τον άλλον και καλό είναι να το αποδεικνύουμε εμπράκτος. Και το σινεμά, σου λέει, δεν είναι απλά μία παρακολούθηση, ορίστε, μία ταινία, είναι μία συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι έτσι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από το εμείς. Και αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, εννοείται ότι την αρπάζουμε και το κάνουμε. Λοιπόν, επειδή είπαμε, αισθανόμαστε ωραία και φαίνεται προς τα έξω, αυτό βγαίνει προς τα έξω, θα συνεχίσουμε μέχρι τίτλους ειδήσεων. Πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο σαν νεράκι, με Muse και Feeling Good, υπέροχο τραγούδι και αυτό. Και φυσικά μετά τις 5:30 ξεκινάμε και με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος ο Βασίλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων παρατηρείται αυτή την ώρα στην Παθέ λόγω των εργών ουρές από νταλίκες και οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς σύμφωνα με το CNN. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό και η δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης και φυσικά είπαμε θατήρι δεν χαλάμε και έρχω και τον φίλο μου τον Δημήτρη που λέει το έχω βάλει στο τέρμα, το ακούω και χορεύω. Εδώ είμαστε Αγουναδίς, ήταν 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 17 του Ιούνιου και με αφορμή το γεγονός που σας λέγαμε νωρίτερα, βασικά δύο είναι αυτά που είπαμε νωρίτερα. Το ένα σας θέσαμε το ερώτημα αν προτιμάτε τα γεμιστά ορφανά ή με κοιμά, η Αθηνά τα ψηφίζει με κοιμά. Είσαι μειοψηφία Αθηνά, να ξέρεις μέχρι τώρα τουλάχιστον, περισσότεροι εδώ τα θέλουμε ορφανά. Και επίσης σας είχαμε πει για το άλλο θέμα, για την έκτακτη προβολή αλληλεγγύης που διοργανώνεται αύριο Πέμπτη από τον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα της Θεσσαλονίκης εδώ, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο του αυτοκινήτου, του οποίου τα ξέρετε παραδόθηκε τη Δευτέρα στις φλόγες με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Έχω τον φίλο τον Αντώνη που δεν υποστηρίζει αυτήν την ενέργεια, αλλά έχω και τον φίλο μου τον Τάσο, εγώ θα πω και τις δύο απόψεις, ο οποίος μας λέει καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Τάσο, πήκος απήκος, μπράβο ρε Τάσο, είσαι Θεός. Καλησπέρα λέει σε όλους, όλα καλά. Να ευχαριστήσω τον φίλο Τάσο διότι πάντα έτσι μας ενημερώνει για τα τεκνενόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Μπράβο λέει ο συγκεκριμένος ο φίλος ο Τάσος στον κινηματογράφο για αυτή του την ενέργεια, γιατί είπαμε χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, θέλουμε τις απόψεις σας και για τα γεμιστά θέλουμε τις απόψεις σας, δεν τίθεται θέμα. Στο 6930 στο Viber 078-228. Αν εσύ που μας ακούς σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα και τυχερά θα βάλω εγώ, γιατί χρειάζεται πλέον και η τύχη. Από την άλλη, έχεις γενέθλια παρέα με τον Barry Manilow. Νομίζω τον γνωρίζετε οι περισσότεροι. Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, με καριέρα που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες. Γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1943. Σβήνει τα 83 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκεί γύρω στη δεκαετία των 70s, όταν συνεργάστηκε με την Μπέτι Μίτλερ από το 1971 έως και το 1974. Το 2002 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Αχ, και τι ωραία που θα ήταν τώρα να ήμασταν εκεί, στην Κόπα Καμπάνα. Δεν θέλω να πάω και στην Κόπα Καμπάνα, δεν με πειράζει. Ας ήμουν στο Ποσίδι, να έκανα έτσι μια βουτιά στη θάλασσα, να δροσιστώ λίγο.

Εντάξει, το καταλάβω. Με Κόπα Καμπάνα, Μπάρι Μανίλο, είχε γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 17. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Λέγαμε νωρίτερα, ωραία θα ήταν να είμαστε στην Κόπα Καμπάνα, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ή και επίσης σαν τις Ποράδες δεν έχει. Διότι πάμε λίγο έτσι σε κάτι καλοκαιρινό και ωραίο, με θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Ξεκινάει την Παρασκευή, όχι αυτήν, την επόμενη, 26 Ιουνίου, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, Ήτης, Κιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Έχω πάει εννοείται και στα τρία νησιά και όχι μόνο μία φορά. Με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα περίπου στο 50%. Η Σκόπελος διαβάζω ότι και φέτος προηγείται στις προτιμήσεις, ενώ μπορείτε να κάνετε και κρατήσεις τελευταία στιγμή και γενικότερα υπάρχει έτσι μία αισιοδοξία θα έλεγε κανείς για τη σεζόν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από εδώ από Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί, κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Η διάρκεια του ταξιδιού, για να ξέρετε να γνωρίζετε, υπολογίζεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά είναι για Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για την Αλόνισο. Σε όποιο νησί και αν θέλετε να πάτε, ας πούμε, η Σκιάθος είναι πιο κοσμοπολίτικη, η Σκόπελος είναι λίγο έτσι, ταπεινή μου άποψη, λίγο πιο ρομαντική ίσως για ζευγάρια, ενώ η Σκιάθος περισσότερο για παρέα. Η Αλόνισος νομίζω ότι συνδυάζει πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, αλλά και τα πάντα όλα. Έχει πολύ ωραία χώρα επίσης η Αλόνισος, αλλά και η Σκόπελος. Δεν ξέρει τι να προτιμήσεις. Ιδανικά θα ήθελα να ξαναπάω και στα τρία, αλλά τι να κάνουμε, είμαι σουφλέρι, δεν είμαι ονάση. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Νάτος, ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης λέει στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει πανακότα. Πάρα πολύ ωραία η πανακότα, δροσερή, καλοκαιρινή. Όπως και το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια από Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία. Δεν το λες δροσερό και καλοκαιρινό, αλλά το λες κλασικό και διοχρονικό. Σαν σήμερα το 1980 οι Led Zeppelin ξεκινούν την τελευταία τους περιοδία με τίτλο Tour Over Europe 1980.

Ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι το ροκ πεθαίνει. Όχι μόνο δεν πεθαίνει, το ροκ είναι εδώ και εμείς είμαστε ροκ, το ξέρετε αυτό εξάλλου. Και οι Φόρικνερ το είπανε αυτό, διότι έρχονται στην Ελλάδα celebrating 50 years, που λέμε και στα ελληνικά, γιορτάζουν 50 χρόνια καριέρας. Η μεγάλη του συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Τέννης του ΟΑΚΑ. Και φυσικά μου αρέσει πάρα πολύ ότι support είναι ο υπέροχος ο Κώστας ο Τουρνάς. Θα τελειώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε ο Σαν Εράκη με Bonnie Tyler, διότι διάβαζα σήμερα ότι η 75χρονη Bonnie Tyler ξύπνησε από την καταστολή στην οποία την κρατούσαν οι γιατροί μετά από επίγουσα επέμβαση στο έντερο, ωστόσο παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία. Φυσικά ακυρώνονται οι καλοκαιρινές της εμφανίσεις, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα για την κατάσταση της υγείας της, διότι τουλάχιστον η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια δεν βρίσκεται πλέον σε βαθιά καταστολή, απλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στην Πορτογαλία. Για την ιστορία, είχε υποβληθεί τον Μάιο σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Επίσης, ενθαρρυντικά είναι και τα νέα για την πολύ αγαπημένη Μάρο Κοντού, γνωστή ηθοποιός. Το διάβασα από χθες, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, με την υγεία της εννοείται να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια η ηθοποιός σε τηλεφωνική παρέμβαση ενέφερε ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο προήλθε από ένα ατύχημα που συνέβη στο σπίτι της, συγκεκριμένα όπως δήλωσε η ίδια, έπεσε και γλίστρησε και έσπασε το πόδι, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Περαστικά και στην Bonnie Tyler και στη Μάρο Κοντού, τη λατρεύουμε τη Μάρο Κοντού, δεν το συζητάω, την αγαπάμε ιδιαιτέρως. Ευχόμαστε τα καλύτερα με Bonnie Tyler και το τραγούδι που ήδη το έχω λίγο σφάξει, γιατί μιλάω πάνω του. Πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στην ΠΑΘΕ, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί οδικοί και επαγγελματίες μεταφορείς χρησιμοποιούσαν τον παράδρομο προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον αυτοκινητόδρομο. Αποτέλεσμα είναι μέχρι και αυτή την ώρα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων που ξεπερνούν τα 5 χιλιόμετρα, με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία βαρέων φορτηγών, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, σε βασικά είδη, σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το «Πόσο κάνει» δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξη του Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα, όπως είπε. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συζύγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

welcome Κωστής Μαραβέγιας. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, εξ όσων γνωρίζω μέχρι τώρα. Δεν θεωρώ ότι ο καιρός θα μας τα χαλάσει, γιατί το ψάξα σε όλα τα site. Κανονικά σήμερα, συναυλία στο Θέατρο Κήπου, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συναυλία ξεκινάει στις 9, στο Θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας. Σήμερα λοιπόν, και η είσοδος που πάντα σας τα λέμε αυτά είναι στα 15 ευρώ. Εννοείται ότι μας αρέσει πάρα πολύ ο Κωστής ο Μαραβέγιας και δεν είναι ο μόνος που έρχεται σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Αλλά να μην σας τα πούμε όλα μαζεμένα, θα σας τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Στα 12 λεπτά μετά, 13 μάλλον για να είμαι ακριβής, μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, θυμοτυπικά τέτοια ώρα. Και φυσικά βλέπω ότι έχουμε και λίγο κίνηση στην Ολυμπιάδος και λίγο εκεί στη Λαμπράκη και λίγο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγο. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Ρίχνουμε το χορό μας εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά, σαν να είμαστε έτσι στη θάλασσα τώρα, σε ένα beach bar ή σε ένα club, αν θέλετε. Εμείς οι παλαιότεροι που πηγαίναμε στα disco clubs κτλ. Και περιμέναμε να χαμηλώσουν τα φώτα και να πέσουν πιο blues τραγούδια και να χορέψουμε με τον καλό μας ή με την καλή μας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, στο Viber, στο 6930-078-228.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος από ό,τι βλέπω. 21 με 31 βαθμοί Κελσίου. Για Παρασκευούλα ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Μιούλερ, Αμερικανός ροκ μουσικός, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος των Σόλα Σάλουμ. Είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του 1962, αγαπημένη Σόλα Σάλουμ και αγαπημένα τραγούδια, και μάλιστα διαβάζω ότι η τελευταία φορά που βρέθηκε ο Καρλ Μιούλερ στο στούντιο με το συγκρότημα ήταν για τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ The Silver Lining, το οποίο κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου του 2006. Εμείς θα ακούσουμε ένα προγενέστερο τραγούδι για τη συνέχεια από τα αγαπημένα μας και αγαπημένα σας, διότι και εσείς μας το ζητάτε το συγκεκριμένο τραγούδι, Runaway Train, για τη συνέχεια.

αυτή είναι η Blue October μέσα στον Ιούνιο. Σε 8 θα τα πω. Τι να κάνω, δεν γίνεται να μην τα πω, μάνα μου. Προβλήματα, λέει, στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή τη στιγμή στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στο Παθέ, διακόπηκε και η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα εκεί της περιοχής. Και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, διότι αρκετοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς χρησιμοποιούσαν τον παράδρομο προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον αυτοκινητόδρομο Παθέ. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων που ξεπερνούν αυτή την ώρα τα 5 χιλιόμετρα, με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία βαρέων φορτηγών, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Οι οδηγοί, λέει, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή ότι είμαστε εκεί στα κόκκινα. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Τράβη, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2001 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο studio album, The Invisible Band. Μάλιστα θα παραμείνουν εκεί στην πρώτη θέση για 4 εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χαλαρωτικό τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο Εδόλιο εκ νέου ο Δημήτρης Λιγνάτης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Enjoy yourself. Αυτό κάνουμε εμείς καθημερινά. Εδώ 5 με 7 στο άκου να δεις. Μας το ζητήσατε, είπαμε εμείς κατήρι δεν χαλάμε. Πολύ παιχνιδιάρικο. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Τάσο. Και το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Και πολύ χαιρόμαστε όταν εσείς κάνετε εδώ την playlist. Λοιπόν, άκου να δεις. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές μοναδικές βραδιές εκεί στην Καλαμαριά, στη γειτονιά μου, οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην ακτή Αρετζούς, γεμίζοντας τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές, δίπλα στη θάλασσα, by the sea, σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους της πόλης, με φόντο το Θερμαϊκό. Η Καλαμαριά προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης και τη μοναδική σχέση με τη θάλασσα. Η αυλαία ξεκινάει αύριο 5η 18 Ιουνίου, με ένα τεράστιο αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εννοείται, του Δημήτρη Μητροπάνου, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά απ' όλα έχουν οι μουσικές Πέμπτες εκεί στην Καλαμαριά. Διαβάζω και για ελληνικό ροκ και για Ladies United και για έντεχνα και swing και ρεμπέτικα και λαϊκά ταξίδια και jazz trio και ντουέτο, βιολί και πιάνο. Χαμός θα γίνει, διότι οι μουσικές Πέμπτες αποτελούν ένα πλέον ξεχωριστό καλοκαιρινό ραντεβού για την Καλαμαριά. Έναν έτσι θεσμό που, αν μη τι άλλο, φέρνει τον πολιτισμό κοντά στους πολίτες, αναδεικνύει το μέτωπο εκεί της πόλης. Εσείς που ξέρετε από Καλαμαριά, Ακτή, Αρετζούς και τα λοιπά, νομίζω ότι μας καταλαβαίνετε. Η θάλασσα, η μουσική και η πόλη μας, μουσικές Πέμπτες στην Καλαμαριά. Last night, σου λέει, ο DJ saved my life. Έχω κάνει και εγώ τον DJ μεταξύ άλλων. Καλά, έχω κάνει πολλές δουλειές, να τα λέμε αυτά. Κάποια μέρα θα πω και εγώ την ιστορία μου εδώ στο άκου να δεις.

Bing, bing, bang, bang, μπάτσος του Beverly Hills, κάτι πειραγμένος εδώ. Εσείς μας τα ζητάτε, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και πολύ μας αρέσουν όλα αυτά. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου, πάμε να περάσουμε όμορφα σήμερα το βράδυ, διότι σας λέγαμε ήδη ότι ο Κωστής ο Μαραβέκιας, αγαπημένος λατρεμένος, βρίσκεται σήμερα στο Θέατρο Κήπου, εξ όσων γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο καιρός δεν θα μας τα μουσκέψει, οπότε κανονικά θα εμφανιστεί στο Θέατρο Κήπου σήμερα Τετάρτη στις 8.30, τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Επίσης, οι Fun Loving Criminals, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα που ξεπήδησαν από τη Νέα Υόρκη των 90s, επιστρέφουν σήμερα στην Θεσσαλονίκη για μία εμφάνιση στο Soul Roof Stage, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, τα εισιτήρια είναι από 20 ευρώ. Και τέλος, και η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, δηλαδή σήμερα γίνεται ένας χαμούλης, βρίσκονται στο Θέατρο Γης, δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς, στις 9.30, τα εισιτήρια από 18 ευρώ. Η συνάντησή τους βέβαια βασίζεται στην Ένωση Δύο Μουσικών Κόσμων, που παρότι είναι λίγο διαφορετική, και καλώς είναι διαφορετική, μοιράζονται όμως την κοινή αξία, το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για επικοινωνία με το κοινό. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη, εντάξει, έχει πολύ μοναδική χαρακτηριστική και φωνή και χρειά, έντονη σκηνική παρουσία. Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας δημιουργός που μας έχει εμπλουτίσει όλες μας τις φοιτητικές, εφηβικές, νεανικές στιγμές και όχι μόνο, έχει συνοδεύσει πάρα πολλές γενιές. Η παράσταση αυτή στηρίζεται στην απλότητα, στην ειλικρίνεια, στην καλή μουσική, με δύναμη, με ζεστασιά. Η συνεργασία τους δημιουργεί έτσι μια ενιαία ατμόσφαιρα και το κοινό ταξιδεύει μέσα από τα τραγούδια του. Σήμερα στο Θέατρο Γης, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, στις 9.30, και τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε στα 18 ευρώ. Αλλά ένας άλλος καλλιτέχνης που έρχεται όχι στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σας το έχουμε ήδη πει, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, στην Πλατεία Νερού, έρχεται ο αξέχαστος, υπέροχος, τι αξέχαστος δηλαδή, είναι φοβερός, είναι τρομερός, εγώ τον αγαπάω, τον γουστάρω πάρα πολύ και σαν προσωπικότητα εννοείται Moby, αυτό είναι το Honey, διότι δεν μπορώ εγώ χωρίς Μέλη, και μαζί του θα εμφανιστούν και οι εμβληματικοί Garbage από τα 90s και οι Pale Blues Eyes.

Όχι, θα μιλήσω. Τι μου λες, don't speak. No doubt, από τα 90s και συγκεκριμένα από το 1995, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, θα μιλήσω γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαγοπούλου που την ακούτε 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις στο αδελφάκι μας τον 958. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα εκεί στα Μάλγαρα και όχι μόνο. Θέλει λίγο υπομονή και ψυχραιμία εκεί και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι έτσι από τα πολύ αγαπημένα φυσικά από τα 80s, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορείτε να μας βγάλετε την δεκαετία των 80s από μέσα μας. Σαν σήμερα το 1984 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το τραγούδι της Time After Time. Είναι μέρος του άλμπουμ της So Unusual, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1984, και στη δεύτερη θέση βρίσκονται η Duran Duran και το τραγούδι The Reflex. Και οι Duran Duran μας αρέσουν, αλλά έτσι θέλαμε να κλείσουμε μελωδικά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος στη γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Κατά συνέπεια, από το μεσημέρι έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και κυκλοφοριακά προβλήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης δεν μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου υπό τις παρούσες συνθήκες. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, η έκθεση κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε εκτός από τον ίδιο. Επί 47 χρόνια το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τον κόσμο, κανείς δεν έκανε τίποτα, σημείωσε. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης για τη συμφωνία, ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι η Αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του το προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του Ορμούζ, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Πιθανός επόμενος στόχος της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνει, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της κάνουν λόγο οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν το χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Ο καιρός. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, αρχικά γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και πιθανότατα τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Status quo ante στα λατινικά σημαίνει, φίλες και φίλοι, τα πράγματα όπως ήταν πριν. Το χθες είναι το σημαντικό 1/3 του ιστορικού βηματισμού, το οποίο συμπληρώνουν το σήμερα και το αύριο, και αποτελεί υποχρέωση της εκπομπής να μην παρουσιάζει τα πράγματα σαν να έπεσαν από τον ουρανό κάποιο πρωί. Έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, η τότε νέα ιταλική μόδα έβρισκε μια σταθερή και καθορισμένη δομή. Το πρέτα-πορτέ, δηλαδή το έτοιμο βιομηχανικό ρούχο, γινόταν πλέον ένα σύστημα, ένα φαινόμενο πολύπλοκο αλλά συνεκτικό, που χαρακτηριζόταν από μια παγκόσμια ταυτότητα που μοιράζονταν όλες οι μάρκες που συμμετείχαν σε αυτό. Το Μιλάνο ήταν η φυσική πρωτεύουσα αυτού του συστήματος και ο λόγος απλός. Στο Μιλάνο, η συγγένεια μεταξύ δημιουργικότητας, η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες είχε εκδηλωθεί, για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική, αλλά και της επιχειρηματικότητας, ήταν ήδη ισχυρή. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας ήταν το επίκεντρο ενός ιστορικού κατασκευαστικού προσανατολισμού. Πράγματι, αυτός ο προσανατολισμός ήταν παρόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ιταλία, παραδοσιακά χωρισμένη σε εξαιρετικά εξειδικευμένες περιοχές με βάση την παραγωγή η οποία συμμετέχει στη μόδα, δηλαδή μαλλί, μετάξι, βαμβάκι, δέρμα, πλεκτό και υπόδημα. Περιοχές αλλά και τομείς που αναγεννώνται στη συγκεκριμένη περίοδο, επιδεικνύοντας και ενισχύοντας καινοτόμες δυναμικές δυνατότητες, έτοιμες να αγκαλιάσουν νέα ερεθίσματα.

Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Σταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Ο Ρίνο Γκαετάνο, με τον οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, ήρθε τρίτος στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1978 με το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το Γιάννα, αλλά η εκπομπή κοιτάει και στα άλλα τα νούμερα. Όχι, δεν είναι μόνο το νούμερο 1. Δεκαετία του 70, σε τρεις δεκαετίες θα κινηθούμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και είστε τόσο έμπεροι που δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβετε το γιατί. Αυτή η μορφή συγκέντρωσης της δεκαετίας του 70 στην ιταλική μόδα δεν περιοριζόταν πλέον στα μεγάλα εργοστάσια, τα οποία δυστυχώς δεν απήχαν τότε και πολύ από τη φθορά, ούτε στηριζόταν στην έννοια του αριθμού. Αυτή η συγκέντρωση είχε τη βάση του στην ποιότητα και τη φροντίδα προς το προϊόν. Το Μιλάνο αποφάσιζε, ρισκάροντας πάρα πολύ, να επιστρέψει στη λογική του εργαστηρίου του τεχνίτη της αναγέννησης, με λίγα λόγια στη λεγόμενη μανιφακτούρα. Ωραία τα λες, Βικόπουλε. Αλλά αυτό για να πετύχει πρέπει η δομή παραγωγής να είναι το πολύ μεσαίου μεγέθους. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει, έλεγε την δεκαετία εκείνη ο Μιλονέζος, να ράψω 100 φούστες την ημέρα, αλλά 100 μέτριες φούστες. Στο πατρόν, στην ποιότητα του υφάσματος, στη ραφή παντού, με ενδιαφέρει να βγάζω στην αγορά 30 φούστες, αλλά ιδανικές σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι 20 υψηλής ραπτικής, του στυλ 10 φορέματα το χρόνο, όλα στο χέρι, είμαι έτοιμο παράδοτο, αλλά όχι και του κιλού. Βέβαια, έμπαινε ένα βασικό ερώτημα. Μπορώ να σταθώ στα πόδια μου στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς? Εδώ ο όρος είναι καθαρά οικονομικός, έτσι. Μιας αγοράς που έχει συνδέσει την ενδυνάμωση του κεφαλαίου με τον ρυθμό παραγωγής και τις όσο το δυνατόν πιο πολλές πωλήσεις, ακόμα μιας αγοράς που έχει συνδέσει την

υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες που πήγαν τις αξίες αυτές σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και τι σημαίνει αυτό? Ή μάλλον, ποια θα μπορούσε να ήταν μια από αυτές τις αξίες? Η έννοια του καθήκοντος, είπε ο Φερέ. Καθήκον. Άρα, πρέπει εγώ να πάω την έννοια του καθήκοντος σε ένα ανώτερο καθήκον. Δηλαδή, ή αριστοκρατικό ή προλεταριακό. Διότι την αστική τάξη, είπαμε, τη βγάζουμε από τη μέση σε ό,τι αφορά την προσφορά της στον πολιτισμό. Μάλιστα. Και πώς μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά το καθήκον? Μα μπορεί να εκφραστεί ως αγάπη. Λειτουργιά δεν πάμε στην εκκλησιά? Την πάμε. Αλλά δεν πρέπει να την πηγαίνουμε γιατί πρέπει. Από καθήκον δηλαδή. Πάμε γιατί μετά την εκκλησία, όταν θα τρώμε στην πλατεία Μπουγάτσα, θα έχουμε ένα χαμόγελο στο στόμα μας. Και κοιτώντας τον ουρανό, θα λέμε: εσένα να φας σου έφερε, να ξέρεις. Να βάλω κι εγώ κάτι στο στόμα μου. Και να μοιράζεις και λίγο εκεί πάνω, όπως έκανες και όταν ήσουν εδώ. Καθήκον είναι αγάπη, φίλες και φίλοι. Όλα τα άλλα είναι αλυσίδα που μας στερεί την ίδια τη ζωή, τον πραγματικό έρωτα, τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι λεγόμενες σταθερές μεσοαστικές αξίες, αίσθηση καθήκοντος, μέτρο, διακριτικότητα, πειθαρχία, υπήρξαν κατά τη γνώμη μου το καλύτερο σημείο εκκίνησης, το καλύτερο εφαλτήριο στο οποίο θα μπορούσα να ελπίζω, θα πει πριν χρόνια ο μεγάλος Γιανφράνκο Φερέ. Με τη διαφορά ότι η αγάπη του, φίλες και φίλοι, για αυτό που έκανε και ο σεβασμός για τον κόσμο του ήταν ο οδηγός του. Και όχι οι αξίες αυτές καθεαυτές και πάνω απ' όλα η παρερμηνία τους, Μόνο έτσι είχε τύχη να σχεδιάσει κάτι πραγματικά ανώτερο. Μετατρέποντας την έννοια του καθήκοντος σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από αυτό τον ορισμό που έδινε η αστική τάξη. Γεννήθηκε το 15 Αύγουστο του 1944 στο Λενιάνο της Λομβαρδίας. Ο πατέρας Λουίτζι ήταν ιδιοκτήτης μιας μικρής εταιρείας παραγωγής εργαλειομηχανών, ενώ η μαμά, η Αντρίνα, με καταγωγή από τη Χρεμόνα, είχε ένα δικό της μαγαζί, αλλά τα παράτησε όλα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Κάποια στιγμή ο πατέρας πέθανε και ο Γιανφράνκο μεγάλωνε με τη μαμά και κάτι θείες, οι οποίες ήταν πολύ σχολαστικές γυναίκες, φίλες και φίλοι. Σε όλα όμως, μισοραμένο, κουμπί στο ποκάμισο, δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνει. Έδειξε το ταλέντο του σε πολύ νεαρή ηλικία, ούτε καν 17, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό ζωγραφικής που είχε διοργανώσει το 1960 ο πολιτιστικός σύλλογος Familia Legnanese με μια υπέροχη ελαιογραφία του.

Αυτός ήταν ο πολύ μεγάλος Ανδριάνο Σερεντάνο, φίλες και φίλοι, σε μια μεγάλη επιτυχία του 1979, το Σολί. Ο Φερέ φίτησε στο Λυσέο Σιεντίφιγο του Λενιάνο και το 1969 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου με το πτυχίο του αρχιτέκτονα στο χέρι, παρακαλώ. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακόμα φοιτητής στο Πολυτεχνείο, έφτιαξε τα πρώτα του κοσμήματα. Μερικές ζώνες, ασυνήθιστα αντικείμενα για την εποχή, πρωτοποριακά σε σύγκριση με αυτά που μπορούσε να βρει κάποιος στα περιοδικά μόδας. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ήταν δείγματα αυθεντικής χειροτεχνίας. Η αυστηρότητα των μορφών και η ακριβής αίσθηση του σχεδιασμού πήγαιναν χέρι-χέρι με την άμεση παρέμβαση στο υλικό. Δέρμα, μέταλλο, πλαστικό, υλικά που δούλευε με το χέρι. Έδειξε αυτά τα αντικείμενα λοιπόν σε κάποιες φιλενάδες του, σε κάποιες συμφοιτήτριές του στο πανεπιστήμιο. Τους έδωσε δώρο μερικά από αυτά. Και στο τέλος όμως τα πρόσεξαν και άνθρωποι της βιομηχανίας. Τους άρεσαν, τους έκαναν εντύπωση και τα φωτογράφησαν. Οι δουλειές του αυτές κερδίζουν την προσοχή τόσο των αγοραστών όσο και των μέσων ενημέρωσης. Κάπως έτσι οι πρώτες του επαγγελματικές συνεργασίες ξεκινούν με τη δημιουργία σειρών αξεσουάρ με την Γαλλίδα επαναστάτρια σχεδιάστρια Κριστιαν Μπέιλ και κυρίως με τον Ιταλό σχεδιαστή Βάλτερ Αλμπίνι, έναν από τους ιδρυτές του Ιταλικού πρέτα-πορτέ, τον πρώτο σχεδιαστή που συνέδεσε τη μόδα του παραδοσιακού ατελιέ με τον βιομηχανικό τομέα. Είδατε, κάποια στιγμή θα συνδεόταν η εισαγωγή μας με την καρδιά του θέματος. Μεταξύ των πρώτων συλλογών του Γιανφράνκο Φερέ, ίσως το πρώτο σημαντικό βήμα θα λέγαμε, η σειρά Catch, εμπνευσμένη από την Ινδική παράδοση και όχι εξ αποστάσεως. Ο Φερέ ταξίδεψε μέχρι εκεί, έζησε εκεί, προκειμένου να φέρει εις πέρα στην παραγγελία της Σαν Τζόρτζο Impermeabili, μιας εταιρείας με έδρα τη Γένοβα. Βήμα-βήμα όμως έγιναν όλα, όπως θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα θα δούμε πώς έγινε το ντεμπούτο εκείνο. Εμείς συνεχίζουμε με έναν Ιταλό καλλιτέχνη, Ραφ, φίλες και φίλοι, στο Self Control, 1984. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Μετά το είπε στα αγγλικά η Λάουρα Μπράνιγκαμ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις. Μεγαλώνει το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Νέο πακέτο φόρο ελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Κλειστός για την κυκλοφορία παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς μετά τη διέλευση ενός φορτηγού η γέφυρα πήρε κλίση. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ηλίας Σταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μοδάτη παρέα και απόψε φίλες και φίλοι, αγαπημένος ο Άκης έστειλε από νωρίς την καλησπέρα του, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στη Λιάνα, τον Μάκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, τη Μαρία και τον Δημοσθένη, τον αγαπημένο τον Ιωσήφ στον Εύωσμο αλλά και τον άλλον μας τον Ιωσήφ, από την Κρήτη, τον φίλο τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Λοιπόν, προσέξτε ντεμπούτο, όπως το περιγράφει ο ίδιος, έτσι. Θυμάμαι τον ντεμπούτο της Μπάιλα στο εστιατόριο Elefante Bianco στη Via San Maurizio στο Μιλάνο το 1974. Χωρίς πασαρέλα, οι καλεσμένοι κάθονταν γύρω-γύρω από τα τραπέζια. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι μου ήταν ήδη εκεί. Θυμάμαι το έντονο χειροκρότημα, πολύ ενθουσιασμό, αποτέλεσμα της μεγάλης έκπληξης που βίωσαν όλοι. Θα δημιουργήσει τη δικιά του φίρμα στις 18 Οκτώβρη του 1978, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη του επίδειξη μόδας της γυναικείας συλλογής Gianfranco Ferrere di Tuer για την άνοιξη καλοκαίρι του 1979 και το άρθρο της Corriere della Sera της 20 Οκτωβρίου του 1978 με την υπογραφή της Αντριάνα Μουλασάνο ήταν γεμάτο διθυράμβους. Αλλά αλήθειες. Έγραψε. Η συλλογή Gianfranco Ferré προκύπτει από μια τυπική ισορροπία, μια χρυσή αναλογία την οποία η εκπαίδευσή του ως αρχιτέκτονας του επέτρεψε να μεταφέρει και στη μόδα. Η επικοδομητική δημιουργικότητα και η ερμηνεία συναντιούνται σε έναν τέλειο διεισμό που διατρέχει ολόκληρο το έργο. Φίλες και φίλοι, στη μόδα συνηθίζουμε να μιλάμε για καθαρό ταλέντο, καινοτόμες ιδέες, δημιουργικότητα και πολύ σωστά όλα αυτά. Ο Φερέ είναι αυτός που φέρνει τον όρο μεθοδολογία. Η αναζήτησή του για την εναρμόνιση της συναισθηματικής του διαίσθησης με την ορθολογική αντίληψη της μεθοδολογίας και την τεχνική διάσταση της κατασκευής είχε ως θεμελιώδεις πηγές έμπνευσης την ιστορία, την νοσταλγία, τις αναμνήσεις. Ο Φερέ είχε στο μοτέρ του μυαλού του ως κινητήρια δύναμη την πολιτισμική αποτύπωση κατά μήκος μιας ατέρμονης και πολύ προσωπικής εμβάθυσης στην οποία πάλευαν η νεωτερικότητα και οι πολυεπίπεδες διαστάσεις της ύλης αλλά και της ιστορίας. Η αντίληψη του Φερέ για την κατασκευή των ρούχων δημιουργούσε έναν διάλογο μεταξύ της φυσικής σιλουέτας του σώματος και της γεωμετρίας του ενδύματος. Ποια ύλη όμως μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον διάλογο, και εδώ ερχόμαστε στο αρχικό στίχημα, αν θυμάστε. Ναι, εγώ θα βγάζω μαζική παραγωγή 100 φούστες, αλλά το υλικό τους μπορεί να σταθεί και να προστατέψει το σώμα 100 κυριών που θα τις αγοράσουν. Φερέ, μέσα από ένα παιχνίδι μεταξύ εναρμόνισης και αντίθεσης, καθώς και ανάμιξης και επικάλυψης κύκλων, τριγώνων, κόνων, θα δημιουργήσει ένα νέο ζωτικό χώρο για την ανθρώπινη φιγούρα. Είπαμε όμως, βήμα-βήμα, χρειάστηκε ως ανεξάρτητος σχεδιαστής να δουλέψει για τον φοβερό Καρλ Λάγκερφερ και τον Έλιο Φιωρούσι, να πάει όπως είπαμε στην Ινδία για μελέτες και όταν επέστρεψε να σχεδιάσει για τον μεγάλο τότε Φράνκο Ματούλι, ο οποίος είχε τον δικό του οίκο. Στο γύρισμα της σελίδας και τον ερχομό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η Ιταλική μόδα, χάρη σε όλα τα διακριτικά πλεονεκτήματα τα οποία προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, αναλαμβάνει πλέον πλήρως το ρόλο του οδηγού σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, στο οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς σύνορα, χωρίς συγκρούσεις, μεταξύ των διαφόρων συνομιλητών, ένας φοβερός διάλογος μόδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, Βρετανία περιφερειακά και στο κέντρο ποια ήταν, η Γαλλία ήταν τότε. Αυτή η παγκόσμια διάσταση
ζει μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων, ενσωματώσεων, συγκρίσεων και ανταλλαγών. Το ιστορικό λοιπόν τότε Made in Italy, φτιαγμένο στην Ιταλία δηλαδή, γίνεται κορυφαίος παράγοντας σε αυτόν τον αστερισμό χωρών. Η δεκαετία του 80 στη μόδα διαμορφώνεται ως μια εποχή που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ποικίλα εθνικά συστήματα, καθώς και από ονόματα, άτομα και πρωταγωνιστές. Απλά τι γίνεται. Στην Ιταλία, αυτό που προαναφέραμε, το λεγόμενο εθνικό σύστημα, η φόρμα δηλαδή, αυτό εννοούσαμε στη μόδα εθνικό σύστημα, το σχέδιο είναι εγγλέζικο, λέμε για παράδειγμα, το καρό. Αυτό το εθνικό σύστημα, το σχέδιο που χαρακτήριζε μια συγκεκριμένη εθνική παραγωγή, στην Ιταλία έρχεται δεύτερο. Πρώτη είναι η προσωπική οπτική γωνία του εκάστοτε σχεδιαστή. Και ο Φερέ ήταν ένας της γενιάς του που πάλεψε για να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Εξέφρασε λοιπόν έτσι τη δική του ταυτότητα, βασισμένη σε ένα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, σε ένα υπόβαθρο, σε εμπειρίες και βαθύτατες προσωπικές πεπιθήσεις αλλά και οράματα. Ακριβώς μέσα σε αυτές τις συντεταγμένες βρίσκεται η λεγόμενη δημιουργία μόδας του Γιανφράνκο Φερέ, η οποία, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ναι, στηρίζεται στη νεωτερικότητα, αλλά αναζητά αλήθειες για το σχεδιασμό μέσα από τη νοσταλγία και την ιστορία.

Με Rough και Self Control, τη μεγάλη εκείνη επιτυχία το 84, κάναμε το άνοιγμά μας, το μουσικό άνοιγμά μας τη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, με Richard Hoshante και Σιολέστε Νοσταλγία. Τον κλείνουμε, μια μεγάλη επιτυχία το 1982, φίλες και φίλοι, διότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ή μάλλον να μην υπάρξει, τραγούδι με νοσταλγία, μιλώντας για τον Γιανφράνκο Φερέ. Στην πολύ μεγάλη αυτή παράγραφο, την οποία θα σας διαβάσω, φίλες και φίλοι, από συνέντευξή του, θα έλεγε κανείς ότι βρίσκονται όλες οι δημιουργίες του, όλο το έργο του. Είναι πραγματικά ένα σημείο στο οποίο αξίζει κάποιος να έχει το υπέροχο κλασικό λευκό πουκάμισο του Φερέ, όπως αυτός το δούλεψε σε διάφορα σχέδια, και να ακούει τον ίδιο να λέει τα παρακάτω. Λατρεύω το προσγειωμένο πνεύμα του Μιλάνου, την ιδιωτική διάσταση που εγγυάται την ιδιωτικότητα, τη διακριτικότητα και την εστίαση στην εργασία. Μιλάμε για μια εντός εισαγωγικών μικρή πόλη, οικία, συνηθισμένη να ζει μέσα. Κάποτε στις γειτονιές της ανώτερης τάξης τα κτίρια είχαν κήπους όμορφους αλλά κρυμμένους από τον δρόμο, με επιβλητικές πόρτες, ενώ στις γειτονιές των κατωτέρων τάξεων η δράση ήταν στις αυλές, στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Το Μιλάνο, συνεχίζει ο Φερέ, δεν είναι πολύ καλό στο να σκέφτεται δημόσια. Η πρόοδος του συχνά πηγάζει από την ατομικότητα. Ακόμα και στο ιστορικό κέντρο, οι αιωνόβιες και εξαιρετικά όμορφες προσώψεις των κτηρίων είναι εντυπωσιακές, αλλά η ζωή ξεδιπλώνεται πέραν από αυτές. Ωστόσο, κάποια ίχνη της μπορούν να διακριθούν σε αυτά που φέρνουν και σε αυτά που αποχαιρετούν οι άνθρωποι. Είναι οι τελετουργίες του Μεσαίωνα που έχουν παραμείνει βαθιά στους Μιλανέζους. Επειδή αυτή η πόλη, η οποία είναι ουσιαστικά μια μητρόπολη, δεν έχει σβήσει τους δεσμούς της με το παρελθόν. Οι παλιές δομές του χωριού, οι αυστηρές και σχεδόν καλβινιστικές αναθεωρήσεις της θηρεσιακής και αυστριακής ροκοκό μεγαλοπρέπειας, η ακτινωτή διάταξη των τυχών της πόλης, πρώτα μεσαιωνική και στη συνέχεια ισπανική, ήταν και είναι όρια μέσα στα οποία μια πόλη, που πάντα αγωνίζεται για ανάπτυξη, συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τον εαυτό της, προβάλλοντας και την ταυτότητά της για το μέλλον. Όταν ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, μπορεί να δει με αυτά τα μάτια την πόλη του και όλο αυτό μπορεί να το αποτυπώσει σε ένα γυναικείο φόρημα ή ένα ανδρικό παπούτσι, τότε μιλάμε για τέχνη, έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Τότε μιλάμε για κάποιον που το 1983 έγινε εκ των ιδρυτών και καθηγητών στη σχολή μόδας, την Ακαδέμια Ντόμου στο Μιλάνο. Μιλάμε για αυτόν που την επόμενη χρονιά ξεκίνησε με μια φοβερή πορεία που τον έφερε στην κατάκτηση του ιταλικού Όσκαρ μόδας ο Κιοντόρο 6 φορές. Μιλάμε για αυτόν που κάποια στιγμή το 1989 τον καλούν από την Dior και του λένε «Πστ, σε θέλουμε, ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με τη δικιά μας υψηλή ραπτική». Μα δεν έκανε. Α, εδώ είναι η υπόθεση, φίλες και φίλοι, είπαμε. Όταν το ρούχο σου το κόβει και το ράβει το μηχάνημα, υψηλή ραπτική, χα. Είχε έρθει η ώρα της πρόκλησης. Ο Φερέ θα διαδεχτεί τον Μαρκ Μπόχαν, ο οποίος κατήχε τη θέση από το 1960, όταν βέβαια εκείνος με τη σειρά του είχε διαδεχτεί τον ύψιστο Yves Saint Laurent. Το συμβόλαιο του Φερέ ανανεώθηκε το 1993 μέχρι το 1996 για συνολικά 14 συλλογές υψηλής ραπτικής, τον ίδιο αριθμό συλλογών πρέτα-πορτέ και 7 συλλογές γούνας. Άρα απορροφημένος, περιττό να πούμε με απόλυτη αφοσίωση και ενθουσιασμό από εκείνο το ρόλο, ο Φερέ επέλεξε από σοβαρότητα και τιμιότητα να αφήσει στην άκρη τις δικές του συλλογές, στις οποίες θα επιστρέψει βέβαια.
Φεύγοντας λοιπόν από την Dior το 96, γυρίζει στον οίκο του, σχεδιάζοντας την θρυλική σειρά Jean και ανανεώνει τις μπουτίκ σε Ρώμη, Μιλάνο και Γενέβη. Το Jean Ferré είχε συγκεκριμένο σχέδιο, όλα σε μαύρο και άσπρο χρώμα και casual κομμάτια σε τρία στυλ, βασικό, αθλητικό και παραλία. Προχώρησε το 96 με το ντεμπούτο του unisex αρώματος Jefefe. Μάλιστα το πρώτο κατάστημα, το Jefefe, το άνοιξε στη Φλωρεντία, ενώ το δεύτερο σχεδιάστηκε, πού αλλού, για την πατρίδα του, το Μιλάνο, το 1997. Εδώ που τα λέμε έχουμε μπει δεκαετία του 90, για πάμε σε έναν Τζοβανότη, 1994, Σερενάτα Ραπ.

Λίγο πριν το 2000 η μόδα θα άλλαζε στυλ, φίλες και φίλοι. Το street style θα κυριαρχούσε. Φερέ δεν θέλει να συνεχίσει. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι περήφανοι, δεν θα έβαζαν τις δημιουργίες τους στον δρόμο, ούτε πρόκειτο να βάλουν ποτέ νερό στο κρασί τους. Η αγορά όμως ξέρει να σε καταπίνει, ε. Μια σειρά από ατυχείς συνεργασίες και άλλοι παράγοντες οδηγούν την εταιρεία στα βράχια και σε αυτές τις περιπτώσεις πουλάς. Έχουμε φτάσει πλέον στα 2009. Ο Φερέ, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από διαβήτη, θα φύγει για πάντα σε ηλικία 62 χρόνων στις 17 Ιουνίου του 2007. Να και η ημερομηνία μας, από αιμορραγία ύστερα από διήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο του Μιλάνου, στο οποίο είχε εισαχθεί μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο είχε υποστεί. Εάν υπάρχει ρούχο που συνδέεται όσο κανένα άλλο με τον Φερέ, αυτό είναι το λευκό πουκάμισο. Στα χέρια του μετατράπηκε σε έργο τέχνης. Μετέτρεψε ένα φαινομενικά απλό κομμάτι της γυναικείας καρνταρόμπα σε σύμβολο κομψότητας και αυτοπεποίθησης. Οι γιακάδες του ήταν θεατρικοί, χωρίς να είναι υπερβολική όμως. Οι γραμμές του αυστηρές, αλλά ταυτοχρόνως και θηλυκές. Κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεκτικά μελετημένη ώστε να αναδεικνύει τη γυναίκα και όχι να την επισκιάζει. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο πρόεδρος της Fiat και της Juventus, ο μεγάλος Gianni Agnelli, θα πει πως στυλ είναι να σε έχει πυροβολήσει γερμανός αξιωματικός σε μπαρ του Αλγερίου στο γόνατο για τα μάτια μιας πόρνης, αλλά εσύ να της φυλάς το χέρι και να αποχωρείς χωρίς να κουτσένεις. Και μιλούσε για τον εαυτό του, Gianni, ε. Να θυμάστε πως σε μια εποχή, τη δικιά μας, όπου οι τάσεις αλλάζουν με ρυθμούς που θυμίζουν περισσότερο την ταχύτητα του κόσμου του ίντερνετ, ο Τζιαφράνκο Φερέ μας δίδαξε ότι το στυλ ήταν, είναι και θα είναι πάντα κάτι πολύ μεγαλύτερο από την τάση. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 90. Το Νοέμβριο του 93 θα χτυπήσει νούμερο 1. Ακούμε τους Ότο Ότο Τρέ στο Ομεμάι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τονίζει η ετήσια έκθεση του σώματος που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, ενώ πιθανός επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, δήλωσε. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 σκοτώθηκε ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα, η τροχέα εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα Διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, στις 8 η ώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαίνει η κίνηση στον περιφερειακό με μέτωπο προς ανατολικά πριν την έξοδο Μουδανιών. Νωρίτερα συγκρούστηκαν 3 οχήματα και τραυματίστηκαν 2 άτομα. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Εκτινάχθηκαν προσωρινά κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου λόγω ανησυχιών για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου πριν αποχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερο σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι «τους αγαπά ως εταίρους, είναι εξαιρετική», δήλωσε. «Δεν πιστεύω ωστόσο ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Ο ηγέτης της Χεσμπολά δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, Σκιάθος Σκόπελος Αλόνισος, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα το 50%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται το απόγευμα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, σε εξέλιξη το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 στο ημίχρονο, στις 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων. Διασφαλίζεται ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι δίλαβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εγκληματική οργάνωση, της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα για να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Κλειστή παραμένει η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι αυτή η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερο σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Έκθεση κόλαβος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, όπως τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά, 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμ Ιμάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, πιθανώς επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο πακέτο φόρο ελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και παραπάνω, τόνισε. Ο κ. Μαρινάκης άσκησε σκληρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, δήλωσε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες τους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον. Με διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης η συζήτηση επί του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30 το πρωί. Οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ. Ολοκληρώνεται σε λίγο το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Στη συνέχεια θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 17 του Ιούνιου, μας έριξε και λίγη βροχή σήμερα το πρωί, ίσα ίσα να γίνουν λάσπη τα έργα που κάνει ο Δήμος, ξέρετε, τα πεζοδρόμια που τα σκάβουν, τα ανοίγουν, του χρόνου μπορεί να τα ξανασκάψουν. Το μισό κέντρο είναι σκαμμένο πάντως. Δρόσισε και λίγο. Σαββατοκύριακο πάμε για 35 πάντως, να ξέρετε, για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Παρέα θα τα λέμε για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Στέλνει τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε ειδήσεις από το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή η μία δεν αμφισβητεί την άλλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συμφώνησαν ότι ο πόλεμος θα σταματήσει. Υπογράφτηκε και ένα μνημόνιο, αποκαλύφθηκαν και οι όροι αυτού του μνημονίου. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της συμφωνίας. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπαξίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Λίβανο. Σταματάν δηλαδή οι επιθέσεις του Ισραήλ κυρίως και στο Λίβανο. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το καθεστώς του Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Προς το παρόν, η επικρατέστερη λύση είναι να αραιώσουν τόσο πολύ το ουράνιο, ώστε να μην μπορεί να κατασκευαστεί μια βόμβα από αυτό. Οι συζητήσεις γύρω από το ουράνιο θα συνεχιστούν και μετά την υπογραφή του μνημονίου. Το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Τεχεράνη θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ, χωρίς διόδια για 60 μέρες. Πάρα πολύ σημαντικό για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να πέσουν οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο. Είχαμε να δούμε το βαρέλι στα 80 δολάρια από το Μάρτιο. Έπεσε κατευθείαν το πετρέλαιο και ακολουθούν και πτώσεις, ελπίζουμε δηλαδή να τις δούμε και εδώ στη χώρα μας, σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Γιατί οι καθυστερήσεις που είχαμε στα στενά του Ορμούς δημιούργησαν πρόβλημα στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ. Εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Και το σημαντικότερο, κατέληξαν σε μια συμφωνία να δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του Ιράν μετά από τις επιθέσεις που του κάνανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα άρουν τις κυρώσεις προς το Ιράν, γιατί το Ιράν παράγει πάρα πολύ και φτηνό πετρέλαιο, παράγει εύκολα πετρέλαιο το Ιράν, που τόσο καιρό δεν το διοχέτευε στις αγορές, αναγκαζόταν να το πουλάει σε πολύ χαμηλότερη τιμή μέσω Ρωσίας, Κίνας, Πακιστάν. Τώρα λοιπόν στη διάθεση του πετρελαίου μπαίνει και το Ιράν, οπότε όλοι ευελπιστούν, κυρίως η βιομηχανία, ότι θα πέσουν πάρα πολύ οι τιμές της ενέργειας.

Και ενώ ακόμη έρχονται ειδήσεις γύρω από την 45χρονη Αντιγόνη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα, καθημερινά μαθαίνουμε λεπτομέρειες που μας σοκάρουν. Είχε ζητήσει μετάθεση και είχε ενημερώσει την ελληνική αστυνομία για όσα συμβαίνουν εντός της οικίας της. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι είχε εγκριθεί η μετάθεσή της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησαν ειδήσεις γύρω από την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. 450 γυναίκες το μήνα ζητούν το panic button, αυτό το κουμπί που το πατάνε όταν νιώθουν κίνδυνο οι γυναίκες και αμέσως η ελληνική αστυνομία φτάνει στο χώρο που βρίσκεται η γυναίκα. Τρομακτικό το νούμερο, 450 γυναίκες το μήνα, ξαναλέω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Τα νούμερα δείχνουν ότι ενώ υπήρχε στην αρχή, λέγαμε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας λόγω COVID, σταθερά κάθε χρόνο αυξάνονται τα κρούσματα βίας εδώ και 5-6 χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε αύξηση. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό ζητούν οι αντίστοιχες οργανώσεις γυναικών, κυρίως θυμάτων γυναικών, να αυξηθούν οι ποινές ή να βρεθεί κάποιος τρόπος, δηλαδή να δημιουργηθούν δομές ώστε να μπορούν να προσφεύγουν εκεί οι γυναίκες και να φεύγουν από τα σπίτια όταν νιώθουν κίνδυνο. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αν μου λέτε ότι 450 κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας το μήνα, θα χρειαστούμε δηλαδή χιλιάδες δομές για όλα αυτά τα θύματα. Αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει.

Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει, είναι στο μπαλκόνι με την πυρίτσα της και ακούει την εκπομπή που αγαπάει, λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ο Σπύρος ρωτάει αν έχουμε να του προτείνουμε κάποια καλή ταινία για να δει στους κινηματογράφους. Αν θες να δεις κάτι καινούριο, σου προτείνω το Αιμονή, το Obsession του Κάρι Μπάρκερ. Καταπληκτική ταινία, είναι thriller. Ο πρωταγωνιστής βρίσκει ένα αντικείμενο που μπορεί να του πραγματοποιήσει μία και μοναδική ευχή και εύχεται να τον αγαπήσει μια κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος. Όμως, πραγματοποιείται η ευχή, αλλά η ταινία διαπραγματεύεται τι είναι πραγματικά αγάπη. Η Νίκη, που είναι ερωτευμένος μαζί της, αντί να τον αγαπήσει, παθαίνει αιμονή μαζί του και ξεκινάει το θρίλερ. Καταπληκτικό θρίλερ. Λένε ότι είναι η ταινία της χρονιάς, με πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό, που φέρνει ήδη πάρα πολλά εκατομμύρια στα ταμεία. Επίσης, ρωτάτε αν θα συνεχιστούν οι βροχές αύριο. Υπάρχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να βρέξει αύριο αργά το απόγευμα, αλλά οι μετεωρολόγοι βλέπουν βροχές την Παρασκευή, νωρίς το πρωί και τα ξημερώματα. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, σας είπα το Σαββατοκύριακο θα έρθει καύσωνας και θα βουτήξετε σίγουρα. Να καλωσορίσω και με τη σειρά μου τον Βασίλη τον Μασούρα που σας λέει σήμερα τίτλους ειδήσεων και δελτία ειδήσεων και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμάκιο της υποδιέθεσης τεχνικών έργων θα διενεργήσει αύριο αυτοψία στη γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών για να ελέγξει τη στατικότητά της. Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο που έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Ευκαρπία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνθεση Θεσσαλονίκης Βοράδων. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 24ωρη πανελλαδική απεργία θα έχουμε στον επισυντισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στη ζωή μας μπήκε και το πόσο κάνει.gov.gr για να μας βοηθήσει να συγκρίνουμε τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και έτσι να κάνουμε εξοικονόμηση στα χρήματά μας. Έκανε πρεμιέρα, όπως είπαμε σήμερα, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αφορά 10.000 κωδικούς προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες, δηλαδή οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά απευθείας από τα σούπερ μάρκετ. Είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση με τίτλο ή barcode, την προβολή ιστορικού τιμών και τη δημιουργία έως 5 ληστών αγορών με υπολογισμό συνολικού κόστους. Δηλαδή, αν σήμερα πάτε να πάρετε φέτα, την κατοχυρώσετε στο ιστορικό σας και την δείτε ότι κάνει ας πούμε 10 ευρώ και αύριο πάτε να την πάρετε και κάνει 10,50, σας δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 50 λεπτών. Για να, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα για να ψάξετε κάπου αλλού μετά ή να μην πάρετε και το προϊόν αν βρίσκετε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει και μια λειτουργία που λέει ψάξε μου φθηνότερα και σας προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές εντός της ίδιας κατηγορίας προϊόντων χωρίς να πραγματοποιείται απευθείας αγορά φυσικά μέσω της πλατφόρμας. Παρέχεται ακόμη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και με προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα δηλαδή, παίρνετε μακαρόνια από το δικό μας σούπερ μάρκετ, σας δίνει τη δυνατότητα να τα συγκρίνετε με το πόσο τα αγοράζουν οι Ιταλοί, για παράδειγμα. Και πάλι το κάνει αυτό για να αποφασίσετε αν θα πάρετε το προϊόν ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι τιμές σε πάρα πολύ βασικά προϊόντα, όπως είναι η φέτα, ανέφερα τη φέτα. Η φέτα είναι σαν το βαρέλι μπρετ πλέον. Πας κάθε μέρα και η τιμή του είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πας πλέον όπως πηγαίναμε παλιά στο σούπερ μάρκετ με ένα συγκεκριμένο ποσό. Σίγουρα θα αφήσετε προϊόντα από το καρότσι όταν θα φτάσετε στο ταμείο, γιατί κάποια από αυτά θα έχουν ανέβει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια καλή κίνηση, χρειάζονται και άλλες κινήσεις, χρειάζονται πάρα πολύ έλεγχη στην αγορά για να συγκρατηθούν οι τιμές, γιατί πραγματικά ο κόσμος αρχίζει και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Σε λιγότερο από 15 λεπτά ξεκινάει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο Μουντιάλ, Αγγλία εναντίον Κροατίας. Πριν από λίγο έβλεπα ότι έκανε και ζέσταμα ο Μόντριτς. Πού βρίσκει το κουράγιο αυτός ο άνθρωπος που έχει πάει σε τόσες διοργανώσεις? Πρέπει να έχει μπει και στα 40 νομίζω, αν δεν είναι 40 είναι 39 δηλαδή. Και από ό,τι έβλεπα θα ξεκινήσει κιόλας. Μπράβο του. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Προχθές σας είπαμε ότι η Μάρο Κοντού ήταν στο νοσοκομείο. Κυκλοφόρησαν και κάποιες ειδήσεις υπερβολικές, όπως γίνεται συνήθως, για την κατάσταση της υγείας της. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος για την υγεία της. Υπέστη ένα κάταγμα στον πνεύμονα και αυτό δημιούργησε και ένα πρόβλημα και στην αναπνοή της. Γι' αυτό χρειάστηκε να νοσηλευτεί και νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο Αττικών. Η κατάστασή της είναι σταθερή, της προσφέρουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες και ό,τι χρειάζεται. Παραμένει εκεί και λόγω της ηλικίας της, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, αλλά και γιατί δεν χρειάζεται να πάει στο σπίτι της και να υπάρξουν απρόσμενες εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της. Η ίδια είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, η ψυχολογία της και η διάθεσή της. Και όπως σας είχαμε πει σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, είπε ότι μπορεί η ηλικία μου να είναι κάποια, αλλά εγώ νιώθω 48 βαριά 53. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα να βρεθεί στο σπίτι της και γιατί όχι και σε κάποιο σερίαλ στην ελληνική τηλεόραση ή σε κάποια ταινία για να την απολαύσουμε.

Διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θυμάστε ένα θρίλερ, το Ring, με μια κοπελίτσα που έβγαινε μέσα από την τηλεόραση με κατάμαυρα μαλλιά, από τις πιο τρομακτικές σκηνές στην ιστορία των θρίλερ στη μεγάλη οθόνη. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν που έπαιζε τότε την Σαμάρα, η David Chase, πέθανε σε ηλικία 35 ετών. Χθες, από ό,τι διαβάζω εδώ στο TMZ, από μία ασθένεια του αίματος διαβάζω, δεν λένε περισσότερες πληροφορίες. Πραγματικά, 35 χρονών, αυτό το κοριτσάκι έχει στοιχειώσει και έχει στοιχειώσει όνειρα. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να πάμε ξανά στο Μουντιάλ, όπου χθες ο Μέση έκανε τον κόσμο να παραμιλάει, έκανε hat-trick στα 39 του. Κανείς δεν το περίμενε. Όλοι λέγανε ότι, προφανώς είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, αλλά όλοι λέγανε ότι δεν θα καταφέρει ο Μέση να ακολουθήσει το ρυθμό του Μουντιάλ. Έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έτρεξε πάρα πολύ, αν παρακολουθήσατε τον αγώνα. Έκανε ελάχιστα χιλιόμετρα, αλλά είναι τέτοια η ικανότητά του που ξέρει πού να είναι όταν πρέπει για να σκοράρει, ή τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να προσπαθήσει για να τρέξει τα χρησιμοποιεί τόσο πολύ καλά, ώστε προσφέρει το 100% των δυνάμεών του. Και ανάγκασε το Ρονάλντο, το φαινόμενο το Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, για μένα ίσως τον καλύτερο επιθετικό όλων των εποχών, να κάνει μια δήλωση, ώρα να αποδεχθεί ο κόσμος ότι ο Λιονέλ Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Θαραλέα δήλωση, γιατί ξέρετε, όλοι θα πούν τώρα είτε είναι ο Πελέ, είναι ο Μαραντόνα. Ο Ρονάλντο λοιπόν είπε ότι είναι ο Μέση ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Συνεχίζει να αποθείδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες, εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος. Σίγουρα τώρα θα τον συγκρίνουν με τον Ρονάλντο της Πορτογαλίας που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγο και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει την νίκη. Από αυτό που έδειξε χθες η Αργεντινή, έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για να το σηκώσει. Έδειξε μια πολύ δεμένη ομάδα που λειτουργεί χωρίς να προσπαθεί πάρα πολύ στο 100%, τέλειες συνεργασίες, πολύ ωραίες πάσες και εύκολο γκολ. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά το ποδόσφαιρο για να σηκώσει ένα τρόπαιο.

Λοιπόν, για να ακούσει η Φωτεινή όλο το τραγούδι, Αποστόλη, ψάξε από τους Aerosmith το I Don't Want Miss a Thing. Το ζητάει η Φωτεινή γιατί σήμερα λέει το μπεδεύει ο μπέμπις της, δεν κοιμάται με τίποτα, 2 ώρες προσπαθεί να τον κοιμήσει λέει και δεν μπορεί. Είμαστε λέει η τελευταία της ελπίδα. Γυρίστε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας γιατί ξεκινάει στο Earth 2 Sport Αγγλία-Κροατία. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις και νέα από όλο τον κόσμο για να μεταδώσουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 11χρονου παιδιού σημειώθηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδί κινούνταν με ποδήλατο όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το γιο ταχύ του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Πανόραμα, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή για να εισέλθει σε βενζινάδικο. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο επέβαινε το τρίχρονο παιδί της. Αποφασίστηκε να εκτίσει 4 μήνες από την ποινή χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, στο οποίο έχουν συμφωνήσει με το Ιράν σε ενημέρωση δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής των G7. Το μνημόνιο εξασφαλίζει τη δωρεάν διέλευση από τα στενά του Ορμούς μόνο για 60 ημέρες, αλλά δεν αποκλείει μελλοντικά τέλη. Επίσης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ένα νέο ελάχιστο πρότυπο για την ανάμιξη ιρανικού ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και έχει διατάξεις για τη διασφάλιση της εδαφικής ακαιρεότητας του Λιβάνου μετά και τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολά σε λιβανέζικο έδαφος. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην άρση αλλά όχι στην εξάλληψη ορισμένων κυρώσεων κατά του Ιράν μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκθίασε τη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ίσως και την επόμενη ημέρα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με ειδική μνεία στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει όπως και το κάζους μπέλι αλλά και στις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο με επίμονους νόμους και μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσει τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξει ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. εξαρθρώθηκε από την Ελλάς κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο έληξε το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή τη στιγμή Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή από 2 μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
7: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
6: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
7: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ελπίζω φωτεινή να πιάσουν οι ευχές σου και να κοιμηθεί το αγοράκι σου, αν και δεν νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα βοήθησε και πάρα πολύ. Μάλλον για σένα το ήθελες, για να καλμάρουν τα νεύρα σου, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Τον μάτιασα τον Μόντριτς, έκανε πέναλτι. Και ενώ ο Κέιν στην πρώτη εκτέλεση αστόχησε, το έπιασε ο τερματοφύλακας της Κροατίας. Δυστυχώς ήταν εκτός της γραμμής και έτσι το ξαναεκτέλεσε ο Κέιν και αυτή τη φορά το έστειλε στα δίχτυα. 1-0 η Αγγλία προηγείται της Κροατίας μόλις το 12ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Το Ιράκ έχασε από την Νορβηγία με 1-4. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ, πολύ ανώτερη η Νορβηγία του Ιράκ. Η Αργεντινή, όπως είπαμε, χάτρικ του Λιονέλ Μέση, κέρδισε 3-0 την Αλγερία. Η Αυστρία 3-1 την Ιορδανία. Η Ιορδανία έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά η Αυστρία έβαλε τα γκολ. Μόνο το γκολ έλειπε από την Ιορδανία, δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά η Αυστρία. Η Πορτογαλία πριν από λίγο έφερε 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σαν να μην ήθελε να παίξει ήταν η Πορτογαλία, καθόλου όρεξη. Μόνο το τελευταίο δεκάλεπτο ξύπνησε και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Κακό το ξεκίνημα για την Πορτογαλία, καθώς είναι και από τις χώρες που τις παρουσιάζουν για φαβορί για την κατάκτηση. Δεν το έδειξε σήμερα. Πάμε να δούμε τα επόμενα μάτς. Στις 2 η ώρα το ξημερώματα η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα το Ουσμπεκιστάν την Κολομβία. Στις 7 η ώρα το απόγευμα αύριο η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Και στις 10 το βράδυ Ελβετία απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Νίκ Καλάθης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη. Γύρισαν και ένα πολύ ωραίο βίντεο, να το δείτε στα social media. Ο Playmaker έχει συμφωνήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ, σπουδαία προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχουμε δει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιντέλ, του Eric J. Λιντέλ, του πρώην NBA'er. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και άλλα ονόματα. Περιμένουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στις γειτονικές χώρες για να αρχίσουν και να ανακοινώνονται τα ονόματα που έχουν ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη.

Είπαμε, είναι η εποχή που τα Σαββατοκύριακα θα αρχίσει να ερημώνει η Θεσσαλονίκη, οπότε οι περισσότερες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις θα γίνονται μεσοβδόμαδα. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο Πέμπτη. Το είπαμε και χθες, το Σινέ Απόλλων θα προβάλλει την ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Όλα τα έσοδα, μάλιστα σήμερα έκανε και μια ακόμη ανακοίνωση, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν για καλό σκοπό. Εκεί στη γειτονιά κάει και τις προάλλες ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ουσιαστικά καταστράφηκε όλη η επιχείρηση. Όλα τα έσοδα λοιπόν θα δοθούν σε αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. Και μάλιστα σήμερα, σε έξτρα ανακοίνωση που έκανε το Σινέ Απόλλων, είπε ότι θα δοθούν ακόμη και τα έσοδα από το κηλικείο σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε την ταινία Περσέπολης, αύριο 2 προβολές στο Σινέ Απόλλων, μια πάρα πολύ ωραία ταινία, και μαζί θα κάνετε και μια πολύ καλή πράξη. Στο Πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα, εδώ πίσω από την ΙΑΘ στο κέντρο, προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, εξαιρετικό, φανταστικό. Με την ευκαιρία δύο συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής jazz που συνένωσε ο Ράι Κούντερ, μια ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Πραγματικά θα περάσετε καταπληκτικά να πάτε να το δείτε. Στην ταράτσα του Soul SKG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμπίχα με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη,

Παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο Άλκη Αλκαίου. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και φυσικά τη γνωστή θεατρικότητά του, και στο Θέατρο Κήπου η νεαρή τραγουδίστρια η Λίλα σε μια δίωρη pop hip hop εμπειρία. Τέλος, στις Ομπρέλες, κάτω στη Νέα Παραλία, ξεκινάει το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού για το 2026. Έχει ξαναγίνει και πέρσι και πρόπερσι, νομίζω. Είναι ένα σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Θα δοθούν και δωρεάν εδέσματα, οπότε αν κάνετε τον περίπατό σας εκείνη την ώρα, βγείτε για περπάτημα, περάστε και από εκεί. Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Αύριο θα γίνει αυτοψία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταδικάστηκε 57χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος, εγκατέλειψε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μια φορά χρειάστηκε να επέμβει ο τερματοφύλακας της Αγγλίας στον πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κροατία και μάλλον φωτογράφιζε τους αντίπαλους παίχτες. Ένα-ένα αυτή τη στιγμή από λάθος του τερματοφύλακα. Όχι λάθος, θα μπορούσε απλά να το πιάσει. Ένα πολύ ωραίο μακρινό σούτ από την Κροατία. Ένα-ένα. Προμηνύεται πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ. Νέες ταινίες, κινηματογραφικές πρεμιέρες και εκτός από την αιμονή που είπαμε πριν από λίγο. Μπορείτε να δείτε το Toy Story 5, συνεχίζονται και βγαίνουν Toy Story. Όσοι θέλετε να το δείτε έτσι επειδή νοσταλγείτε τα παιδικά σας χρόνια, Toy Story 5, αλλά μου τράβηξε την προσοχή το Θανάσιμα Πλούσιος του John Patton Ford, αποκηρυγμένος από τη γέννησή του από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Beckett. Δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσο οι συγγενείς του στέκονται εμπόδια στο δρόμο του. Είναι μια μαύρη κωμωδία, παύλα περιπέτεια. Έχει πολύ ωραίες σκηνές από ό,τι βλέπω. Και είναι μέσα στις τρεις ταινίες που σας προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα. Ο Στάθης έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι το Σάββατο στο θέατρο εκεί που έχει συναυλεί άρα, Μωρά στη φωτιά και Πανκ Στρωμάνα. Είναι νωρίς ακόμη, έχουμε Τετάρτη, Στάθη, για να ξέρεις, να μαθαίνεις κιόλας ειδησιογραφικά. Αν λες κάτι τόσο νωρίς, μια συναυλία, είναι προώθηση. Ενώ αν το πεις 24 ώρες πριν, είναι ενημέρωση. Καταλαβες. Παρ' όλα αυτά, εσύ το είπες, θέατρο κήπου, Μωρά στη φωτιά, Πανκ Στρωμάνα. Για να διαλέξετε και να κάνετε το πρόγραμμά σας, αν τυχόν δεν πάτε για μπάνιο δηλαδή.

Φέτος είναι και η χρονιά που επιστρέφει η Celine Dion στις συναυλίες και μάλιστα ενώ ήταν προγραμματισμένες 10 συναυλίες, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος έγιναν 20. Περιμένουμε να τη δούμε λοιπόν πώς θα είναι πάνω σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που έχει περάσει. Ακόμα έχει την ασθένεια που την ταλαιπωρεί, τη δυσκαμψία των μυών. Να δούμε πώς θα είναι όμως αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή και αν θα θυμίζει την παλιά Celine Dion. Σας είπαμε ότι τον Cristiano Ronaldo τον περιμένουν στη γωνία για να το συγκρίνουν με τον Λιονέλ Μέση και ήδη διαβάζω εδώ ότι ο Πορτογάλος Superstar έχει 10 συνεχόμενα παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro να σκοράρει. Δεν βρίσκει δίχτυα δηλαδή ο Ρονάλντο. Μάλιστα έχει 33 τελικές προσπάθειες και μόλις 11 στο στόχο. Μάλιστα και σήμερα έχασε 2 κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δώσουν τη νίκη στην Πορτογαλία. Έντονη κριτική ακούγεται προς τον Ρονάλντο γιατί επιμένει να παίζει στην ενδεκάδα 90 λεπτά, κάτι που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί πρόβλημα στο προπονητή του. Αντιθέτως, ο γκολτζής Κέιν της Αγγλίας έκανε το 2-1. Οι ομάδες πάνε στο ημίχρονο, προηγείται η Αγγλία της Κροατίας. Και να κλείσουμε με μια, θυμάστε έναν τελικό στο ελληνικό μπάσκετ που έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και κανείς δεν ασχολήθηκε με το ποιος τον κέρδισε, αλλά με τα επεισόδια που έγιναν ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn. Βγήκαν λοιπόν οι τιμωρίες για αυτούς τους δύο αθλητές. 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Tyreek Jones, 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Kendrick Nunn. Και από μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τι μας λέει αυτή η τιμωρία? Πλακωθείτε μέσα και έξω από το γήπεδο, αρκεί να έχετε λεφτά να πληρώσετε.

Μακράν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ. 2-2 η Κροατία. Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής για ημίχρονο, έβαλε και δεύτερο γκολ η Κροατία. Ισοπαλία λοιπόν. Δεν θα μπορούσα να φύγω από την νυχτερινή βάρδια χωρίς να σας πω αυτή την είδηση, γιατί γέλασα πάρα πολύ. Η Ρώμη ανακηρύχθηκε πρώτη στην Ευρώπη σε παράπονα που κάνουν τουρίστες, ξέρετε, που βάζουν κριτικές κάτω από ξενοδοχεία και Airbnb για κοριούς και βρώμικα στρώματα. Δηλαδή η Ρώμη έχει τα περισσότερα στρώματα που έχουν κοριούς και βρωμιές πάνω. Μην νομίζετε όμως ότι λείπουν και από την Ελλάδα τέτοια στρώματα και τέτοια δωμάτια, γιατί στη δεύτερη θέση είναι ο Κάβος της Κέρκυρας, αυτό το δημοφιλές για την νυχτερινή του ζωή θέρετρο, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αθήνα. Πραγματικά νόμιζα ότι η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ως τις τουριστικές υπηρεσίες της, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο κόσμος που μπαίνει και ψηφίζει και κάνει κριτικές, την κατέταξε τρίτη σε παράπονα για βρώμικα δωμάτια και κοριούς σε στρώματα. Πραγματικά απίστευτο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε σήμερα να πάνε όλα καταπληκτικά. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βαρδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα δόθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ειδική μνήμα υπάρχει στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας, που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει, όπως και το κάζους Μπέλι, αλλά και για τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων, ανάμεσα σε αυτά η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου η εκτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60%. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο 1-1 το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, Αγγλία-Κροατία 1-1 μέχρι στιγμής, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.